0: Σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει τετατέτ με την προσωπική απεσταλμένη του Γκουτιέρες για να λάβει μια πιο εκτενή ενημέρωση όσον αφορά κυρίως το αποτέλεσμα των επαφών της στην Άγκυρα. Η Ολγκίν θα συναντηθεί και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί το Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στο μεταξύ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν σταμάτησαν με εντολή Τραμπ. Πτώση 5% σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο εμποδίζουν την ανάπτυξη του στρατού της χώρας στην περιοχή, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου, καταγγέλει η Βηρυτός. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ αύριο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο στο πρώτο ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μία εβδομάδα, για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε χθες ο 29χρονος λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης του Σαββάτου με βαν εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο Κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κονγκό, σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του έμπολα, περιλαμβανομένων 1.405 θανάτων, σύμφωνα με τις αρχές. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξή του.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνε μείως 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8 και Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Τι έχουμε μετά τη Ρίτα, και έναν Αντώνη Ρεπάνη, ήρθες εσύ. Αθάνατα τραγούδια. Κάπου πήρε το μάτι μου στο δίκτυο ένα playlist που παίζουν οι μουσικοί σταθμοί. Δεν υπάρχει, παιδιά.

0: Κυρίες μου, ηρωνικά, δέστε την κοινωνία.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, το Mr. Jameson, που μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Είχαν έρθει, λέει, κάτι φίλοι εδώ, περάσαμε καλά. Και τώρα σ' ακούω μέχρι το πρωί. Λοιπόν, μετά την κυρία Πούλη Πάνου και τη αμαρτία στο στρατή, Χαρούλα, η Διαθήκη, άντε πάμε.

Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα με υγεία. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεβόρτωμα. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Το Τζακίρι έχω να ακούσω μέρες. Επίσης και τον Μπαρμπαρέζο. Πασχάλης Τερζής, εμένα μόνο.

0: Καλημέρα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα, και καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Κέρκυρα. Κύριε Σταυρούλια, είστε έτοιμος να πάμε για διαφημίσεις? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
8: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
9: Δίνεις δικαιώματα.
10: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
11: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
10: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
9: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
12: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
12: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει.

Και ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά λέει: καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, πάμε για εργασία και χαρά.

Λοιπόν, θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Καστέλα. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όλη την Μπάλιο παρέα. Είμαστε αραχτοί εδώ σε μια ταράτσα και σας ακούμε. Χαίρομαι που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Γιρόντα έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μέτωπα κοντά στη Βαλένθια και στην κοντινή Καστελιόν. Δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων κάηκαν στο Τολέδο. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Στην Ιταλία, οι πυροσβέστες μάχονται με μια μεγάλη πυρκαγιά στη Χερσόνησο Γκαργκάνο στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χθες από την περιοχή, με ορισμένους να μεταφέρονται με σκάφη της ακτοφυλακής και της οικονομικής αστυνομίας στο Βιέστε, ενώ άλλοι αναχώρησαν με λεωφορεία ή αυτοκίνητα και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Οι αρχές απέκλεισαν οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βιέστε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο Στόκερ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος Τρίτη και Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στο μεταξύ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν σταμάτησαν με εντολή Τραμπ. Πτώση 5% σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο εμποδίζουν την ανάπτυξη του στρατού της χώρας στην περιοχή, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου, καταγγέλει η Βηρητός. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο, τον πρώτο ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μία εβδομάδα, για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, έπεσε χθες ο 29χρονος λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης του Σαββάτου με βαν εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Στο Κογκό, σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, περιλαμβανομένων 1.405 θανάτων. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι μείως 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα για τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Τι γινόταν με αυτό κάποτε, παιδιά? Πω, χαμός, το πέμπτο βήμα. Νομίζω ήταν η εποχή που ο Μαρασούλης πήρε τον Νότια από τον Γκάζι και τον ανέβασε στο Ρέξ. Μάλλον τον απογείωσε στο Ρέξ. Για πάμε και με έναν καφάση τώρα, η ώρα της φωτιάς.

0: Αντί πάμε μέχρι το Σταυρούλια να δούμε τι έγινε μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι.
2: www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι.

0: Να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, ώρα να τα μαζεύουμε, λέει ο Σταυρούλιας. Και θα πάμε μέχρι το ακριβώς να κλείσουμε την ώρα με Στέλιο, με Ρίτα, με Τόλι, με Λίτσα και με Γιάννη Πουλόπουλο. Μετά ελπίδα δελτίο ειδήσεων και μετά τι έχουμε, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Τότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιράντα έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί, συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στη Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσεις με λεωφορεία ή αυτοκίνητα από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βιέστε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 5,58%, φτάνοντας στα $91,38 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα $84,43. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος. Αύριο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία μετά τις Ουκρανικές επιθέσεις, προβλήματα σε καύσιμα και ηλεκτροδότηση. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος στο πετρελαϊκό εμπάργο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κονγκό σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, περιλαμβανομένων 1.405 θανάτων. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός και οι πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα την επόμενη ώρα. Είμαστε πια πρωταθλητές. Η παλιότερη μεγάλη επιτυχία του Νίκου Πορτοκάλογλου, που συνδέθηκε με αξέχαστες επιτυχίες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αν το σκεφτείτε όμως καλύτερα, θα καταλάβετε πως μάλλον με το πόλο ταιριάζει περισσότερο. Μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι στις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως, με συνεχείς επιτυχίες, και χθες ήταν η σειρά της, μετά από αρκετές, θα έλεγε κάποιος, ατυχίες, να κατακτήσει την παγκόσμια κορυφή. Η εθνική ομάδα πόλο, που αξίζουν συγχαρητήρια τα μέλη όλης της ομάδας, οι προπονητές και οι διοικούντες, γιατί τα κατάφεραν, γιατί στα δύσκολα που προηγήθηκαν δεν λύγησαν και έκαναν όλη τη χώρα υπερήφανη για το κατόρθωμά τους. Και πάλι συγχαρητήρια. Όπως συγχαρητήρια αξίζουν και όσους κατάφεραν και αγωνίστηκαν για να φέρουν μια ακόμη επιτυχία. Ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, θα ενταχθεί ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του βουνού των Θεών, αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Είναι μια απόφαση μείζωνος σημασίας σε πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο, κάτι που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και μπορεί να ζήσαμε ένα ολιγόημερο καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες και να περιμένουμε εκ νέου υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ώρες, ωστόσο οι ειδικοί μοιάζουν να ανησυχούν για τον επερχόμενο χειμώνα. Ο εφιάλτης του χειμώνα λοιπόν πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Ασία και Ευρώπη κινδυνεύουν να καταλήξουν να ανταγωνίζονται για φορτία LNG κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών του έτους. Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, η πετρελαϊκή αγορά επιτέλους ξύπνησε και συνειδητοποιεί τον κίνδυνο ότι οι ενεργειακές ροές να μην αποκατασταθούν όπως ελπίζουμε. Οι ευρωπαϊκές τιμές αερίου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας αυξηθεί σχεδόν κατά 30% η τιμή τον περασμένο μήνα. Κάθε μέρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν εν μέρη κλειστά, αυξάνονται οι πιθανότητες η Ευρώπη να έρθει αντιμέτωπη με γιγαντιαίους λογαριασμούς θέρμανσης αυτό το χειμώνα. Για να καταλάβουμε το γιατί, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας δούμε πώς η αγορά επιβίωσε τις απώλειες του 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, βγαίνοντας σχετικά αλόβητη. Η απάντηση είναι πως το ίμιση της έλλειψης, σύμφωνα με τα στοιχεία, αντικαταστάθηκε από νέες προμήθειες που έγιναν πρόσφατα κυρίως από τις ΗΠΑ. Για το υπόλοιπο, η ζήτηση στην Ασία για LNG μειώθηκε, καθώς οι μονάδες άνθρακα αύξησαν την παραγωγή και οι ευρωπαϊκές χώρες εκμεταλλεύτηκαν την άνοιξη για να καθυστερήσουν την πλήρωση των τεράστιων υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις οποίες βασίζονται για τη θέρμανση του χειμώνα. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι επί του παρόντος λίγο πάνω από τη μέση πληρότητα, ενώ συνήθως τέτοια εποχή είναι γεμάτες περισσότερο από 60%. Χοντρικά, η ποσότητα του αερίου που έρχεται στην αγορά από τα νέα projects είναι αρκετά μεγάλη, ώστε στην περίπτωση που η διατάραξη του Ορμούζ, στα στενά του Ορμούζ, να συνεχιστεί για το ίμιση του έτους, η προμήθεια αερίου για ολόκληρο το 2026 να καταλήξει να είναι περίπου όσο πέρυσι. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έχει εκτιμήσει πως στην περίπτωση που οι ροές ξεκινήσουν και πάλι στους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η επίπτωση των προηγούμενων μήνων θα έχει σε γενικές γραμμές εξομαλυνθεί. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι η προσφορά θα αυξηθεί και πάλι με γραμμικό τρόπο. Η κίνηση έχει και πάλι μειωθεί απότομα, διαβρώνοντας το μαξιλάρι, ενώ η ζήτηση είναι ένας κινούμενος στόχος. Στατιστικά, ένας κρύος χειμώνας μπορεί να προσθέσει περίπου 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην ευρωπαϊκή κατανάλωση, με τις περιορισμένες βροχοπτώσεις και τις χαμηλές ταχύτητες ανέμου να διωγγώνουν τις απαιτήσεις για αέριο. Εάν η αγορά καταλήξει να έχει έλλειψη, το αποτέλεσμα θα είναι τεράστιες περιοχές όπως η Ασία και η Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν χαμηλές θερμοκρασίες την ίδια περίοδο, να ανταγωνίζονται για φορτία LNG, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε υψηλότερο επίπεδο οι τιμές. Και επειδή το φυσικό αέριο ορίζει την τιμή του ηλεκτρισμού για πολλές ώρες της ημέρας, αυτό θα αύξανε επίσης τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό θα είναι επώδυνο για τα ευρωπαϊκά νοικοκυρία και τις εταιρείες και θα έδινε στους ανταγωνιστές, δηλαδή στις ΗΠΑ, που ωφελούνται από το φθηνότερο φυσικό αέριο, μια ακόμη ευκαιρία να τραβήξουν μπροστά. Αυτά λοιπόν για το χειμώνα, που μοιάζει βέβαια πολύ μακρινός λόγω των επερχόμενων διακοπών.
αλλά δεν είναι και τόσο μακριά προς το παρόν. Λοιπόν, έρχεται, πάμε στον καιρό, έρχεται θερμή εισβολή με σκόνια αυτή τη νέα εβδομάδα και θα φτάσουμε μέχρι και τους 39 βαθμούς ο υδράργυρος μετά από μια σύντομη ανάσα δροσιάς τις τελευταίες ημέρες. Ο καιρός αλλάζει κατά το σκηνικό και από αυτή την εβδομάδα θα έχουμε νέα θερμή εισβολή η οποία θα ανεβάσει αισθητά τη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Η άνοδος θα ξεκινήσει από σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 38 βαθμούς στα επιρροτικά. Αύριο Τρίτη η ζέστη θα κορυφωθεί με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς. Οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Στερεά, Βιωτία και Φθιώτιδα, στην Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως Αργολίδα και Λακωνία, καθώς και σε τμήματα της Αιτωλακαρνανίας, όπως επίσης και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36-37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, ενώ μέχρι την Τετάρτη αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Από την Πέμπτη θα ενισχυθούν τα μελτέμια, θα υποχωρήσει η θερμοκρασία, αλλά δεν θα δούμε βροχές όπως είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Για σήμερα πάντως θα είναι έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές να σημειώνονται μόνο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Πτάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 6 μποφόρ. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ο ήλιος με τη θερμοκρασία από 22-38 βαθμούς και τους ανέμους στα 2-5 μποφόρ. Παρόμοιο με το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 21-34 βαθμούς και άνεμοι από 2-4 μποφόρ. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 20, στην Πάτρα 19, στο Ηράκλειο 22, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρινθο 21, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 19 και στα Ιωάννα 14 βαθμούς. Πάρτε ανάσα λοιπόν τώρα από τη δροσούλα που υπάρχει αυτή την ώρα, γιατί πιο αργά το μεσημέρι θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινό σκηνικό. Να πούμε ότι για χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στην Άμφισσα με 41 βαθμούς, στα Τρίκαλα 40, Σπερκιάδα 39, Δομοκό 39 και Νεμαία 38 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, πιο δροσερά ήταν στο Κάτω Νευροκόπη με 11 βαθμούς, στα Οχυρά Νευροκοπίου 11, Περιθώρη Νευροκοπίου 11, Μέτσοβο 12 και Πράμαντα 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν τόσο στις περιοχές που είναι χαμηλές θερμοκρασίες όσο και στις περιοχές που είναι υψηλές. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα, το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήταν από τις πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μιας άμαξας πάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της Ανογνάθου. 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικο-μαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1924 έχουμε την τελετή λήξη των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Ενώ το 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινούμενων Σχεδίων «Ένας Άγριος Λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. 1974 η Ελίνα Σκίναρτ κυκλοφορούν σε σίγκλι τη μεγάλη τους επιτυχία Sweet Home Alabama, ενώ το 1996 εκρήγνεται βόμβα στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων με ένα νεκρό και 110 τραυματίες που είναι ο απολογισμός. Το 1903 γεννιέται ο Μιχάλης Στασινόπουλος, ο Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 η Πίνα Μπάους, η διεθνής φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας ρόκερ. Το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, ο Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. Και το 1992 η Τζένι Καρέζη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλή δύναμη, Νίκο, εκεί στα Τρίκαλα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, στα αθλητικά, ο Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα 8.66. Είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και έκανε μια ιστορική εμφάνιση. Στο τρίτο του άλμα, λοιπόν, πέταξε στα 8.66, επίδοση που είναι η ισοφάρισε του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούλιο του 2007. Η επίδοση, όπως σας είπα, είναι η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Και έρχεται μαζί με την πολύ μεγάλη επιτυχία της παγκόσμιας εθνικής πόλο, η οποία βεβαίως νίκησε με 15-14 χθες στην Ουγγαρία και έσπασε αυτή την κατάρα που την κρατούσε μακριά από την κορυφή και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Η εθνική ομάδα πόλων έγραψε τη σπουδαιότερη σελίδα της ιστορίας της, κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη τεχνή διοργάνωση μετά από αυτή τη νίκη στο Σίδνεϊ, και η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου άντεξε την αντεπίθεση των Ούγγρων, βρήκε το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας μια ονειρική πορεία στην διοργάνωση. Ο τελικός τα είχε όλα, είχε εναλλαγές στο σκορ, εντυπωσιακά γκολ, μεγάλες αποκρούσεις από τους δύο τερματοφύλακες και ένα δραματικό φινάλε με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το χρυσό γκολ στον παίκτη παραπάνω και την ελληνική άμυνα να αντέχει στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την Γαλανόλευκη ήταν ο Σκουμπάκης με 5 γκολ, ο Τζορτζάτος με καθοριστικές αποκρούσεις όλη τη διάρκεια του αγώνα και ο Αργυρόπουλος που υπέγραψε το νικητήριο τέρμα και ανεδύθηκε ο MVP της διοργάνωσης. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτή την ομάδα που λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι πάντοτε στις κορυφαίες παγκόσμια ομάδες. Είναι ομάδα που μας έχει φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες, πάρα πολλά μετάλλια. Τώρα ήρθε η ώρα να κατακτήσει και την κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, μπορεί να πλησιάζουμε στις διακοπές. Βεβαίως έχουν αρχίσει και λειτουργούν εκεί στο οικονομικό επιτελείο με μεγάλες ταχύτητες. Πλησιάζουμε βεβαίως μετά τις διακοπές στην ΔΕΘ, που θα κρίνει πολλά. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους εν ώψη της ΔΕΘ με βασικά σενάρια: την αύξηση του μόνιμου επιδόματος, τη διεύρυνση των δικαιούχων, αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης για υψηλότερες καθαρές υποδοχές. Θα βρεθούν λοιπόν οι συνταξιούχοι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο, αναζητά τρόπους να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και να περιορίσει απώλειες που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Τα στοιχεία που εξετάζονται δείχνουν ότι παρά τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι αποδοχές των συνταξιούχων δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό τους μισθούς, ενώ η έντονη ανάδοση του πληθωρισμού έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη. Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει σειρά εναλλακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες συνδυάζουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύσεις και αλλαγές στις κρατήσεις των συνταξιούχων, με στόχο τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμυρίων δικαιούχων. Θα μου πείτε τώρα γιατί οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο. Η επιλογή αυτή να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους δεν είναι τυχαία. Τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποτυπώνουν σημαντική απόκληση μεταξύ της πορείας των μισθών και των συντάξεων. Από το 2019 στο 2026, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε ονομαστικά περίπου κατά 28,5%, ενώ ο κατώτατος μισθός κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας συνολικά το 39,4%. Αντίθετα, οι αυξήσεις κύριες συντάξεις που ξεκίνησαν μετά την άρση του πολιτού παγώματος το 2023, διαμορφώθηκαν σωρευτικά στο 15,5% μέχρι και το 2026. Την ίδια χρονική περίοδο, ο συνολικός πληθωρισμός έφτασε περίπου το 23%, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να έχουν απώλειες σε πραγματικούς όρους, καθώς οι αυξήσεις δεν έλαβαν ή δεν κατάφεραν να καλύψουν την άνοδο του κόστους ζωής. Η εικόνα είναι ακόμη δυσμενέστερη για όσους είχαν προσωπική διαφορά, αφού αρκετοί από αυτούς δεν εισέπραξαν στο σύνολο τις αυξήσεις που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, το οικονομικό επιτελείο λαμβάνει υπόψη και τις μεγάλες περικοπές που υπέστησαν οι συντάξεις κατά την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Έτσι, από το 2010 μέχρι το 2018, οι κύριες συντάξεις μειώθηκαν σωρευτικά, με τις απώλειες σε αρκετές κατηγορίες να κυμαίνονται από 20% έως 45%.
Είχαμε συνέχεια το πάγωμα των αυξήσεων και οπότε τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα το οικονομικό επιτελείο θέλει να αλλάξει τα δεδομένα. Το βασικότερο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά την αύξηση του μονίμου επιδόματος που κατεβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Σήμερα το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ, ωστόσο εξετάζεται η ενίσχυσή του ώστε περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχοι να λάβουν υψηλότερη οικονομική στήριξη. Από τα επικρατέστερα σενάρια προβλέπει την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 90% της εθνικής σύνταξης. Υπάρχει και το σενάριο να εξομοιωθούν η εθνική σύνταξη και το επίδομα, δηλαδή στα 446,87 ευρώ. Στην πράξη αυτό θα λειτουργήσει ως μια πρόσθετη εθνική σύνταξη το έτος και το δημοσιονομικό κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την τελική επιλογή. Η αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ θα κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πλήρης εξίσωσή του με την εθνική σύνταξη θα φτάσει το κόστος στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα υπάρχει σκέψη να διευρυνθούν οι δικαιούχοι, δηλαδή να μην είναι μόνο αυτοί που είναι άνω των 65 ετών, αλλά και αυτοί που είναι κάτω των 65 ετών.

600 ευρώ. Η εισφορά δεν θα υπολογίζεται πλέον στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στα 732 ευρώ, δηλαδή στο ποσό που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο. Υπάρχει και το σενάριο να καταργηθεί πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές εντάξεις, κάτι το οποίο θα δει το οικονομικό επιτελείο ανάλογα με την πορεία των εσόδων. Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, μάλλον μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, όταν το οικονομικό επιτελείο θα έχει και την τελική εικόνα από την πορεία των εσόδων. Σήμερα πάντως ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, την εφορία και τον ΕΦΚΑ, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για τα 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με αυτή τη βελτίωση, δυνητικά, 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, το όριο στην ένταξη αποτελεί μια μεγάλη ανάσα για τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε πολλές ισόπωσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 240 δόσεις οι οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Και έτσι γίνεται ο υπολογισμός και βγαίνει η δόση. Όλο αυτό είναι βεβαίως προϋπόθεση για να υπάρξει βιωσιμότητα της ρύθμισης. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της. Τώρα, υπάρχουν διαφορές του εξοδικαστικού με τις 72 δόσεις και οι δύο ρυθμίσεις πάντως αποσκοπούν στην τακτοποίηση των χρεών των οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για χρέη, η Ελλάδα πέρασε το stress test για το δημόσιο χρέος. Προβλέπεται μείωση την επόμενη δεκαετία, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο. Αυτό δείχνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την έκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεση αξιολογούνται οι μακροοικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι για την Ευρωζώνη και τις συνέπειες που έχουν στις δημοσιονομικές θέσεις των χωρών και στις αγορές των ομολόγων τους. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ένα δυσμενές σενάριο που κατήρτισε ο ESM, το οποίο προβλέπει νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και άνοδο των τιμών ενέργειας, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των τιμών των αμερικάνικων μετοχών και ομολόγων, από την οποία θα υποστούν ζημιές οι Ευρωπαίοι επενδυτές. Για κάθε ένα από αυτά τα δύο σοκ θα αποτελούσαν από μόνο του σημαντική πρόκληση, αλλά και τα δύο μαζί θα οθούσαν την οικονομία της Ευρωζώνης σε ύφεση περίπου 0,4% για το 2027 και τον πληθωρισμό κοντά στο 5%, στο 3,4% είναι τα μέσα επίπεδα για το 2027. Σε αυτό το δυσμενές σενάριο, χωρίς αλλαγή πολιτικής για το δημόσιο χρέος, θα αυξανόταν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο που θα μειωνόταν. Η αύξηση του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης θα ήταν περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη σε σχέση με το βασικό σενάριο, το οποίο είναι ευθυγρασμένο με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βασικό σενάριο του ESM για το χρέος της Ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, θα φτάσει στο 103% του ΑΕΠ από σχεδόν 90% πέρσι, λόγω της δημογραφικής γύρανσης, της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της αύξησης του κόστου δανεισμού και των υποτονικών ρυθμών ανάπτυξης. Για την Ελλάδα όμως και τις άλλες χώρες που ήταν στα προγράμματα την περασμένη δεκαετία, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του χρέους. Έτσι λοιπόν, το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Ελλάδα το χρέος της έχει υποχωρήσει το 143,5% του ΑΕΠ, έχει μειωθεί κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αντίθετα, στο σύνολο της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από το 88,9 στο 87, από το, έχει αναυξηθεί στο 88,9 από το 87,2. Όμως, το Διεθνές Νομικοσματικό Ταμείο προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα μειωθεί στο 110% του ΑΕΠ το 2031 από 145,7 πέρσι, ενώ αναμένει το γαλλικό χρέος να αυξηθεί στο ίδιο διάστημα στο 120%, το βελγικό στο 122% και το ιταλικό χρέος θα μειωθεί οριακά στο 136,1%. Προβλέπει δηλαδή το Ταμείο την επόμενη πενταετία το ελληνικό χρέος θα υπολείπεται όχι μόνο του ιταλικού, κάτι που ουσιαστικά έχει συμβεί ήδη από φέτος, αλλά και του γαλλικού και του βελγικού χρέους. Είναι σαφές αυτό και φαίνεται ότι

0: Η Ελλάδα δανείζεται πλέον με 3,92 στο 10 ετές ομόλογο, χαμηλότερα από ό,τι δανείζεται η Γαλλία και η Ιταλία που ξεπέρασαν το 4%. Με 3,20 δανείστηκε την περασμένη Πέμπτη η Γερμανία με το 10 ετές της ομόλογο. Και μια λέμε και λέμε όλα αυτά, χθες υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για την πορεία με τη Μέση Ανατολή και την πορεία των καυσίμων. Χθες ο Πρωθυπουργός στην καθημερωμένη Κυριακάτικη του ανάρτηση ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και πως ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα εδώ θα είναι το στοίχημα, καθώς φαίνεται ότι κάποιες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βοηθούν ώστε κάποιες από τις προβλέψεις να ξεπεραστούν. Και εδώ χρειάζονται βεβαίως νέα μέτρα, όπως για παράδειγμα το είδαμε στα καύσιμα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και αν θα ισχύσουν αυτές οι συμφωνίες κυρίων για τη μείωση των τιμών από 31 Αυγούστου ή θα έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Σήμερα πάντως θα έχουμε στη Βουλή την πρώτη ψηφοφορία για τα 33 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη στη Βουλή. Σήμερα θα έχουμε στην Αθήνα και τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα άσκηση για το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα. Η διαπραγμάτευση αφορά την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα και η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το διεθνές δίκαιο, την επίρρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβικού μνημονίου. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα, ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου του 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο χώρες είχαν φτάσει και κοντά σε διευθέτηση το 2010, αλλά δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και η Οδύσσια του Νόλαν επανέφερε στο προσκήνιο, επανέφερε στη δημόσια συζήτηση δυναμικά την προσωπικότητα του Οδυσσέα. Η Οδύσσια δεν αποτέλεσε απλώς ένα από τα σημαντικότερα έπι της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Για τους αρχαίους Έλληνες, ο Οδυσσέας φαίνεται πως δεν ήταν μόνο ένας μυθικός ήρωας, αλλά ένα πρόσωπο που λατρευόταν σχεδόν ως ημίθεος. Όλα αυτά προκύπτουν από το νέο ρεπορτάζ του BBC για τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιθάκη που ενισχύουν την εικόνα, αποκαλύπτοντας στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρχε οργανωμένη λατρεία του μυθικού βασιλιά του νησιού για περίπου 1000 χρόνια. Οι ανακαλύψεις περιλαμβάνουν ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα, νομίσματα με τη μορφή του, κεραμίδια που φέρουν το όνομά του, φωτίζοντας τη σχέση ανάμεσα στο μύθο, τη θρησκεία και την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά στοιχεία, η λατρεία του Οδυσσέα φαίνεται πως άρχισε ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ., όταν οι ιστορίες που μεταδίδονταν ακόμη προφορικά και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την καταγραφή της Οδύσσειας στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Η Ιθάκη, το ορεινό νησί δυτικά της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τον ομηρικό ήρωα, έχει απασχολήσει τους αρχαιολόγους ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν σειρά αντικειμένων που σχετίζονται με τον Οδυσσέα, μεταξύ των οποίων και μια μικρή χάλκινη πρωτομή του. Παράλληλα, διάταγμα που είχε βρεθεί στα τέλη του 19ου αιώνα στα ερείπια αρχαίας ελληνικής πόλης στη σημερινή Τουρκία, αναφερόταν σε ένα ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα, το λεγόμενο Οδύσσιον στην Ιθάκη. Το ίδιο διάταγμα, που χρονολογείται στο 207 π.Χ., εκδόθηκε από την πολυκράτωση Ιθάκης, κάνει λόγο για τα Οδύσσια, μια γιορτή προς τιμήν του μυθικού βασιλιά. Το 2025, αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα στοιχεία που ενισχύουν τις παλιότερες ανακαλύψεις. Μετά τις ανασκαφές, στο μνημιακό συγκρότημα που είναι γνωστό ως σχολή του Νομήρου, βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα που χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο από τον 4ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. Ανάμεσά τους υπήρχαν χάλκινα νομίσματα που απεικονίζουν το γενιοφόρο Οδυσσέα, μορφή γνωστή από πλήθος έργων της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης τμήματα από 3 κεραμίδια στέγης που έφεραν επιγραφές με το όνομα του ήρωα. Για τους ερευνητές, η μακρόχρονη αυτή παράδοση εξηγεί και τη διαχρονική επιρροή του ομηρικού ήρωα. Πριν από την εποχή της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου, οι μύθοι αποτελούσαν το κοινό νήμα που ένωνε διαφορετικές ελληνικές κοινότητες και διαμόρφωνε τη συλλογική τους ταυτότητα. Μέσα σε αυτή την παράδοση, ο Οδυσσέας εξελίχθηκε όχι μόνο σε έναν από τους σημαντικότερους ήρωες της αρχαιότητας, αλλά και σε πρόσωπο που τιμήθηκε επί αιώνες με τρόπο που ξεπερνούσε τη λογοτεχνία και άγγιζε τη θρησκευτική λατρεία. Λοιπόν, ερχόμαστε στα σημερινά. Στη Γερμανία έχουμε καταστάσεις high rock που λέγαμε παλιότερα. Ο απερχόμενος υπουργός μεταφορών, ο Πάτρικ Σνίντερ, ζήτησε από τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρς την απόλυσή του, κάνοντας λόγο για αναξιοπρεπή κατάσταση. Ο καγκελάριος ήθελε την απομάκρυση του Σνίντερ, όμως το στέλεχος που προόριζε ως αντικαταστάτης του αρνήθηκε την τελευταία στιγμή τη θέση, αφήνοντας τον υπουργό μετέωρο. Θα ζητήσω από τον καγκελάριο να προτείνει στον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο την απόλυσή μου από τη θέση Ομοσπονδιακού Υπουργού Μεταφορών. Με αυτό το βήμα υφίσταμε τις συνέπειες των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και ταυτόχρονα θέλω να τερματίσω την αναξιοπρεπή κατάσταση που καθιστά αδύνατη την απαραίτητη ουσιαστική εργασία, είπε ο Σνίντερ. Πιθανότερος αντικαταστάτης του Υπουργείου Μεταφορών παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Στέφαν Μπίλγκερ, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης. Προηγουμένως, ο βουλευτής Φρίντς Γκίσλερ είχε την τελευταία στιγμή απορρίψει την πρόταση του καγκελαρίου. Αυτά γίνονται λοιπόν στην Γερμανία, στο κυβερνών κόμμα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να σχηματίσουμε άποψη για την επικαιρότητα. Τα νέα. Αν δεν εκτόσατε νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις, λίγη σε μια εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Κυπριακό, ο Γκουτιέρες ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και η θέση της Λευκωσίας. Σήμερα θα πάει ο κύριος Γκουτιέρες, πιθανά την Τετάρτη, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά. Θα εξαγγείλει μια νέα πενταμερή, όπου εκεί θα κριθούν πολλά, να δούμε αν μπορούμε να αναθερμαθεί η διαδικασία για την εξέβρεση λύση του Κυπριακού μετά από τόσες δεκαετίες. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στην γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η Γαλλία και η Ισπανία καίγονται και ενώνουν ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα. Ανυπολόγισε επιπτώσεις καταστροφής. Ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα μετέωρα και το Άγιο Όρος. Πάμε στην ομάδα. Πανελλήνιο ρεκόρ με 8-66 από τον Τεντόγλου. Ισοφάρισε το Τζάτουμα, πετάει για το Ευρωπαϊκό. Η ΑΕΚ 3-2 της Βόλε με 2 γκολ του Βάργα και τον Νίκολιτς να περιμένει μέσους. Χρυσά κουπιά, η Ελλάδα πρώτη δύναμη στο παγκόσμιο K23. Η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε εδώ και χρόνια και ήταν, όπως δηλώνει ο Στέλιος Αργυρόπουλος, το κορυφαίο γκολ στην καριέρα του. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα, υψηλότερη σύνταξη ως 382 ευρώ το μήνα, πόσο μειώνουν τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε, σούπερ μάρκετ, μειωμένες τιμές ως 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια και ζυμαρικά, η σύγκριση πέρσι και φέτος. Με τοπική Ελλάς με Πασόγ, η πρώτη στάση στη ΔΕΣ στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησε τον Αύγουστο, στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμύρια ευρώ. Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις αλλά με πράξεις. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Σκηνές αποκάλυψε Γαλλία και Ισπανία. Ανάλυση γιατί ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών, η ανακύκλωση αρπαχτής, χρυσές business με τα σπιτάκια, πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτε εκατοντάτων εκατομμύριων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι, 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Ντροπή, κομματάρχης υπουργών, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πάμε στην κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί του για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ανδρών πόλο. Πανάξια στην κορυφή. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Κίνδυνος νέου παγκόσμιου σοκ. Εκτείναξη τιμών ενέργειας. Επιβολή δασμών. Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Με συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννης στην αυτεμπορική.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ακούτε τις πρωινές ιστορίες και να πούμε μια καλημέρα στο Διονύση Χατζημιχάλη, άρτη αφιχθής από τις διακοπές του. Πρέπει να σας περιγράψω τώρα, είναι με το λευκό του πουκάμισο, μαυρισμένος. Ένας άνθρωπος ξεκούραστος.
1: Κούκλος. Απαστράπτω και όλοι.
0: Και βάζω τώρα ένα θέμα εδώ. Θα έπρεπε ο κύριος Αδαμόπουλος να μας έχει εδώ πέρα μια κάμερα για να μπορείτε να δείτε κι εσείς.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, όχι στο ραδιόφωνο. να μπορούν να δουν στο ίντερνετ.
1: Τι θες, γιατί δεν ταλαιπωρείς τον κόσμο πρωί-πρωί, τον βομβαρδίζεις. Ειδήσει και με θέματα.
0: Η ενημέρωση είναι σε πρώτο πλάνο.
1: Αλήθεια.
0: Στο Start News Radio.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι σου έκανε εντύπωση στις διακοπές, εσύ που βγήκες και είδες, γιατί εμείς είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο εδώ.
1: Ότι είναι ένας άλλος κόσμος, ρε παιδί μου. Κόσμος χαλαρός, που κινείται, που τρώει, που κάνει μπάνιο, που διασκεδάζει, που αράζει, που διαβάζει, που τέτοια πράγματα.
0: Δεν προβληματίζεται ο κόσμος από ότι αυξάνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, τιμές στα καύσιμα.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου. Στις διακοπές τώρα ο κόσμος. Έπεσα και στην περίοδο του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και όλος ο κόσμος γύρω μου συζητούσε για το Μουντιάλ για ένα περίεργο λόγο. Λες και βλέπαν τους αγώνες, ας πούμε, στις 4 τα ξημερώματα. Ήταν ενημερωμένοι για όλα, έτσι. Και ασχολούνταν με το Μουντιάλ. Δεν άκουσα αυτό το διάστημα, ας
0: τα
1: πούμε.
0: Τα πολιτικά δεν απασχολούσαν.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Κάποια στιγμή είπε ένας, ρε, έφυγε και ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θέλω να πω τις αντιδράσεις, αλλά γενικώς αδιαφορία, όχι.
0: Δεν ασχολήθηκαν καθόλου.
1: Όχι, δεν ασχολήθηκαν. Αλλά σας άφησα με άλλη πραγματικότητα και βρίσκω άλλη πραγματικότητα. Εσύ και σε ρέτηθετε.
0: Γιατί, τι έγινε.
1: Και τα κάναν το λαμούτι.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Άφησα ένα κόμμα, ας πούμε, με 25 βουλευτές, ας πούμε, και είναι 7. 7 συν 1.
0: 11 είναι.
1: 7 συν 1.
0: 11 είναι.
1: 7 συν 1, δεν ψηφίσανε. Για τον πρόεδρο, την νέα πρόεδρο.
0: Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που πήγαν.
1: Όχι, θέλω να πω. Λίγο, έχετε αφήσει λίγο, έχετε φέρετε λίγο αναστάτωση. Δεν πάτε διακοπές να ησυχάσετε, να ξεκουραστείτε και εσείς να ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Θα πάμε διακοπές, αλλά θέλαμε να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον.
1: Εγώ θα τα αφήσω ήσυχα.
0: Μάλιστα.
1: Ήσυχα. Δεν θα ανασκαλέψω τίποτα.
0: Έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης, άρτη αφιχτής, δροσερότατος και ενημερωμένος από τις διακοπές του. Λοιπόν, είχαμε και τελευταία δημοσκόπηση πριν τις διακοπές. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανδιαφυσβήτητη πρώτη στη δύναμη. Υπερβαίνει στην εκτίμηση ψήφου το συμβολικό όριο του 30%. Διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Διατηρεί απόσταση σχεδόν 14 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον πλησιέστερο πολιτικό αρχηγό στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ενώ σχεδόν 2 στους 3 πολίτες θεωρούν δεδομένη τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Στην πλευρά της αντιπολίτευσης, παρά τη φθορά μιας μακράς κυβερνητικής περίοδου, την κοινωνική δυσαρέσκεια και την αρνητική συνολική αξιολόγηση, δεν έχει διαμορφωθεί απέναντί της ισχυρός κομματικός αντίπαλος, αν και έχουν συσταθεί 2 νέα κόμματα, ούτε υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαθέτει την πιο συνεκτική εκλογική βάση, το ισχυρότερο ηγετικό πλεονέκτημα και την κυρίαρχη παράσταση νίκης. Η δημοσκόπηση όμως δεν επιτρέπει θριαμβολογίες. Η κυβέρνηση υπολείπεται αισθητά των ποσοστών του 2023, δεν πλησιάζει ακόμη την αυτοδυναμία, εμφανίζει σοβαρή υστέρηση στις νεότερες και μεσαίες ηλικίες και αντιμετωπίζει μια διάχυτη κοινωνική επιθυμία για πολιτική αλλαγή. Το βασικό της πλεονέκτημα δεν είναι ότι έχει εξαλείψει τη δυσαρέσκεια, αλλά ότι η δυσαρέσκεια παραμένει πολυδιασπασμένη και δεν έχει αποκτήσει ενιαία πολιτική έκφραση. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι αυτά είναι τα συμπεράσματα. Υπάρχει τώρα συμπεράσματα για το κάθε κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι πάνω από το 30% το ψυχολογικό όριο. Αυτό δεν έχει μόνο επικοινωνιακή σημασία. Δείχνει ότι διατηρεί ένα συμπαγή κορμό αρκετά ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 27 Εβδόμου, 6 και 9 πρώτα λεπτά, 27 Ιουλίου, τελευταία Δευτέρα αυτού του μήνα. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, χωρίς την Κατερίνα Σερέτη από σήμερα, που κάνει χρήση των διακοπών της. Άλλη Ελλάδα άφησα, άλλη Ελλάδα βρήκα. Τα κάνατε ρημαδιό όσο διάστημα έλειπα. Ρημαδιό όμως. Σας άφησα τη βενζίνη στο 1,76 και 77 δολάρια το Brent και τη βρήκα στα 100. Στα 100 κοντά. Σήμερα το πρωί έπεσε στα 92. Η βενζίνη στα βενζινάδικα 1,92 σήμερα το πρωί την είδα. Τουλάχιστον στη διαδρομή προς τα εδώ. Με άλλα κόμματα σας άφησα, με άλλα κόμματα σας βρίσκω. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο είχε και μερικές ωραίες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ο Όλυμπος, το βουνό μου, το βουνό που είναι απέναντι από το χωριό μου, που το βλέπω κάθε φορά που ανοίγω το παράθυρό μου, όταν ήμουν στο χωριό τουλάχιστον, ο Όλυμπος μπήκε στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ύστερα η Ελλάδα βρέθηκε στο water polo, στην υδατοσφαίριση, να το λέμε και ελληνικά, βρέθηκε στην κορφή του κόσμου. Επίσης, χθες και αυτό. Υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις. Μία από τις καλύτερες ήταν την Παρασκευή που επέστρεφα, με υποδέχτηκε ωραία, σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω δυνατή από ό,τι έπρεπε, αλλά μια ωραία βροχή, ποτιστική, όμορφη, ωραία. Πάρα πολύ με υποδέχτηκε πάρα πολύ όμορφα και αυτό το χάρηκα πάρα πολύ επίσης. Μια σας και σας είπα για τον καιρό, να σας πω ότι σήμερα στα βόρεια θα έχει παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, μικρή. Μη φανταστείτε, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας είπα ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας, αλλά φαντάζομαι τους ξέρετε. Ήδη καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα πρώτα μηνύματα. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Messenger, που είναι η παρέα η απασφαλισμένη. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Καλή εβδομάδα με υγεία, λέει. Καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. 18 βαθμούς έχει στην Ξάνθη αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 23 βαθμούς. Να έχουμε, μου λέει, καλό χειμώνα. Έτσι, τολμώ να το πω, γιατί η Παναγιώτα μου είπε έτσι και πεις καλό χειμώνα, θα σου κλείσει το μικρόφωνο. Δεν το λέω εγώ. Η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα μου εύχεται καλό χειμώνα. Ευπρόσδεκτη σε μένα τουλάχιστον η ευχή. Καλό χειμώνα να έχουμε.

Η κυρία Κατέρινα μας θυμίζει, αφού μας πει ότι έχει 21 βαθμούς εκεί που βρίσκεται, στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, εύχεται χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Ευκαιρία δοθήσεις να πω ότι γιορτάζουν σήμερα η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά.

Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, γυρίσατε με γεμάτες μπαταρίες. Ναι, ελπίζω και εύχομαι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σολομώντα. Λοιπόν, σήμερα που είναι 27 Ιουλίου, είναι αργία στη Βόρεια Κορέα για την ημέρα της νίκης, προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού Πολέμου. Είναι εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκοτσέζικου ουίσκι, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και εθνική ημέρα χορού. Τρέχα γύρευε γιατί, αλλά το βασικό είναι εθνική ημέρα υπναράδων στην Φιλανδία. Να σας πούμε γι' αυτό. Είναι φιλανδική γιορτή με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες. Όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί της 27ης Ιουλίου μπουγελώνεται ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Στη Φιλανδία αυτά. Στην πόλη Νάνταλη, διαβάζω, στην νότια Φιλανδία, η γιορτή έχει πιο επίσημο χαρακτήρα. Στις 7 το πρωί της 27ης Ιουλίου, μια προσωπικότητα της χώρας που έχει προσφέρει στην πόλη επιλέγεται με μυστικότητα και ρίχνεται στην θάλασσα. Συνήθως οι τοπικοί πολιτικοί έχουν τις περισσότερες ρήψεις που αποτελούν και τίτλο τιμής για αυτούς. Η γιορτή, λέει, έλκει την καταγωγή της από την ιστορία των ενεφέσω Αγίων Επτά Παιδών. Αντωνίνος Διονύσιος, Εξακουστιδιανός, Ιάμβλυχος, Κωνσταντίνος, Μαξιμιλιανός και Μαρτινιανός. Αυτοί, σύμφωνα με την παράδοση, κοιμήθηκαν για 200 χρόνια σε μια σπηλιά για να αποφύγουν τις διώξεις του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου γύρω στο 250 μετά Χριστόν. Η μνήμη των ενεφέσω Αγίων Επτά Παιδών γιορτάζεται στις σκανδιναβικές χώρες στις 27 Ιουλίου και από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία στις 4 Αυγούστου. Αυτά και για την Εθνική ημέρα Υπναράδων στην Φιλανδία. Σαν σήμερα το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στην μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885, σαν σήμερα, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. Τότε περνούσε ολόκληρη άμαξα από πάνω σου και ήταν, εντάξει, ένα ατύχημα, θα το έλεγες και μικρό υπό τις παρούσες συνθήκες, άντε να περάσει τώρα αυτοκίνητο από πάνω σου. Το 1922 ήταν 27 Ιουλίου όταν με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Το 1922 θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924, στις 27 Ιουλίου, γινόταν η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες του κόσμου. Το 1940, σαν σήμερα, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας. Στη Μουνσάν είναι που ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Λοιπόν, εκεί υπογράφτηκε το 1953 η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών,
στο Sweet Home Alabama, τον Λίναρτ Σκίναρτ. Και το 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ήταν ο απολογισμός.

Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα γεννιόταν το 1903 ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννιόταν η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 1948 γεννιόταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Αντιθέτως, πέθαναν το 1864 ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, την παθολογία και την χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα. Και το 1992 χάναμε την Τζένι Καρέζη, που ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδας ηθοποιού, χωρίς περισσότερες συστάσεις δεν χρειάζονται.

Ο κύριος Γιώργος μου εύχεται καλημέρα. 19 βαθμούς έχει στην γλύφα της Θιώτιδας, στην Πελασγία. Μου λέει επιστροφή και για μένα σήμερα στη δουλειά. Αλλά εγώ γύρισα από διακοπές από το χωριό σου, το δικό μου δηλαδή. Ήταν στο Λιβάδι και λέει εκπληκτικά. Τα λέω εγώ, αλλά πείτε τα και κανένας άλλος, γιατί εμένα πια πες, δεν με πιστεύουν πια. Λοιπόν, εκπληκτικά πέρασε ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος στο Λιβάδι. Ωραίο χωριό. Μου λείπει πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 24 βαθμοί. Η καλή εβδομάδα μας εύχεται. Έβλεπα πριν από λίγο στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις στο Earth News με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο, τη Στέλλα του Χριστοδουλίδου που ήταν στον Πειραιά. Φεύγουν γεμάτα, λέει, τα πλοία για διακοπές. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θα είναι οι κύριες που θα φύγουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον κάτοικοι των Αθηνών. Ο Αύγουστος ούτως ή άλλως φημίζεται ότι είναι ο μήνας μέχρι το 15 Αυγούστου, άντε μέχρι τις 20 Αυγούστου, που μπορείς να κυκλοφορήσεις άνετα, μικραίνουν οι αποστάσεις, δεν καταναλώνεις τόση βενζίνη, δεν έχεις τόσα νεύρα γιατί δεν έχει τέτοια μποτιλιαρίσματα, βρίσκεις να παρκάρεις ενδεχομένως. Ωραία είναι.

κυρία αποθητή μας στέλνει μια εικόνα, μας λέει ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας, ο οποίος είναι ο ιατρός των ψυχών. Και εύχεται χρόνια πολλά με υγεία. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λίγο για το τι, πού τα βρίσκουμε. Θα με συγχωρέσετε γιατί μπορεί να έχω κενά σε κάποια πράγματα που έχω χάσει αυτό το διάστημα που έλειπα. Αλλά σιγά σιγά θα τα βρούμε με τη βοήθεια και τη δική σας. Είχα αφήσει αυτή τον πόλεμο που γινόταν στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ, ξέρετε, στο Περσικό Κόλπο κτλ. Τα είχα αφήσει σε μία ηρεμία. Έκτοτε και λίγο μόλις έφυγα, ξανά άρχισαν επί δύο εβδομάδες ξανά οι βομβαρδισμοί. Εκτινάχθηκαν και οι τιμές των καυσίμων κτλ. Τώρα διαβάζω να μεταδίδουν τα αμερικανικά ειδησογραφικά δίκτυα ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να δώσει λίγο χρόνο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τώρα. Μα διαπραγματεύσεις γίνονταν και τότε πριν φύγω. Διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν καταλήξει και σε 14 σημεία, υποτίθεται, όπου είχε βάλει ο κύριος Τραμπ φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Τι έγινε ξαφνικά 14 μέρες και βομβάρδιζαν? Άγνωστο. Διαβάζω όμως, και αυτό είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας της σημερινής, ότι με το που έδωσε ο κύριος Τραμπ, ή τουλάχιστον έτσι διαφάνηκε ή διέρευσε στα μέσα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι αφήνει χρόνο στις διαπραγματεύσεις, όχι πάρα πολύ, αλλά αφήνει χρόνο, κατευθείαν έπεσαν τα καύσιμα κατά 5% τα καύσιμα, εννοώ το πετρέλαιο Brent, του Brent, αυτό που είναι, ορίζει τις δικές μας τιμές, εν πάση περιπτώσει. Έχει πέσει ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο του, επηρεάζει τις τιμές στην Αμερική, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς για την Ευρώπη τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και για την Ελλάδα. Έπεσαν 5%. Βέβαια, χθες είχαμε άλλη μία εξέλιξη, φαντάζομαι το ξέρετε. Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα έχει άλλη μία επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης όλο τον Αύγουστο, και αυτό έχει τη σημασία του όχι τόσο μόνο για τα αυτοκίνητα που εμείς γεμίζουμε και κυκλοφορούμε στις πόλεις για να πάμε στις δουλειές μας ή να φύγουμε για τις διακοπές μας ή το ένα ή το άλλο, αλλά κυρίως και για να μην επιβαρυνθούν έτη περαιτέρω οι μεταφορές, γιατί αυτό το κόστος ευθύγραμμα μεταφέρεται και στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα, οπουδήποτε. Καλό είναι αυτό. 5 λεπτά ήταν πριν η προηγούμενη επιδότηση από αυτή που είχαν δώσει τα πρατήρια, οι εταιρείες βενζινοειδών. Άλλα 10 λεπτά τώρα δίνεται με επιχορήγηση από την κυβέρνηση, μείον 15 λεπτά στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, και αυτό είναι ένα καλό. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Ναι, καλέ, έχουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμό στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες σε εξέλιξη έρευνες. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί, συγκάλεσε ο Μακρόν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν, κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτεων πόλεων Πεσκίτσι και Βιέστε. Σήμερα στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή εντός της ημέρας η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε πάλι. Ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων. Η πρώτη είδηση του δελτίου στους τίτλους ήταν για ένα επεισόδιο που είχαμε στο Σιάτλ. Είχαμε μια επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες. Είναι αδιευκρίνιστος ακόμη ο αριθμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle που διεξαγόταν στο Seattle Center. Είναι κοντά εκεί στο εμβληματικό που έχουν τη Βελόνα, ας πούμε, το Space Needle που λένε στο Seattle. Θα το έχετε δει σίγουρα σε ταινίες, σειρές κτλ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Γι' αυτό η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Δεν ξέρω τι καινούργια μόδα είναι αυτή. Κάποιοι δεν θέλουν διάφοροι έτσι, θεσμοί, διάφορα πράγματα που γίνονται, εκδηλώσεις κτλ. Να γίνονται με ασφάλεια. Το είδαμε και στη Γερμανία που ένας Γερμανός υπήκοος, Λιβανέζικης καταγωγής, μουσουλμάνος, πιστός στο Ισλαμικό κράτος, τον ISIS, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε μια εκδήλωση που γινόταν για το Pride της πόλης και σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε πάνω από 20 άλλα άτομα, γιατί προφανώς δεν του άρεσε η εκδήλωση, ήθελε να σπείρει τον τρόμο προφανώς και το θάνατο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου. Είναι όμως από τα σημεία των καιρών.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που εύχεται καλές διακοπές στην Κατερίνα και καλώς όρισε σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σπύρο, ο οποίος μας άκουγε κάθε μέρα από την Ξάνθη, αλλά τώρα απέκτησε και Viber και μπορεί να μας στέλνει μηνύματα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Υπενθυμίζουμε ότι δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας έχετε στη διάθεσή σας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Μπορείτε να μας βρίσκετε στη διεύθυνση Earth News Radio. Θα βάλετε δηλαδή πάνω στο ψακτήρι εκεί που έχει τον μεγεθυντικό φακό. Θα βάλετε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio, η δεύτερη λέξη. Θα μας βρείτε, θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας. Εκεί μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, που μας στέλνει φωτογραφία τώρα με ηλιοβασίλεμα, πρέπει να είναι αυτό, υπέροχο.

Φυσικά η είδηση του Σαββατοκύριακου, η μία από τις κυριότερες ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, είναι οι φωτιές που μένονται στην Γαλλία και στην Ισπανία. Ήδη βρίσκονται εκεί και στην Ισπανία τουλάχιστον. Και διεθνής δύναμη, ευρωπαϊκή δύναμη, δύο αεροπλάνα CL415 έχει στείλει και η Ελλάδα για να συνδράμουν εκεί στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Έβλεπα εικόνες από τις ένοπλες δυνάμεις στο Μπορντό να προσπαθούν με τα εξκαπτικά μηχανήματα να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από την πόλη, η οποία πραγματικά κινδυνεύει. Από ό,τι διάβαζα, αθρηστικά και στις δύο χώρες έχουν απομακρυνθεί γύρω στους πάνω από 300.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Εκεί πέφτουν ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο τα 112, γιατί και αυτοί εφαρμόζουν πλέον αυτό το σύστημα, και εκενώνονται κατοικίες. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα. Έβλεπα ένα βίντεο ερασιτεχνικό από μετεωρολογικό σταθμό στην Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, όπου διήνυσε η φωτιά, οι φλόγες διήνυσαν μία απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων, 60 χιλιόμετρων, μέσα σε 8 λεπτά από την αλλαγή της φοράς των ανέμων. Μάλιστα έβλεπες, και από την ταχύτητα των ανέμων, έβλεπες μάλιστα τις φλόγες, οι οποίες έπαιρναν τελείως διαφορετική κατεύθυνση κάθε φορά, ή σε κλάσματα του δευτερολέπτου, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε μάθει, δεν το ξέραμε, το μάθαμε, ότι δημιουργείται και μικροκλίμα όταν υπάρχει εστία φωτιάς, και στροβιλίζεται ο αέρας και παίρνει διαφορετικές διευθύνσεις από αυτό που θεωρητικά νόμιζες ότι θα πάει. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία και την Γαλλία, εικόνες που δεν θέλουμε να υπάρχουν ποτέ, γιατί τις είδαμε, τις έχουμε ζήσει. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την επέτειο για το μάτι. Ας μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί πληγώνει, ακόμα πληγώνει. Είναι ανοιχτή αυτή η πληγή. Κάποιοι δεν το θυμούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει για τους περισσότερους είναι μια ανοιχτή πληγή. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλώς όρισα, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Μου λέει, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κάνετε. Να είστε καλά, 24 βαθμούς έχει ήδη το Ηράκλειο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, φίλος της εκπομπής. Λέει, Γερμανός υπήκος που λεγόταν Αμπντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, σαν να λέμε πίτσα με ανανά. Λέει για τον αυτόν τον δράστη του φωνικού και της επίθεσης, εν πάση περιπτώσει, στην Γερμανία. Παρόλα αυτά είχε την υπηκότητα. Ήταν λιβανέζικης καταγωγής και πιστός στο Ισλαμικό κράτος, στον ISIS. Παρόλα αυτά είχε την γερμανική υπηκότητα. Έχουν και αυτοί τις διαδικασίες τους, οι οποίες διαδικασίες έχουν αρχίσει να τελούν υποαίρεση και στην Γερμανία. Αυτά τα μάτια δεν θα δω ποτέ ξανά. Τώρα που είπα για την μετανάστευση, έβλεπα άλλο ένα βίντεο στο Twitter λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, όπου ήταν κάποιοι που θέλαν να περάσουν στην Πολωνία. Διαμαρτύρονταν δε γιατί οι Πολωνοί δεν τους αφήνουν να περάσουν τα σύνορα. Μα εμείς θέλουμε, λέει, να πάμε ή στην Πολωνία να ζήσουμε ή στη Γερμανία. Και άρα αξίωναν να ανοίξουν τα σύνορα για να περάσουν. Άλλο ένα θέμα και σημείο των καιρών επίσης. Είναι άλλες χώρες οι οποίες τηρούν μηδενικής ανοχής πολιτική στο θέμα του μεταναστευτικού. Είναι άλλες χώρες πιο ελαστικές. Από ό,τι έχω καταλάβει, σχεδόν όλη η Ευρώπη πάει προς την αυστηροποίηση. Σχεδόν όλη η Ευρώπη. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες οι οποίες τηρούν αυτή την πολιτική της μηδενικής, με εξαίρεση τους Ουκρανούς λόγω του πολέμου. Θα σας πω και μετά για τον πόλεμο για την Ουκρανία, γιατί και αυτό είναι στοιχείο της επικαιρότητας. Με εξαίρεση τους Ουκρανούς δεν επιτρέπει άλλους μετανάστες να μπουν στο έδαφος της.

Το έχετε καταλάβει ότι πάμε μουσικά συνέχεια με τραγούδια αυτή την περίοδο, γιατί καλοκαίρι γάρ χρειάζεται. Στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε την Κυριακή την δημοσίευση μιας δημοσκόπησης, άλλης μιας δημοσκόπησης. Λεγότανε και διαφημιζόταν ως η τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε το γνωστό ρητό που χρησιμοποιούν πολλοί εκ των δημοσκόπων, ότι τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκόπησεις. Γίνονται, δεν δημοσιοποιούνται. Οι κυλιόμενες ή οι μυστικές ή των κομμάτων ή οι ηθικές δημοσκοπήσεις που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος ή σε διάφορες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν και γίνονται και τον Αύγουστο, αλλά δεν δημοσιοποιούνται. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι και πολύ σόφρον την περίοδο που όλος ο κόσμος είναι σε διακοπές να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Πάντως, η τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε χθες Κυριακή έδειχνε ότι, αν θυμάμαι καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 30%, κοντά στο 30,8%. Με εύρος, το εύρος της είναι από 28,3 έως 33,3. Η εκτίμηση, αυτή είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι, είναι 14 μονάδες μπροστά από την Ελλάς. Διαβάζω Ελλάς και μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό η ελληνική αστυνομία. Η συνήθεια είναι, δεν φταίω εγώ. Ακολουθεί με 16,8, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάς, αυτό που εγώ έχω πει, ΣΥΡΙΖΑ 2.0, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, 16,8%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 11%, καθαρή διαφορά από τον τέταρτο. Εν πάση περιπτώσει, ένα ακόμη από τα. Ο τέταρτος είναι η ελληνική λύση με 7,5% για παράδειγμα. Αμέσως μετά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν σας λέει κάτι ενδεχομένως το όνομα, ή μπορεί και να σας λέει. Είναι το κόμμα που έχει ιδρύσει η κυρία Καριστιανού. Έχει μία πτώση της τάξης του 3,1% από την προηγούμενη αντίστοιχη μέτρηση της ίδιας εταιρείας από μήνα σε μήνα. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, και η κυρία Καριστιανού, όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, και άλλοι. Πολλοί αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα τελευταία ευρήματα για να σας ολοκληρώσουμε την υπόλοιπη γκάμα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον των κομμάτων που φαίνεται, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, να μπαίνουν στη Βουλή. Είναι το ΚΚΕ φυσικά, η Πλεύση Ελευθερίας, και αν αυτό δεν σας λέει τίποτα, είναι και της κυρίας Κωνσταντοπούλου το κόμμα, και 3,5 η Φωνή Λογικής. Φωνή Λογικής είναι της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτό. Αυτά τα υπόλοιπα κόμματα είναι. Α, όχι, είναι και το Μέρα 25 που είναι στο όριο. 3,1%. Το Μέρα 25 είναι του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι, για να συνεννοούμαστε. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτήν την τελευταία δημοσκόπηση και την εκτίμηση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι στο 1,3%. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι έγινε, το λέω με την έννοια ότι εγώ το έλεγα νωρίτερα και στο Γιάννη τον Αργυρό στην εκπομπή του που προηγείται της δικής μας, ότι είχα αφήσει το κόμμα με κοντά 25 βουλευτές, και έμαθα ότι εξελέγει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η κυρία Δούρου, με 7 ψήφους. 8 εμφανίστηκαν στην ψηφοφορία, οι 7 την υπερψήφισαν. Υπήρχε και ένα λευκό αποχή, δεν θυμάμαι τι από τα δύο. Ένα από τα δύο, εν πάση περιπτώσει. Με 7 ψήφους από την κοινοβουλευτική ομάδα βγήκε πρόεδρος του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εδώ αποχώρησε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος. Δεν αποχώρησε, ανεξαρτητοποιήθηκε. Σε αντίθεση με όσα έλεγε όταν άλλοι βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιούνταν, που έλεγε αυτό δεν είναι σωστό και η άδρα δεν είναι δική τους, ανήκει στο κόμμα και άρα πρέπει να την επιστρέψουν, ο ίδιος βγήκε, την κράτησε την έδρα και θα είναι, λέει, ανεξάρτητος. Okay. Η κυρία Βασιλική με ρωτάει πώς πέρασα στις διακοπές. Πολύ ωραία. Υπέροχα, θέλω να σας πω. Όπως ο περισσότερος κόσμος που πηγαίνει διακοπές, ή τουλάχιστον πάνω από κάποιες μέρες διακοπών, γιατί προλαβαίνει και να ξεκουραστεί, βρε παιδιά. Χρειάζεται λίγο καιρό. Να σας πω το εξής. Τις πρώτες 3-4 μέρες που έφυγα, ακόμα
δεν είχα προσαρμοστεί ακόμα, ήταν η περίοδος προσαρμογής η λεγόμενη. Δηλαδή ακόμα το μυαλό μου πήγαινε στην ειδησιογραφία, στο τι άφησα πίσω, το ένα, το άλλο, τι γίνεται. Αφού τις πρώτες 3-4 μέρες δεν σας κρύβω ότι έμπαινα και στα μηνύματα που στέλνετε για να παίρνω μια μυρωδιά ακόμα από την επικοινωνία που έχουμε μαζί. Μετά από την 4η-5η μέρα δεν το έκανα. Ομολογώ το κρίμα μου. Έτσι, σαν να είχα ρίξει μαύρη πέτρα πίσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι, αλλά ήταν χαλαρά. Ξεκουράστηκα. Ξέρετε, μην ευνηδιαστείτε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την εκπομπή Συνδέσεις, όταν δεήσει ο Βιεννής να τελειώσει. Γιατί τώρα έχει πολλές κάρτες που αναλύει για το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέχη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Γιατί έχουμε και αυτό. Έλειπα όταν, όχι όταν βγήκαν οι βαθμολογίες, έλειπα όταν βγήκαν οι βάσεις. Να ευχηθούμε σε όσους πέρασαν καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Να ευχηθούμε σε όσους δεν πέρασαν να βρουν τον δρόμο τους, που είναι σίγουρο ότι έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να τον βρουν. Είχαμε συζητήσει γι' αυτό πολλές φορές πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 19 βαθμούς. Καλή εβδομάδα, καλώς σας όρισα, καλώς σας βρήκα.

Καλημέρα και στην κυρία Φραντζέσκα, η οποία λέει: μας λείψατε όμως. Και, και εμένα μου λείψατε. Δεν το κρύβω. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλές διακοπές στην Κατερίνα. Καλή σεζόν, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Ποιοι πανηγυρίζουν και γιατί? Γιατί μου στέλνει. Και όμως κάποιοι εδώ ακόμη πανηγυρίζουν. Για ποιο πράγμα πανηγυρίζουν, κύριε Κυριάκο μας? Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα, καλώς όρισα, καλώς σας βρήκα. Από τη Σάμο, η κυρία Άννα.

0: Σας λέγαμε πριν από λίγο για την επίθεση που έγινε στο Σιάτλ. Βλέπω τώρα τη μεταδίδει Ντέμι Χατζή στην τηλεόραση της, στην εκπομπή Συνδέσεις. Έχουμε δύο νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, και τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόλις έλεγα τι μεταδίδει Ντέμι, ναι. Έχουμε δύο νεκρούς στο Σιάτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δύο νεκρούς, το ένα δύο χρονών βρέφος, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Σε φεστιβάλ φαγητού, δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου. Ναι, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, θα το δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς ήταν αυτός. Θα το μάθουμε, φαντάζομαι. Ποιος ήταν, τι ήταν, γιατί το έκανε, τι έκανε. Και πέντε τραυματίες επίσης. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πώς πέρασε καταρχάς?
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα.
1: Έφαγες τίποτα σοβαρό?
0: Το κάτι τη μου το έφαγα, ένα κάτι κοντό.
1: Εντάξει, παιδί μου,
0: ωραία, θα σου πω.
1: Αν ανακάλυψε κάποιο καινούριο γαστριμαργικό μονοπάτι.
0: Όχι, μάλλον κανένα άγνωστο σε σένα. Γιατί σε αυτά που πήγα τα ξέρεις. Τα γνωρίζεις, ναι. Ναι, παντού έχει τώρα γαστριμαργικούς θησαυρούς η Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Δεδομένο.
1: Λοιπόν. Έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω αν διακοπέσεις, το παρατήρησες, το οποίο πραγματικά είναι τα θέματα που με βάζουν σε σκέψεις πολύ συχνά, όχι ότι καταλήγω κάπου σε κανένα συμπέρασμα με αυτή τη σκέψη που κάνω. Τον κόσμο που κάνει σε πολλά σημεία στη χώρα ουρές,
0: ναι.
1: Για να βγάλει, να ανανεώσει ή να βγάλει διαβατήριο τώρα, γιατί σε λίγο καιρό για να βγάλεις διαβατήριο πρέπει να έχεις τη νέα ταυτότητα. Δεν μπορείς πια με την παλιά, την κλασική αυτή την μπλε που έχουμε, την πλαστικοποιημένη κλπ. Πρέπει να βγάλει τη νέα ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο στερείται κάθε λογική. Δηλαδή
0: εγώ βλέπω κάποιους.
1: Κλασική περίπτωση παράνοιας.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μην βγάλουν τη νέα ταυτότητα, γιατί η νέα ταυτότητα έχει τσιπάκι. Το διαβατήριο εντωμεταξύ έχει και αυτό.
1: Έχει ακόμη πιο ενισχυμένο τσιπάκι.
0: Πιο ενισχυμένο τσιπάκι. Δεδομένα. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί τρέχουν και μπαίνουν σε ουρές. Είδα κάποιες ουρές να γίνονται στη Λάρισα, για παράδειγμα, ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εντάξει, λίγες στις 3 Αυγούστου η επίδειξη ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου, έτσι, της παλιάς ταυτότητας. Γι' αυτό και υπάρχει τώρα το τελευταία μια σπουδή. Κάποιον να πάνε να βγάλουν ταυτότητα ή άλλον να μην βγάλουν ταυτότητα για να απαλλαγούν, να βγάλουν διαβατήριο αντί αυτής. Αλλά το διαβατήριο επίσης έχει αυτούς τους κινδύνους. Δεν το καταλαβαίνω. Όντως, στερείται λογικής.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά γιατί το λέω λοιπόν είναι παράνοια, προφανώς εισαγωγικό είναι παράνοια, αλλά είναι γιατί είναι κάποια πράγματα, κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, όπως είναι αυτή, η οποία πρώτον είναι διαχρονική. Άμα ψάξει κανείς έτσι να τρέξει το πρόσφατο παρελθόν, όταν πήραμε αφημί, όταν πήραμε άμκα, ήταν πάλι πολλοί κόσμοι που έλεγαν: το παίρνω. Είναι το διαβόλου αφημί. Μετά ήταν το διαβόλο άμκα. Μετά ήταν το διαβόλο προσωπικός αριθμός. Αυτός ο διάβολος, τέλος πάντων, αυτό που λέτε το αστείο, δουλειά δεν είχε.
0: Κρύβεται σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τότε που μπήκε ο κώδικας στα σούπερ μάρκετ των προϊόντων.
1: Μπράβο, το barcode.
0: Αυτό. Γιατί η αρχή, η μέση και το τέλος είναι το 666.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα ήταν έτσι όμως, θα είχε έρθει συντέλεια προκαιρού. Δεν έχει έρθει επί του παρόντος. Να το πούμε αυτό, δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν ακόμα.
1: Παιδί μου, να το ξέρεις, πέρα από το τσιπάκι που σου λέει με παρακολουθούν και κάνουν με το τσιπάκι τα δεδομένα μου κλπ. Τα οποία δεν ξέρω γιατί είναι, στο διαβατήριο δεν είναι, αλλά στην ταυτότητα είναι, αλλά αυτό ας πούμε θα το λύσει η επιστήμη.
0: Ναι.
1: Είσαι λοιπόν, ξέρω εγώ, πιστός χριστιανός και μπράβο σου και θέλω να πιστεύω ότι περισσότεροι είμαστε στην χώρα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις τόσο πολύ στη δύναμη του Θεού που λες. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά αν έρθει το τσιπάκι, θα τον νικήσει τον Θεό, γιατί εκεί μέσα κρύβεται ο διάβολος.
0: Εγώ δεν το
1: κρίνω. Έχει μια ατόφια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θρησκείας. Είναι θέμα κάποιων αγγυλώσεων, το οποίο έχουν κάποια μερίδα εκκλησιαστικών κύκλων, όχι όλη η Εκκλησία. Δεν το έχει όλη η Εκκλησία. Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι αυτό που λες. Πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίοι κάπου κάτι έχουν διαβάσει, το έχουν διαβάσει κατ' επανάληψη. Οπότε ξέρεις, διαβάζεις, κάτι μένει. Που έλεγε παλιά να παραφράσουμε το γνωστό ρητό. Πες, κάτι θα μείνει. Το διαβάζουν. Σου λέει, όπ, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Πού να μπλέκεις, άστο να βγαίνω. Δηλαδή, δεν τους θεωρώ όλους ότι πιστεύω σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες, αλλά γίνει πολύ δώρο. Το λένε επίσης οι παλιοί, ότι οι άδειες κατσαρόλες κάνουν πολύ θόρυβο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, κάνουν φασαρία. Η φασαρία αυτή κάτι αφήνει, προφανώς. Υπάρχει και η κοινή λογική που όλα αυτά τα σβήνει, αλλά θέλει καιρό.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει, εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορέσω να το καταλάβω καλύτερα. Γιατί πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα κάποιος να μπορέσει να μου το εξηγήσει, τι, να δει σε βάθος, ρε παιδί μου, τι κρύβεται, τι κρύβεται στην ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, εμείς το προσπερνάμε, λέμε είναι μια τρέλα, εντάξει. Αλλά δεν είναι ένα-δύο, πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Όπου λένε ζουν ανάμεσά μα, ζουν ανάμεσά του. Αυτό... Εκεί έξω, αυγής, είναι εκεί έξω στου δρόμου.
0: Υπάρχει και άλλη γνώμη, ότι εμεί ζούμε ανάμεσά του. Είναι και αυτή η άποψη. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλειοψηφικό ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τι καινούργιε ταυτότητε και πάρα πολλοί έχουν πάρει και τα καινούργια διαβατήρια. Όλοι αυτοί έχουν τσιπάκι. Και είμαι και είδε. Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Πάμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: Δημήσι,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δύο, επιστρέφουμε με...
0: Βγαίνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, τραγούδι, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Ναι, μην φύγετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη του Μπορντό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ όταν ένοπλος άνοιξε πύρκα κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται εντός της ημέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Δύο νεκροί στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπελγορόντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πυλή.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πρωί Δευτέρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι είδα στην εκπομπή συνδέσεις τη Τέλατη Χριστοδουλίδου να είναι από νωρίς στο λιμάνι, όπου φεύγουν κατάμεστα τα πλοία. Είπαμε, είναι τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Αρκετοί διάλεξαν τη σημερινή ημέρα, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, φεύγουν για τις ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές, καθένας ανάλογα με το, με το πόσο αντέχει και τι διάθεση έχει. Πάμε στη Τέλατη Χριστοδουλίδου στο λιμάνι, λοιπόν. Στέλλα, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά Διονύση. Και σήμερα λοιπόν γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη. Οι άνθρωποι με τους οποίους ήδη έχουμε συνομιλήσει, όπως έχεις δει και εσύ, εγκαταλείπουν το κλινόν Άστι για μερικές ανάσες δροσιάς στα δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Μέχρι τότε λοιπόν επιβιβάζονται, έχουν όλη την καλή διάθεση να απολαύσουν τις διακοπές τους. Μιλάμε για άτομα κάθε ηλικία.
0: Σε έβλεπα να μιλάς και με κάποια, με μια παρέα από παιδιά, νεαρά παιδιά. Φαντάζομαι τελειώσαν με τις εξετάσεις και τις βαθμολογίες, οπότε φεύγουν για διακοπές ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε εδώ έχουμε συναντήσει κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας και όντως πετύχαμε και παρέες που αποτελούνταν από παιδιά τα οποία έδιναν φέτος πανελλήνιες. Βέβαια αυτοί τους οποίους πετύχαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενοι γιατί δεν τα πήγανε όπως περίμεναν μας είπαν, αλλά εντάξει, δεν ήταν και από απόλυτα απογοητευμένη.
0: Δεν είναι λόγος και για να μην πας διακοπές, αλίμονο.
1: Ναι, και εγώ τι να έλεγα εκείνη τη στιγμή. Είπα πια ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους, ότι θα πάνε τώρα να απολαύσουν τις διακοπές τους και τα σχετικά.
0: Για να καθαρίσει το μυαλό, να έχουν καθαρό μυαλό, να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Η ζωή όλη είναι μπροστά τους και φοιτητική.
0: Δεν σταματάει
1: ζωή,
0: η ζωή.
1: Μάλλον, η οποία είναι αυτή που ακολουθεί τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι υψηλές και οι πληρότητες στα δρομολόγια. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, σε ορισμένα δρομολόγια η πληρότητα ξεπερνά το 90%, αγγίζει το 100%. 21 αυτά που αποπλέουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. 16 φεύγουν από Ραφίνα και ακόμα 10 από το Λάβ. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Διονύση, ότι όσο περνούν οι μέρες, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος του Ιουλίου, όσο φτάνουμε προς τον 15 Αύγουστο, η κίνηση καθημερινά θα κορυφώνεται.
0: Βέβαια, σωστό είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, καλά ταξίδι, να έχουν καλές διακοπές, να έχουν όσοι θα πάνε. Σας λέγαμε και νωρίτερα και για τον καιρό, θα έχουν και ήρεμες θάλασσες, δηλαδή μέχρι 4 μποφόρ θα έχει, άντε 5, βία, μια χαρά. Όταν ξεκινάς βέβαια για διακοπές, δεν σε πολυπτωούν τα μποφόρ, εμένα με πτωούν, αλλά κυρίως, το έχω, παιδιά, είναι ψυχολογικό. Κυρίως σε επηρεάζουν όταν επιστρέφεις. Όταν επιστρέφεις, αν έχεις και μποφόρ, είναι η διάθεση που είναι, που πάω πάλι ξανά στα ίδια κτλ. Αν έχεις τέτοια διάθεση, εν πάση περιπτώσει, έρχονται και τα μποφόρ, σε αποτελειώνουν. Όταν φεύγεις, είναι αλλιώς. Λες, δεν πειράζει, ρε παιδί μου, πάω διακοπές.

που έχουμε την καινούργια ταυτότητα από τους πρώτους, μπορούμε να πάρουμε την ακόμη πιο καινούργια που γράφει και τον προσωπικό αριθμό. Προφανώς και την έχετε αυτή την... δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Προφανώς και μπορείτε όμως, αλλά να φύγει αυτή η φουρνιά, αυτό το κύμα που πρέπει να βγάλουν μέχρι την 3η Αυγούστου, γιατί έχουν πήξει, και σκεφτείτε λίγο για τους αστυνομικούς που βγάζουν τις ταυτότητες, έχουν πήξει οι άνθρωποι, από ό,τι μου λέγανε και κάποιοι εκεί που ήμουνα, ότι πω τι δουλειά έχει πέσει με τις καινούργιες ταυτότητες. Κι άλλος φίλος μας λέει, ο κύριος Σταύρος, πόσο δίκιο έχετε με τα διαβατήρια, οι άνθρωποι θέλουν γιατρό. Εντάξει, δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί, αλλά είναι από αυτά τα ανεξήγητα, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, γιατί υποτίθεται σε έχουν πείσει ότι έχει κάτι το οποίο είναι του διαβόλου ή τσιπάκι ή θα σε παρακολουθούν. Και πας και βγάλεις ένα διαβατήριο που έχει ακόμη πιο ισχυρά τέτοια χαρακτηριστικά, θεωρητικά εν πάση περιπτώσει, και ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι λίγο ανεξήγητο. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Φραντζέσκα. Ναι, υπάρχει αυτή η λέξη, κυρία Φραντζέσκα, μας υπάρχει. Καλημέρα και στον κύριο, στην κυρία Γιάννα, συγγνώμη, από τις Σέρες, που μας ακούει κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας καλημερίζει με ένα ακόμη σκίτσο δικό του. Σκίτσογράφος. Καλός, πολύ καλός. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα. Δεν θα σου πω, λέει, καλό χειμώνα, αλλά καλή συνέχεια καλοκαιριού. Όλα καλά. Και αυτό δεκτό, είπα εγώ. Ακόμα και το καλό χειμώνα το δέχομαι πάρα πολύ.

Δεν είχα κανένα μήνυμα από κανένα από τους φίλους ακροατές για το θέμα της Οδύσσιας, αυτής της ταινίας. Δεν ξέρω αν την είδατε, αν μπορέσατε να πάτε να την δείτε ή αν έχετε άρνηση να πάτε να την δείτε. Δικαίωμα του καθενός να κάνει οτιδήποτε. Αυτό που ξέρω είναι ότι προσπαθώ από την πρώτη μέρα που βγήκε στους κινηματογράφους να βρω αίθουσα για να μπορέσω να πάω να την δω από ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως μ' αρέσουν οι ταινίες του Νόλαν. Να πάω να τη δω. Και δεν βρίσκω ημερομηνία. Διάβαζα, παιδιά, το εξής. Έχουν αυξηθεί κατά 30 έως 35% οι αναζητήσεις, οι παγκόσμιες αναζητήσεις στην Google με τις λέξεις Πύλος, Πελοπόννησος, Οδυσσέας, Όμηρος. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα εξαιτίας της προβολής της συγκεκριμένης ταινίας ανά τον κόσμο. Είναι κέρδος, αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι μεγάλο κέρδος. Είναι μεγάλη διαφήμιση, θα έπρεπε να δώσουμε δισεκατομμύρια για να γίνει τέτοια διαφήμιση. Δεν τα δώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που άκουσα και με χαρά να βγάζει η Κατερίνα στην εκπομπή είναι ότι δήμαρχοι πολλών περιοχών εκεί της, στο Ιόνιο και τα λοιπά, κάνουν ειδικές προβολές της ταινίας, γιατί μέσω της προβολής της ταινίας προβάλλεται και το δικό τους μέρος, η δική τους περιοχή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άκουσα να γίνεται στην Ιθάκη, για παράδειγμα. Ναι. Τώρα, από όσους το έχουν δει και ανεβάζουν τις απόψεις τους στο Facebook, υποκειμενικές φυσικά, είναι μοιρασμένες. Άλλες το θεωρούν αριστούργημα, άλλες το θεωρούν τίποτα, πολύ ντόρος για το τίποτα, άλλες το θεωρούν ότι έχει ιστορικές ανακρίβειες. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, που σημαίνει ότι είναι και γνώστες της Οδύσσειας, του Ομήρου, της original, της Νήσιας. Καλημέρα στη Μαριτίνα, τη φίλη μας, η οποία λέει καλώς όρισες. Έχει αφήσει παραγγελία η Κατερίνα να μην σε αφήσουμε να δέχεσαι το καλό χειμώνα από τώρα.

Λοιπόν, στα του μενού της ημέρας, έτσι, γιατί όπως έλεγε και ο Γιάννης Αργυρός πριν που συζητούσαμε, πρώτα απ' όλα στο Earth News Radio 105,8 προέχει η ενημέρωση. Λοιπόν, στο μενού της ημέρας, πρώτον έχουμε ψηφοφορία στη Βουλή σήμερα για την προαναθεωρητική Βουλή αυτό, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεν αναμένουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι αν θα υπάρχουν διαφοροποίησεις από τις κομματικές γραμμές. Εν πάση περιπτώσει, παραμένει σε πολλούς η απορία. Γιατί, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει συμφωνία σε κάποια πράγματα, δεν τα προχωρούν, αλλά τα παραπέμπουν στην επόμενη Βουλή. Είναι μια ερώτηση. Ο καθένας δίνει την δική του απάντηση, εν πάση περιπτώσει, και δικαίωμά του. Πάντως δεν αναμένεται κάτι θεαματικό, λέω, προς το παρόν. Εκτός, λέω, αν έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις από την κομματική γραμμή. Α, θα το δούμε. Άλλο ένα πράγμα από την επικαιρότητα τη σημερινή είναι ότι ανοίγει σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Μέχρι τώρα το όριο ήταν στις 10.000, θα πάει στις 5.000, που αυτό λένε ότι πιάνει άλλο κοντά 1 εκατομμύριο κόσμο που χρωστούσε, δηλαδή μεταξύ 5.000 και 10.000. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας πούμε αμέσως μετά τις 7.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων των 7.30. Έχουμε κλείσει καλεσμένο να μας εξηγήσει τι αλλάζει από σήμερα και τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Μιλάμε τώρα για χρέη και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ, ακόμη και για, με άλλη διαδικασία, ακόμη και για τα δάνεια κτλ.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας ακούει μέσω του ΕΡΤ News, μέσω του ΕΡΤ ECO, αν δεν κάνω λάθος. 22 βαθμούς έχει στις Σέρες, όπου είναι ο κύριος Βαγγέλης. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη που λέει γυρίσατε. Γυρίσαμε.

Καλημέρα στον κύριο Ρέστη, ο οποίος λέει: θα ήθελα να θίξω ένα σοβαρό θέμα που σπάνια ακούγεται στα μέσα, το πραγματικό κόστος του υπερτουρισμού στην Ελλάδα και ειδικά στο θέμα του νερού. Την ώρα που ολόκληρες περιοχές και νησιά στενάζουν από τη λειψιδρία, η κατανάλωση νερού λόγω της τουριστικής σεζόν εκτοξεύεται, πισίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, υποδομές στα όρια τους, όλοι πανηγυρίζουν για τα ρεκόρ των αφίξεων και τα έσοδα, αλλά κανείς δεν μιλά για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις δυσκολίες που αφήνει πίσω στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Είναι καιρός να ανοίξει δημόσια αυτή η κουβέντα. Κύριε Ορέστη, την κουβέντα αυτή την έχουμε ανοίξει και την είχαμε ανοίξει εδώ και κάμποσο καιρό, όταν κάποια νησιά κυρίσσονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκαταβολικά πριν έρθει ακόμη το τουριστικό κύμα, λόγω της λειψιδρίας ή λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν αφαλάτωσης και χρήσης του νερού αυτού, του αφαλατωμένου πια νερού, σε διάφορα νησιά. Διάβαζα, άκουγα μάλιστα, μιλούσα με έναν φίλο και μου έλεγε ότι σε ένα νησί από αυτά που έχουν τα ανερχόμενα νησιά, εν πάση περιπτώσει, εδώ του Αιγαίου, ότι έχουν μια αφαλάτωση που μπορεί να καλύψει 50 κυβικά, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος στα νούμερα, την ημέρα, αλλά η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή καταλήγει να φτάνει νερό με αλάτι στις βρύσες των σπιτιών. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε θίξει και έχουμε συζητήσει αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν προτείνεται την μείωση του τουρισμού απέναντι σε αυτό ή κάποιες άλλες λύσεις που φαντάζομαι υπάρχουν ή κάποιο άλλο είδους έργα κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και συζητείται σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ανεπτυγμένος τουρισμός. Η απάντηση πάντως δεν είναι να μειωθεί ο τουρισμός. Υπενθυμίζουμε ότι ο τουρισμός συμβάλλει κατά το 1 τέταρτον περίπου στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, το 25% περίπου. Πλέον είναι λίγο μικρότερο, αλλά ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες καλός, κακός, το συζητάμε άμα θέλετε, αλλά από τις βαριές βιομηχανίες του τόπου. Έτσι είναι τα πράγματα και θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν το βλέπαμε και αυτό. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, καλώς σας βρήκα.

Επιστρέφω για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, μόνο για να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση το διάστημα που έλειπα. Πολλοί από όσους συζητούσαμε ρωτούσαν, το μόνο που ρωτούσαν για τις πολιτικές εξελίξεις είναι θα γίνουν πρόορες εκλογές ή δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρουμε αυτό που λέγονται τουλάχιστον επισήμως, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Το είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός και σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Αυτό ξέρουμε από επίσημα χείλη. Ξέρουμε και τη φημολογία που υπάρχει για το τέλη Σεπτεμβρίου, για τα αρχές Οκτωβρίου, και όλα αυτά που έχουν γραφεί. Με αυτή την έννοια, δεν είναι ότι τα ξέρουμε από κάποιες μυστικές συνομιλίες, ας πούμε. Έχουν γραφτεί στον τύπο. Τώρα βλέπουμε αναλύσεις γιατί πηγαίνει την άνοιξη του 27 τελικά σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιον, αν εξυπηρετεί τίποτα όλη αυτή η κουβέντα ή γίνεται απλά για να γίνεται, βρε αδελφέ. Εντάξει, κάποιους που θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να τους ενδιαφέρει, προφανώς και να τους ενδιαφέρει, αλλά ας κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις για αυτά που μας καίνε και μας ενδιαφέρουν, ή να αναζητήσουμε λύσεις, ρε παιδί μου. Λέμε, αν κάποια πράγματα δεν λύνονται τώρα, να δούμε ποιος μπορεί να τα λύσει και πώς μπορεί να τα λύσει για όταν έρθει αυτή η ώρα. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε, να συμμετάσχουμε κτλ. Αλλά το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, αυτό πρημοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από την αντιπολίτευση, η οποία λέει εκλογές τώρα για να φύγει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ωραία, το καταλαβαίνω και αυτό. Βέβαια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η αντιπολίτευση από την επομένη των εκλογών ζητάει νέες εκλογές. Αλλά αυτό είναι μία από τις κακοδημονίες, εν πάση περιπτώσει, του δικού μας πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο του δικού μας, και σε άλλες χώρες και γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας περάσει το καλοκαιράκι και βλέπουμε. Με Rolling Stones θα πάμε στον ειδήσεων. Με Rolling Stones. Μαζί με τον David Bowie.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σιάτλ, δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών, από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη δύο. Στη Γαλλία, οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Οι αρχές μιλούν για μια πρωτοφανή κατάσταση, με την πυρκαγιά να είναι ανεξέλεγκτη. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη φωτιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή, η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρο στις συνομιλίες, χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά θρύος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
6: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επανέρχεται ο φίλος μας ο κύριος Ορέστης, ο οποίος έθεσε πριν το θέμα της, του υπερτουρισμού, μάλλον της υπερκατανάλωσης νερού, αυτό σε περιοχές που υπάρχει λειψιδρία. Και λέει, σε σχέση με το θέμα της υπερκατανάλωσης νερού από τον τουρισμό, η λύση δεν είναι να σταματήσει ο τουρισμός φυσικά, αλλά να μπει τάξη και δικαιοσύνη στη διαχείριση. Να μπει πλαφόν στα κυβικά νερού που καταναλώνουν μεγάλες τουριστικές μονάδες και αυστηροί περιορισμοί στη δημιουργία και πλήρωση νέων πισινών. Όποιος καταναλώνει υπερβολικά για επιχειρηματική χρήση να πληρώνει το ανάλογο κόστος, δεν γίνεται να μετακυλείται η αύξηση της τιμής του νερού στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Δεν διαφωνώ με την ουσία των. Τώρα για αύξηση της τιμής του νερού, αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να έχει διαφύγει της προσοχής δικιάς μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχουν όσοι καταναλώνουν πολύ περισσότερο να έχουν την ανάλογη τιμολόγηση κτλ. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό και είναι και εύλογο. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιους αφορά, για ποια χρέη παρελθόντων ετών, μέχρι ποιο έτος, αφορά εφορία εύκα, αφορά και δάνεια, αφορά και τι. Επειδή δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες σε πάση περιπτώσει, αλλά καλύτερα από εμάς τα ξέρει ο κύριος Λεωνιδόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής, για να μας πει τις λεπτομέρειες. Κύριε Λεωνιδόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς κύριε Χατζημιχάλη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Ένωσή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μου λοιπόν τι είναι αυτό και ποιους αφορά. Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, η διαδικασία για τον οποίο ανοίγει σήμερα.
1: Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ή για τις 72 δόσεις που...
0: Είναι αυτό, να το διευκρινίσουμε. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ένα είναι ο εξοδικαστικός, ένα είναι οι 72 δόσεις, σωστά?
1: Μάλιστα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο εξοδικαστικός υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλαγές, ρυθμίσεις. Οι 72 δόσεις είναι κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα. Το πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ναι.
1: Ότι αν αυτές οι 72 δόσεις και αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τους μικρούς επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις, που με βάση τα στοιχεία αυτές έχουν και τα περισσότερα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Αναλογικά.
0: Αυτές οι 72 δόσεις είναι αποκλειστικά για εφορία και εύκα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέχρι πότε, ναι.
1: Μέχρι το 23.
0: Μέχρι το 23, μάλιστα.
1: Όμως, για να δούμε, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε...
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο θα βοηθήσει αυτό το μέτρο και αν θα βοηθήσει, θα πρέπει να δούμε σε ποιες συνθήκες έρχεται αυτό το μέτρο,
0: ναι,
1: για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα και από την αύξηση του κόστους για τη λειτουργία τους, mm-hmm, με την ακρίβεια, κυρίως σε ενέργεια και πρώτες ύλες, mm-hmm, με την πτώση του τζίρου τους, που έχουν είναι μειωμένη η δουλειά τους. Κυρίως γιατί ο κόσμος, τα πλατεία λαϊκά στρώματα έχουν μικρά δυσκολία στο εισόδημά τους, δυσκολία να κάνουν αγορές, οτιδήποτε. Έχουν μικρή αγοραστική δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την κατάσταση μέσα, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες έχουν και μια φοροκαταιγίδα και με την τεκμαρτή φορολόγηση, με το νόμο 5073 του 23, και τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Έχουν ατέλειωτες ώρες εργασίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως δουλεύουν οι ίδιοι με τη γυναίκα τους, το γιο τους, έναν υπάλληλο, και αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά έξοδα τα τελευταία χρόνια και με τον εξυγχρονισμό που τους επιβάλλεται, με τα ψηφιακά εργαλεία που πρέπει να έχουν, mm-hmm, για ηλεκτρονική τιμολόγηση, για ψηφιακή κάρτα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει 2-3 φορές και συστήματα ταμιακών μηχανών. Άρα οι 72 δόσεις που έρχονται, φοβάμαι ότι θα είναι για άλλη μια φορά κενή περιεχομένου. Ξέρετε, και όλες τις προηγούμενες φορές που δόθηκαν δόσεις, ξεκινήσανε αρκετοί. Στην πορεία όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν άντεξε να είναι συνεπής στο να πληρώνει.
0: Να καταλάβω τώρα, να καταλάβω το εξής. Επειδή έχω δει και τις ανακοινώσεις από διάφορους επαγγελματικούς φορείς ή φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ., οι οποίοι λένε ότι καλές 72, αλλά θα θέλαμε 120. Το θέμα είναι το εύρος των δόσεων ή το θέμα είναι το σύστημα των δόσεων. Για να καταλάβω πού
1: είναι. Και τα δύο.
0: Είναι και τα δύο. Μάλιστα.
1: Να σας πω, όσο περισσότερες δόσεις, τόσο πιο εύκολο είναι για το μικρό επαγγελματία να ανταποκριθεί. Όμως, για οι 72 δόσεις επιβαρύνονται οι οφειλές που έχουν μετόχους περίπου στο 6%, σαν να παίρνουν δηλαδή ένα δάνειο από την τράπεζα. Δεύτερον, δεν έχει γίνει κανένα κούρεμα στις μεγάλες προσαυξήσεις που περιέχουν τα χρέη τους, παρόλο που όλοι οι φορείς λέγανε για κούρεμα των πολύ μεγάλων προσαυξήσεων και προστήμων που υπάρχουν. Ναι.
0: Τρίτον, καλά, το λένε οι φορείς από μόνο του, δεν λέει τίποτα. Για παράδειγμα, και άλλοι, π.χ. οι δανειολήπτες, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, βγήκαν αποφάσεις δικαστικές, η δικαιοσύνη απεφάνθη σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν θέλουν να υπάρξουν κουρέματα τα οποία να είναι νομότυπα τουλάχιστον, θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη γι' αυτό, δεν θα μπορούσαν.
1: Φοβάμαι ότι η εμπειρία λέει ότι πολλές φορές, ακόμα και αν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των ανθρώπων που προσφεύγουν, δεν εφαρμόζονται. Μάλιστα. Να μην αναφέρω περιπτώσεις για τους συνταξιούχους ή διάφορες άλλες. Όμως, για να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, για να επανέλθω στους δυσμενείς όρους για αυτή τη ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμίσουν και τα χρέη μετά το 23. Και θα πρέπει να πληρώνουν και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, ανελιπώς. Άρα οι 72 δόσεις δεν είναι μόνο οι 72 δόσεις για τα χρέη αυτά. Είναι και τα τρέχοντα που πρέπει να είναι.
0: Για να καταλάβω, γιατί λίγο μπορεί εγώ να μην το αντιλαμβάνομαι. Θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι 72 δόσεις, δηλαδή θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχε καν, ή να γίνουν περισσότερες οι δόσεις για να είναι μικρότερο το ποσό. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πει σε κάποιον ότι θα πληρώνεις τα προηγούμενα, αλλά τα επόμενα να αρχίσουν να συσσωρεύονται, να δημιουργήσουν καινούργια χρέη. Για δηλαδή αυτό, τότε είναι φαύλος κύκλος, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο στον προβληματισμό σας. Γι' αυτό και όλοι οι φορείς προτείνουν, τουλάχιστον σίγουρα η ΕΦΕΑ, ότι αυτή η ρύθμιση που γίνεται δεν μπορεί, για να είναι δυνατόν να επιβιώσει η ρύθμιση, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 10% του εισοδήματος για να μπορούν να το πληρώνουν. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουν και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις για να καταφέρουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Να θεσπιστεί αφορολόγητο στις 12.000 και να μην πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια για να μπορούν να αντέξουν στη λειτουργία τους. Να υπάρχει δυνατότητα κατάσκετου επαγγελματικού λογαριασμού. Να υπάρχει απαγόρευση πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία και στην επαγγελματική στέγη. Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο οι δόσεις, είτε είναι 72, είτε 120, είτε 200. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο πλαίσιο που να μπορεί ο μικρός επαγγελματίας, ο μικρός μαγαζάτορας να ανταπεξέλθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο άλλο θέμα, το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ο οποίος υπάρχει από σήμερα εφαρμόζονται κάποιες αλλαγές. Διάβαζα, δεν ξέρω αν εσείς θα μου επιβεβαιώσετε γιατί γνωρίζετε αν αληθεύει δεν αληθεύει, ότι η μείωση και μόνο του 5, από τις 10.000 ευρώ όριο στις 5.000 ευρώ χρέους, ορίου χρέους, αφορά πολύ κόσμο, δηλαδή αφορά κοντά στο επιπλέον 1 εκατομμύριο κόσμος. Αυτός ο κόσμος τι πρέπει να κάνει από σήμερα? Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Καταρχήν, για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον που να μπορεί να γνωρίζει για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, την λειτουργία του, τη διαδικασία, γιατί διαφορετικά, εάν το προσπαθήσει μόνος του, υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα που δεν θα τα γνωρίζει και κινδυνεύει να μην το πετύχει. Όμως για να γίνει αυτό συνεπάγεται ένα επιπλέον κόστος για τον φορολογούμενο. Γιατί κάθε εταιρεία, επαγγελματίας που ασχολείται με τον εξοδικαστικό, ξεκινάει με ένα ελάχιστο, με μια ελάχιστη αμοιβή περίπου στα 500 ευρώ. Ναι. Άρα αυτός είναι, θέλει να ενταχθεί.
0: Η διαδικασία δεν είναι αυτοματοποιημένη, εύκολη ώστε να μπορεί να την κάνει από μόνος του κάποιος χρήστης? Θα πρέπει να καταφύγει οπωσδήποτε σε κάποιον από εσάς.
1: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν φορολογούμενοι, ναι, που πολύ πιθανόν να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, μπορεί να είναι αυτοματοποιημένα πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: αλλά χρειάζεται και μια ειδική γνώση πολλές φορές για να μπορούμε αυτά τα αυτοματοποιημένα να τα προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για έναν απλό πολίτη να μπει στον εξοδικαστικό και να ολοκληρώσει όλα τα βήματα με ασφάλεια.
0: Πάντως εδώ, από ό,τι διαβάζω, εδώ για παράδειγμα στον εξοδικαστικό έχεις μέχρι και 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο, έχεις έως και 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτές είναι πάρα πολλές δόσεις, δεν καλύπτεται
1: αυτό
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Αυτό είναι, κύριε Χατζημιχάλη, το όριο.
0: Ναι.
1: Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να βγουν κάποια στατιστικά στοιχεία,
0: ναι,
1: στην πράξη,
0: ναι,
1: πόσος είναι ο μέσος όρος των δόσεων. Εγώ έχω πελάτες.
0: Εσείς θα μας το πείτε που ξέρετε την αγορά.
1: Ναι, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία, αλλά ναι, αυτό που αναφέρατε ισχύει, αλλά είναι το όριο.
0: Ναι.
1: Στην πράξη πάρα πολλοί βγαίνουν μέσα από τον εξοδικαστικό με πολύ λιγότερες δόσεις. Η ίδια η διαδικασία δηλαδή οριοθετεί πολύ λιγότερες δόσεις και πολύ μικρότερο κούρεμα των προσαυξήσεων. Δεν είναι αυτό το όριο για όλους. Δηλαδή κάθε φορολογούμενος που έχει κάποια χρέη και θα μπει στον εξοδικαστικό δεν σημαίνει ότι θα πάρει τις 240 δόσεις. Μπορεί να πάρει 60, 70, 130. Εξαρτάται από τα δεδομένα κάθε φορά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και στον εξοδικαστικό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι αντέχουν, που βέβαια με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει οφείλω να πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά μην ακούμε 240 δόσεις, γιατί έρχονται και σε εμάς τους λογιστές και μας λένε μα 240 δόσεις, εμάς γιατί μας έβγαλε 95.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ, εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Είναι κλιμάκωση. Υπάρχει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να καταλάβουμε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γι' αυτό και θα είναι καλύτερο να κάποιος να απευθυνθεί σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά και τα τερτύπια του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή σε εσάς, στους φοροτεχνικούς. Καταλαβαίνω. Βέβαια μας λέτε ότι κάποιοι που λίγο πολύ γνωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους την όλη διαδικασία του εξοδικαστικού.
1: Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω, ναι, τη δυνατότητα σε κάποιους να έχουν τη γνώση,
0: ναι,
1: και την εμπειρία,
0: φυσικά,
1: να
0: φυσικά
1: χειριστούν αυτά τα εργαλεία και να το καταφέρουν. Όμως κατά τη γνώμη μου, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προτρέπω τον κόσμο να πάνε να πληρώσουν, χρειάζεται μια ειδική γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι ένας ειδικός θα μπορεί καλύτερα να μας συμβουλεύσει και να μας καθοδηγήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι απαραίτητα λογιστές. Μην θεωρείτε ότι οι λογιστές όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν.
0: Δηλαδή
1: χρειάζεται και οι λογιστές να έχουν εξειδικευτεί σε αυτό, να το έχουν μελετήσει, να έχουν ασχοληθεί για να μπορούν να το κάνουν.
0: Για να το κάνουν και να το κάνουν στο βέλτιστο βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνιδόπουλε. Να είστε καλά.
1: Αυτό, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: θέλω να κλείσω,
0: ναι,
1: είναι ότι όταν οι μικρομεσαίοι αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα, όταν κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνεται και η δουλειά που έχουμε εμείς οι λογιστές,
0: ναι,
1: και τα προβλήματα των μικρομεσαίων αφορούν και λογιστές. Δεν είναι όλα καλά τα πράγματα και για τους λογιστές.
0: Καλά, πουθενά δεν είναι όλα καλά. Ναι, πουθενά, σε κανέναν τομέα.
1: Λοιπόν, Και με βάση την τελευταία απόφαση μας, καλούμε όλο τον κόσμο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάνθ, στις κινητοποιήσεις, τις παλαϊκές που γίνονται από όλους τους συλλόγους και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους λογιστές, για να απαιτήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας, να ακουστεί η φωνή μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Αττικής. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά περί εξοδικαστικού μηχανισμού και περί των 72 δόσεων για τη ρύθμιση των χρεών, είτε προς ΕΦΚΑ και εφορία, αυτό αφορούν οι 72 δόσεις, είτε προς, ακόμη και προς δάνεια που αφορά μέχρι και 240 ή και 420 δόσεις, αλλά αυτό, όπως μας είπε ο κ. Λεωνιδόπουλος, είναι το απότατο όριο, έτσι. Δεν το πιάνουν όλοι. Αυτό.

0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για τα αθλητικά, γιατί όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είχαμε δύο ευχάριστα, πολύ ευχάριστα το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή δηλαδή. Πρώτον, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ομάδας στο πόλο ανδρών, πήραμε παγκόσμιο χρυσό. Νικήσαμε, από ό,τι άκουγα και στη μετάδοση, τον κακό μας δαίμονα που ήταν η Ουγγαρία, με 15-14 αν δεν κάνω λάθος. Μία νίκη που ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας πανηγύρισαν δεόντως, και καλά έκαναν τα παλικάρια. Είχαμε αυτό, είχαμε και την μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις, τις φετινές επιδόσεις στον κόσμο, στο άλμα εις Μήκος από τον Τεντόγλου. Πάμε λοιπόν στον Τάσο τον Επιτρόπου να μας πει τα καθέκαστα. Όταν έφυγα για διακοπές ασχολούμασταν με το Μουντιάλ κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Στίβο και το Πόλο. Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν εκπληκτική ημέρα η χθεσινή, από το πρωί μέχρι το βράδυ που λένε. Καθώς το πρωί έγινε τελικός, η Εθνική Ελλάδος θεωρώ ότι έκανε και τα εύκολα δύσκολα, αν δεν μπορούσε να το είχε πάρει και νωρίτερα. Πάντως το εντυπωσιακό της υπόθεσης εκεί είναι ότι η αντίδρασή της ήταν, και το διάβασμα του Θοδωρή Βλάχου ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Καθώς δέχτηκε ισοφάριση, ενώ ήταν με 3 γκολ μπροστά, δέχτηκε ισοφάριση 45 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη, και ενώ φαινόταν ότι η ψυχολογία θα χαλάσει, το time out, τα παρατά time out του Θοδωρή Βλάχου και ο συντονισμός αλλά και ο ψυχισμός των παιχτών, γιατί εδώ φανήκε ότι αυτή τη φορά δεν δίστασαν, να το πω έτσι, και όπως το χαρακτήρισαν ο τρελός αρχηγός, έτσι το χαρακτήρισαν οι συμπαίκτες του, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, το 10,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, έβαλε μια γκολάρα, και αυτό το γκολ, το 15ο δηλαδή, ουσιαστικά έστειλε.
0: Μέχρι να περάσουν όμως τα 12,5 δευτερόλεπτα αυτά μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Δεν τελείωνε το
0: αυτό,
1: μάτι,
0: ρε παιδί μου, νόμιζα ότι κρατήσανε, ξέρω εγώ, έναν αιώνα. Έτσι. Που λέει ο λόγος, ναι.
1: Και να θυμηθούμε και πώς πέρασε, γιατί πέρασε Κολοσσούς, έτσι. Πέρασε Ιταλία, πέρασε το Μαυροβούνιο, πέρασε την Ουγγαρία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κολοσσιές ομάδες, πέρασε η Εθνική, για να πάρει και όλα τέρπι. Τελείωσαν στον γκολ όλα τα μάτς. Και θα θυμίσω ότι μάλιστα και να περάσει το τελικό με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί έκαναν αυτό το γκολ που βγάλαν τον τερματοφύλακα, πρόσθεσαν παίχτη, κέρδισαν αποβολή, μιλάω για τον ημιτελικό τώρα, κέρδισαν αποβολή στην τελευταία φάση του αγώνα και ουσιαστικά έπαιξαν με 2 παίχτες παραπάνω στην τελευταία φάση, και ο Τζοτζάτος έβγαλε τον γκολ και δεν έκανε τρομερή επέμβαση και δεν δεχθήκαμε τον γκολ την ισοφάριση. Απάντησε το παιχνίδι στα πέναλτι. Δηλαδή έχει κάνει παιχνίδια, έχει πάρει όλα τα ντέρμπι. Όλα ήταν ντέρμπι και τα πήρε όλα.
0: Γι' αυτό καλά έκανες και αναφέρθηκες και στον προπονητή, ο οποίος ήταν τον κύριο Βλάχο, ο οποίος προφανώς και είχε διαβάσει το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Είπες ενδεικτικά, για παράδειγμα, στα χθεσινά time out, τα οποία όταν έβλεπες ότι η ομάδα ισοφαρίστηκε ενώ είχε τρεις πόντους μπροστά, 3 γκολ μπροστά, και ισοφαρίστηκε, κινδύνευε να χάσει. Και αυτό, οι παρεμβάσεις δηλαδή του προπονητή ήταν κέρυες.
1: Ναι. Δεν το είναι δεδομένο αυτό, και έχει υποψίσει ότι αυτή η εθνική που είδαμε χθες, σε αυτό το τουρνουά, δεν είχε ζεδεβά, δεν είχε παίκτες βασικούς στο ρόστερ της, έτσι, απουσίασε για διάφορους λόγους. Δηλαδή είχε και απουσίες η εθνική, αυτή η εθνική που για πρώτη φορά πήρε χρυσό μετάλλιο. Είναι το 19ο μετάλλιο που έχει πάρει η εθνική πόλο ανδρών. Είχε 18 5 ασημένια και 13 χάλκινα και 5 χαμένους τελικούς.
0: Χρυσό δεν είχε αυτό. Χρυσό δεν είχε
1: στη
0: βιβλιοθήκη, ας πούμε.
1: Και το καπάρωσε, τέλος πάντων, και καταλαβαίνετε ότι εδώ η αυριανή υποδοχή θα είναι υποδοχή ηρών.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε, γιατί αυτό ελπίζουμε και ευχόμαστε. Να είναι τέτοια υποδοχή που αρμόζει στην μεγάλη επιτυχία της ομάδας και του προπονητή. Των παικτών και του προπονητή. Και πάμε και στον Τεντόγλου λίγο.
1: Μπράβο, ναι. Και επειδή ήταν η μέρα έτσι, ξεκίνησε καλά, γιατί καλή μέρα το πρωί φαίνεται, λένε. Το βραδάκι ο Τεντόγλου είχε όρεξη, είχε διάθεση στο παρενείο πρωτάθλημα στο Βόλο, στο Παρθεσσαλικό. Εκεί λοιπόν κάνει ένα άλμα 8-56, ξέρω εγώ, στο πρώτο το άλμα. Κάνει το δεύτερο 8-66 και σοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ το 2007 του Σπύρου του Τσάτουμα και στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Κάνει λοιπόν το 8-66 και ενώ όλοι πανηγυρίζουν γιατί τουλάχιστον σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, διαπιστώνουν ότι ο αέρας δεν ήταν κατάλληλος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, για το πούμε, πρέπει να είναι μέχρι δύο μέτρα το δευτερόλεπτο η δύναμη του αέρα, για να είναι έγκυρη, μάλλον να αναγνωριστεί η επίδοση, λένε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν 2,7, δηλαδή είχε ευνοϊκό άνεμο, οπότε το 866 δεν αναγνωρίστηκε και επειδή τζοχαδιάστηκε έκανε και τρίτο άλμα και ξαναέκανε 8-66. Δεν ξαναγίνει αυτό δηλαδή ποτέ. Και πραγματικά.
0: Ο ίδιος είπε μετά, το τρίτο ήταν αλματάρα.
1: Όχι, δεν είπε για το τελευταίο. Το τελευταίο, το οποίο δεν ήταν 8-66, ήταν λιγότερο, ήταν αλματάρα, αλλά πήγε, λέει, 10 πόντους πιο μακριά. Και ενώ ήταν αλματάρα, λέει, έκανε αλματάρα, δεν με βοήθησε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και μετά το ρώτησε και η Γίτα εκεί που το έπαιρνε τη συνέντευξη, του λέει, και έκανε το καλύτερο σου αγώνα. Γιατί σου λέει, εντάξει, έχεις κάνει το 866, τη μεγαλύτερη επίδοση. Και απάντησε, όχι, λέει, στο Μονακό έχω κάνει το καλύτερο αγώνα, αφού έκανε μικρότερο άλμα. Και εντάξει, είναι Μίλτος. Ο Μίλτος είναι.
0: Είναι μια περίπτωση μόνος του.
1: Έτσι, αυτό. Είναι μια κατηγορία μόνο σου που λένε και τώρα ετοιμάζεται για το πανευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ 10 με 16 Αυγούστου και περιμένουμε φυσικά ακόμα ένα μετάλλιο
0: πάρα
1: από τον σπουδαίο Μίλτο Τεντόγλου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να καλημερίσω και τον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Καλώς σας βρήκα. Καλό κουράγιο. Λέει 22 βαθμοί, κανένα σύννεφο και μέτρια κίνηση. Η κίνηση είναι αυξημένη λόγω των αδειούχων και των διερχόμενων από και προς Τουρκία. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Αντευχόμαστε βεβαίως. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς Κελσίου. Με καλωσορίζει και ο κύριος Τιμολέοντας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα. Μαζί θα είμαστε το επόμενο διάστημα μέχρι να επιστρέψει και η Κατερίνα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθεί η συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρόεσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του ορμούς που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. 2 νεκροί στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα ανοίγει αφήνοντας πίσω της ένα Σαββατοκύριακο που είχε σχεδόν τα πάντα. Πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, αλλά και απότομη αλλαγή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πολλά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, αλλά και απότομη αλλαγή του καιρού με βροχές, καταιγίδες

σε ναούς και εξοπλίσια, όχι μόνο στη Φλόρινα, σε όλη τη χώρα, για χάρη του Αγίου, σηματοδοτώντας μια από τις πιο σημαντικότερες θρησκευτικές ημέρες του καλοκαιριού για την περιοχή. Να σας πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομανάκης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Γκουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Και καθώς η νέα εβδομάδα ξεκινά, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις, η ενίσχυση των δομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι υποδομές, αλλά και οι διεκδικήσεις που διαμορφώνουν το επόμενο διάστημα για τη Δυτική Μακεδονία. Ας δούμε κάποιες ειδήσεις έτσι όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης, και βέβαια στο επίκεντρο βρίσκεται η επικειμενή επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στα Γρεβενά με επικεφαλής τον υφυπουργό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Σε λίγο που θα ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ ο Χρήστος Τζομπανάκης, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Μάκη τον Ασιάδη. Την ίδια ώρα, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία δύο νέων κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με κινητά κλιμάκια για άτομα με αυτισμό και διαταραχές σε Κοζάνη και Γρεβενά. Στην οικονομική επικαιρότητα, οι εμπορικοί φορείς της περιοχής εντείνουν τις διεκδικήσεις τους εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα των σιδηροδρομικών υποδομών της περιοχής με τον βουλευτή Κοζάνης του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, να κάνει λόγο για σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Δυτικής Μακεδονίας ως το 2044. Και βέβαια θα πάμε ξανά στα Γρεβενά, όπου συνεχίζονται και οι εκδικήσεις για τη μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ σε νέο σύγχρονο κτίριο, ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες στην Καστοριά. Συνεχίζονται οι συντονισμένες ενέργειες για την παραχώρηση οικοπαίδου, όπου θα ανεγερθεί ο νέος πυροσβεστικός σταθμός. Αυτά, είμαστε σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10. Δώσαμε περίπου το κλίμα και το στίγμα της ημέρας αλλά και της εβδομάδας που έχει ανοίξει. Μείνετε κοντά μας, εμείς θα σας πούμε ακόμη μια καλημέρα. Να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια.

0: συνεχιαστό πρόγραμμα και βέβαια θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάκη τον Ασιάδη. Μάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τελικά τι έχει μείνει από την χθεσινή φωτιά κάπου εκεί στο Βόλιο? Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Από τη χθεσινή φωτιά έχει μείνει ένας τραυματισμός ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος στην προσπάθεια του, επειδή η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα εκεί από το πνευμιοστάσιο, αυτές είναι οι πληροφορίες μας, στην προσπάθεια του να σβήσει τη φωτιά, υπέστη εγκάβματα σε διάφορα μέρη του σώματος. Μάλιστα, συγχωριανοί του τον μετέφεραν με υγιώταχη αυτοκίνητο στο Γενικό Νοσοκομείο των Αγρεβενών. Εκεί να πούμε ότι παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και μάλιστα αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι χρειάστηκε να γίνει διακομιδή. Αυτό τουλάχιστον είναι η πληροφορία μέχρι χθες αργά τα μεσάνυχτα βράδυ. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το που έχει πάει. Η κατάσταση δεν είναι, θα το λέγα, πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά τα εγκάβματα που έχει υποριστεί θέλουν μια ιδιαίτερη περιποίηση. Θέλουν πάντοτε φυσικά, επειδή στα περιφερειακά νοσοκομεία είναι λίγο δύσκολο, δεν υπάρχουν όλες αυτές τις υποδομές. Γι' αυτό κρίθηκε από τους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου των Αγρεβενών αυτή η διακομιδή. Ήταν μια φωτιά η οποία κινητοποίησε πολύ γρήγορα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και μάλιστα λίγες ώρες μετά την εκδήλωση περιορίστηκε. Ήταν σε εθερισμένα χωράφια. Στη συνέχεια, λόγω και των ανέμων, μεταφέρθηκε προς το θαμνώδη και δασική έκταση. Πολύ γρήγορα, φυσικά, επειδή πλέον η πυροσβεστική αυτό που έχει βάλει ο στίχημα είναι να μπορεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πάει σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνει και να περιορίζει τη φωτιά. Κάτι τέτοιο έγινε και μάλιστα πολύ νωρίς σηκώθηκε και το ελικόπτερο το οποίο βρίσκεται εδώ στην Κοζάνη και με τη βοήθεια των αέριων μέσων και άλλων τριών πυροσβεστικών οχημάτων και πήγαινων δυνάμων εκεί γύρω στις 7.30, γιατί εκδηλώθηκε κάτι στις 5 η ώρα, εκεί κοντά στις 5 εκδηλώθηκε φωτιά. Και έτσι είχαμε την πολύ εύκολα την, θα το έλεγα εύκολα, εντάξει, δεν υπάρχει κανείς να πει εύκολα, γιατί πολλές φορές η φωτιά μπορεί να σβήσει και με ένα ποτήρι νερό που λένε, αλλά να χρειαστεί
0: και μετά νερού.
1: Και τόνους νερού ακριβώς. Δεν είναι εύκολες ποτέ τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμη και αν λέμε, γιατί εντάξει δεν ήταν τίποτα αυτή η φωτιά, σβήστηκε, δεν είναι έτσι. Ποτέ. Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε, γιατί είναι
0: να
1: πολλά.
0: Την Παρασκευό Σαββατόκυριακο, αφού ανοίξαμε με το καιρικό αφαρμή, μας έδωσε και το τραγούδι βέβαια. Την Παρασκευή, έτσι που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, έτσι δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε,
0: κάτι ιδιαίτερο.
1: Οι βροχοπτώσεις ήταν. Λοιπόν, υπήρξαν προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα. Βροχοπτώσεις προς την Κοζάνη, αλλά υπήρχε μια λωρίδα, έτσι, φανταστείτε την, που ξεκινούσε από τον Πεντάλοφο. Έτσι να σας δώσω λίγο, από τον Πεντάλοφο Κοζάνης πέρασε προς την περιοχή των Αγρεβενών, εκεί Καλλιράχη, Έλατο, απέναντι έφυγε προς το Βενέτικο, πήγε προς Ελευθεροχώρη και μετά πιάσε προς Ανθρακιά. Σε αυτή τη λωρίδα, που, έτσι, σε μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρων, έτσι ήταν αυτή η λωρίδα, είχαμε πολύ έντονη χαλαζόπτωση. Και μάλιστα χαλαζόπτωση για αρκετή ώρα. Πάνω από μισή ώρα σε ορισμένες των περιπτώσεων. Τέτοιο χαλάζι είχαν να δουν χρόνια. Δεν υπήρχε έτσι. Αυτό που βλέπαν πραγματικά, λες και το ρίχνουμε με τη σέσουλα. Όπως είναι, όπως βλέπετε, τα σιλό αυτά τα οποία ρίχνουν, ειδικά τώρα που θερίζουν τα λόνια και πέφτει έτσι το χαλάζι. Κάπως έτσι έπεφτε και ειδικά σε κάποια σημεία. Ήταν έτσι κάτι απόκοσμο. Και φυσικά όπου και αν πέρασε από αυτά τα σημεία άφησε ζημίες. Το καλό, θα το έλεγα, σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν είχαμε σιδηρά, γιατί σε αυτές τις περιοχές όπως αποτελούν καλλιέργειες οι εκτατικές δεν είναι σε σιδηρά, δηλαδή αυτές οι καλλιέργειες των επαγγελματιών αγροτών. Υπήρχαν όμως ζημία σε πολλά οποροφόρα, όχι σε πολλά, σε οποροφόρα. Ό,τι οποροφόρο υπήρχε έχει πληγεί σε αυτές τις περιοχές, αμπέλια. και αυτά έχουν υποστεί ζημιές, και φυσικά οι κήποι στα σπίτια των χωριών. Είδαμε πάρα
0: πολλές... Έκανε βουτιά, ναι, το, έκανε βουτιά το, μα... το, η θερμοκρασία. Άκουγα το Σάββατο το πρωί, μιλούσε με τον συνάδελφο στην Αθήνα, στην
1: ναι.
0: Αθήνα και δεν πίστευε ότι το θερμόμετρο είχε μονοψήφιο αριθμό.
1: Ναι,
0: εδώ στον Άγιο Δημήτριο τουλάχιστον έφτασε στους 9 βαθμούς.
1: 8 βαθμούς είχε στον Δοξαρά των Ρέμ, που είναι στα 3 χιλιόμετρα από την πόλη των Γλεβενών. Εντάξει, εκεί πάντοτε υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες. 6,5 βαθμούς στο Δοτσικό το πρωί. Δηλαδή ήταν αυτό μακροβούτια, όχι μόνο βουτιά. Και δεν υπήρχε περίπτωση να το βλέπει κανείς από την Παρασκευή το βράδυ, αν έβγαινε έξω. Εξαιρετικό μου φάνηκε, δεν υπήρχε περίπτωση. Έξω είχε κρύο. Αυτό το απότομο ήταν κάτι που.
0: Δεν έχει ζεστάνει μακι ακόμα καλό καιρό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα πάμε. Όμως θα μας ζεστάνει η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου έτσι στα Γρεβενά.
1: Λοιπόν, και όχι Γρεβενά.
0: Γιατί θα μας φέρει.
1: Και όχι Γρεβενά, γιατί το κλιμάκι αυτό, κλιμάκιο μάλλον, κλιμάκια να το πω καλύτερα, θα είναι και στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Μας το έπαιρε ο κύριος Κοντογιώργης, γιατί βρεθήκαμε στα γέννη του Ε65, εκεί μας προειδεάζει ότι θα είναι την Τρίτη, όπως είπε, στην περιοχή των Γρεβενών, και όχι μόνο, δηλαδή, θα βρίσκεται στα Γρεβενά, και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι αναμένεται να έχουμε και, όπως είπαμε, και άλλα κυβερνητικά κλιμάκια, και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά κλιμάκια, δηλαδή μπήκαμε και μπαίνουμε σε μια προεκλογική, θα το χαρακτήριζα πλέον, περίοδο, και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις που γίνονται και από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα βρίσκεται μέσα στο αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου θα έρθει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το είπε στην διάρκεια των εγγενείων που έγιναν στα Γρεβενά. Και μάλιστα αυτό που φαίνεται είναι ότι θα έχουμε ιδιαίτερες ανακοινώσεις. Αυτό που υπολογίζεται είναι αυτό που είχαμε πει κάποια στιγμή, το λέω εγώ τώρα, είναι ότι όλοι λένε ότι θα γίνουν και τα εγγένεια της νέας περιοχής του Μαμάτσιου νοσοκομείου. Υπολογίζεται μάλλον σε αυτή την περίοδο, δηλαδή σε αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Το λέω εγώ έτσι, δεν είναι αυθαίρετο. Γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι έλεγαν ότι κάπου εκεί στα τέλη καλοκαιριού θα έρθει, και φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται αυτές οι συγκεκριμένες πληροφορίες για, επαναλαμβάνω και πάλι, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Επίσης, αυτό που έλεγα στην επίσκεψη των κλιμακίων είναι ότι αναμένεται και στην Κοζάνη, και μάλιστα και ότι πρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κώστας Χατζηδάκης, θα είναι επικεφαλής αυτού του κλιμακίου αύριο στην Κοζάνη. Θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι τα προγράμματα, να μην λέμε κάτι για τις ώρες και όλα αυτά και το που ακριβώς θα πάνε. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε κάπου λίγο, να αλλάξω λίγο.
0: Να αλλάξουμε λίγο έτσι κλίμα και κατεύθυνση. Αν και τα Γρεβενά το τελευταίο χρονικό διάστημα γεννούν να φέρουν ειδήσεις με δομές και υπηρεσίες που προγραμματίζονται και θα υλοποιηθούν.
1: Στα Γρεβενά είχαμε το ευχάριστο το Σάββατο. Το ευχάριστο είχαμε ότι η Ελλάδα, ουσιαστικά η γενική εθνική Ελλάδα, στο βόλεϊ κορασίδων, K16, πάλεψε, αλλά εντάξει, απέναντι στην Τουρκία, που φάνηκε ότι ήταν η ομάδα που ξεχώριζε. Ήταν δύο κλάσεις, όχι μία κλάση, δύο κλάσεις παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Φάνηκε ότι ήταν μια ομάδα ασκοτημένη, μια ομάδα δουλεμένη, μια ομάδα που βρισκόταν οι παίκτες με κλειστά μάτια, θα λέει κανείς. Κέρδισε 3-0, όχι τόσο εύκολα, εντάξει, το πάλευσε η Εθνική Ελλάδος εκεί. Κάποια στιγμή θα μπορούσε να κερδίσει και ένα σετ, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν άφηνε περιθώρια, όχι μόνο στην Ελλάδα ή η Τουρκία, και σε άλλες ομάδες που αγωνίστηκε, και έτσι η Τουρκία πήρε την πρώτη θέση σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα, η Ελλάδα τη δεύτερη, αφού έχασε μόνο από την Τουρκία, κέρδισε όλες τις υπόλοιπες ομάδες, και η Βουλγαρία στην τρίτη θέση, τέταρτη έμεινε η Σερβία, και μάλιστα κοίταξε με τα στα μάτια τέτοια, όπως λέμε, αυτές τις ομάδες, και φάνηκε ότι βρίσκεται. Πάμε και ξεκινάει μια καινούργια περίοδο, αυτό μας έλεγε, εποχή για την ομάδα, την εθνική ομάδα Βόλο. Τώρα, στο Βόλο, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, ο Μήτρος Αντόγλου, αυτό που ήθελε χθες δεν ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ, το 866, εκεί τα πήρε ανάποδες, όπως λένε. Ήταν και απίστευτο αυτό που έγινε με τον Μίλτο Τεντόγλου. Δηλαδή, ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα άλμα στα 854, που ήταν από τα 5 καλύτερα άλματα στον κόσμο. 854 πήγε στο 866, εκεί που πήγαν να πανηγυρίσουν όλοι, είδαν ότι ο άνεμος ήταν 2,7. Άρα δεν μετρούσε το...
0: Δεν μετρούσε.
1: Κάνει το τρίτο, και το τρίτο 866 και πάλι. Και το οποίο μέτρησε φυσικά. Και δεν ήταν ευχαριστημένος. Ακόμη και με το 866 δεν το πανηγύρισε.
0: Δεν έχει κορυφή.
1: Όχι, δεν ήταν, γιατί ήξερε ότι ήθελε το καλύτερο άρμα. Έκανε την τέταρτη προσπάθεια. Εκεί κάπου, όπως είπε στις δηλώσεις στην Ευγενία, την γήτα της συνάλφο, στην ΕΡΤ, που κάλυψε τον αγώνα, είπε ότι, κοίταξε, θεώρησα ότι, πώς πάτησα το βατήρα, νόμιζα ότι πάτησα την κόκκινη γραμμή για άκυρο, και εκεί κάπου άφησα το πόδι μου, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις οι αθλητές μπορούν να τραυματιστούν, δηλαδή να γλιστρήσει, υπάρχει αντίφορα να γλιστρήσει, και εκεί έκανε ένα 8, αν θυμάμαι καλά, 64, το οποίο με 10 πόντους πίσω, 10-15 πόντους πίσω. Εκείνο ήταν το καλύτερο μου άλμα, αλλά φοβήθηκα, λέει, και την ομήν την τραυματισμό. Φαίνεται ότι είναι σε καλή, πολύ καλή κατάσταση, το έχει δείξει. Κάποιοι που ενδεχόμενος ίσως να το αμφισβήτησαν, κάποιοι θεώρησαν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν και άτυχος. Είχε πολλούς τραυματισμούς, δεν τα πήγε καλά, βγήκαν κάποιοι άλλοι μπροστά. Εντάξει, αθλητισμός είναι, δεν είναι ρομπότ όλοι αυτοί οι αθλητές. Αυτό που τα πρέπει να σημάνουν. Αυτά, και φυσικά τη μεγάλη νίκη, μην τον ξεχνάμε, η Εθνική Ελλάδος στο Πόλο, για πρώτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια, τον κακό της δαίμονα, την Ουγγαρία, την κέρδισε αυτή τη φορά.
0: Και στο ποδόσφαιρο πάντα η Ουγγαρία ήταν ο κακός δαίμονας, Μάικη.
1: Εντάξει.
0: 19ο μετάλλιο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Τα είχε όλα.
1: Πάλι πάμε γρήγορα τώρα, γιατί πολλά είπα, πάρα πολλά είπα. Να ξεκινήσουμε, είπε, στα δύο νέα κέντρα ημερίδας ολικής φροντίδας της ψυχικής υγείας με κινητικά προβλήματα για άτομα αυτισμό, Κοζάνη και Αγρεβενά. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνησης 2.800.000 ευρώ. Είναι κάτι που πάρα πολύ θετικό, γιατί υπάρχουν ζητήματα προς την ψυχική υγεία και τα κινητικά, άτομα με αυτισμό και όλα αυτά. Είναι δύο δομές που σίγουρα θα εξυπηρετήσουν σημαντικά, και μάλιστα θα είναι για 120 φιλόμενους, 40 άτομα ημερησίως αναδομή, με δύο βάρδιες, 15 σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, 10-15 κατοίκων. Όλα αυτά δημιουργούν μια ξεχωριστή, μια ξεχωριστή δομή. Επίσης, εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι είχαμε και ανακοινώσεις τι θα γίνει με τον σιδόδρομο. Φαίνεται ότι πάει ακόμη πιο πίσω. Φεύγει και πηγαίνει προς το 2044, όπως λέει ο Πάρης Κουκλόπουλος, ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και μιλώντας στην συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, εκεί τόνισε ότι βάσει του στρατηγικού έπρεπε να γίνει νωρίτερα, αλλά τελικά αυτή η σύμβαση φεύγει, πάει πίσω, πολύ πιο πίσω από ό,τι ήταν αρχικά. Η εργασία στη μετακατάσταση του ΕΚΑΒ, και όχι μόνο του ΕΚΑΒ, και της πυροσβεστικής, συνεχίζονται εκεί στο Οργό Δήμητρα. Φαίνεται ότι έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά, έχουν πάρει το δρόμο, υπάρχουν φυσικά γραφειοκρατικές διαδικασίες, όλα αυτά τα βλέπουν και τις διάφορες σκέψεις που γίνονται από την πλευρά της περιφέρειας, του Δήμου και του Βουλευτή, και μάλιστα είχαμε μια τέτοια επίσκεψη και μια τέτοια συνάντηση και στην Οικονομική Διοίκηση Προμηθειών του ΕΚΑΒ. Είχαμε επίσης μια συνάντηση στα Γρεβενά, στην Κοζάνη που έγινε. Μάλιστα βρέθηκε και ο Συμβασμιώτης Μητροπολίτης Γρεβενών, ο κ. Δαβίδ, για την ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων των Γρεβενών. Και φαίνεται ότι υπάρχει υπάρχει αυτή η πραγματική σύμβαση, η οποία ουσιαστικά επικαιροποιεί και την λειτουργία του και εξυγχρονισμού του ιστορικού κτίριου της Ιεράς Μητρόπολης Γραβενών και την ανάδειξη ειδικά εκεί ενός μουσείου, να το χαρακτήσουμε οτιδήποτε θέλουμε, για την προβολή της συλλογής Κοιμηλίου που είναι ανεκτήμητης αξίας. Και τι να κλείσω, ναι. Τα είπαμε, ευτυχές θα βγει πάρα πολλοί κόσμος, χθες και προχθές. Την Παρασκευή λίγο φοβήθηκε ο κόσμος, παρά την βροχή τελικά έγιναν και συνευλίες της Παρασκευής. Σήμερα στην Εορδαία σε λίγη ώρα θα έχουμε το έθιμο των Καβαλάριδων στην Βλάστη και επίσης σήμερα θα έχουμε τον Κώστα Λιβαδά στο στέκι του Φιλοπρόδου Συλλόγου της Κοζάνης, ενώ στα Γραβενά έχουμε την Τσαλικοπούλου, την Ελένη Τσαλικοπούλου, σε μια συναυλία που γίνεται μέσα στην κεντρική πλατεία με ελεύθερη φυσικά είσοδο. Όσοι λοιπόν θελήσουν να πάνε και αγαπούν την Ελένη Τσαλικοπούλου και είναι από τους φανετικούς φίλους, μπορούν να πάνε να τη δουν ελεύθερα λοιπόν σήμερα.
0: Άραστε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μακίνεσιάδη. Καλή συνέχεια, καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, θα πάμε τώρα στην Καστοριά και στην Φλωρίνα, τηλεφωνικά πάντα βέβαια, εκεί όπου μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης. Μαρία, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στη Φλωρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την πανέμορφη Φλωρίνα θα ξεκινήσουμε και χρόνια πολλά φωτεινή. Στην κοινωνία και της Φλωρίνας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τελέστηκε λοιπόν με λαμπρότητα και κατάνοιξη και τίμησε η πόλη τον πολιούχο της, Άγιο Μεγαλομάρτυρο Ιωματικό και Ανάργυρο Παντελεήμονα. Χθες το απόγευμα τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό το Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερετικός Εσπερινός, στον οποίο προέστη ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος, κύριος Άνθιμος, συγχώρος ατούντος, Σεβασμιότητα του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κύριου Παύλου και του οικείου Μενάρχου, Σεβασμιότητα του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ιεροδιάς κύριου κύριου Ιερονέου. Στις δευτερικές εκδηλώσεις έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των πολιτικών, αυτοδιοκητικών και στρατιωτικών αρχών. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η παρουσία εκατοντάδων πιστών αλλά και επισκεπτών από γειτονικές περιοχές. Ακολούθησε η πανδημία, κλιτάνευση της ιεράς εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της Φλώρινας από τους υποπεανισμούς της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Όμως, στη σύλληψη ενός 44χρονου Ιδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της Φλώρινας. Ο 44χρονος βρισκόταν ως προσωρινά υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικών ενδιαφέροντος της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ηχητικές εγκαταστάσεις και ενισχυτές σε ένταση που ξεπερνούσε τα προβλεπόμενα υγειονομικά όρια, όπως επισήμανε η αστυνομική διεύθυνση. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι εντάσσονται σε ένα ευρύ πλαίσιο περιπολιών και για την εφαρμογή της νομοθεσίας στα καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος με στόχο την προστασία της ποιότητας των πολιτών. Ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα πνευματικών Φλώρινας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαμηνύουν πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Τώρα, περνώντας στα θέματα της τοπικής εκπαιδευτικής και της καθημερινότητας του πολίτη της Φλώρινας, στην πόλη της Φλώρινας, σε πλήρη εξέλιξη φωτεινή, βρίσκονται οι εκτεταμένες εργασίες ασφαλτώσεως στους δρόμους της Φλώρινας. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις τους και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως τις οδούς Κοντοπούλου, Υπήρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Γερμαλή. Το αμέσως επόμενο διάστημα τα συνεργεία μεταφέρονται στις οδούς γύρω από την Δημοτική Αγορά, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Σε δηλώσεις του Δήμαρχου Φλώρινας, ο κ. Βασίλης Γιαννάκης υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του οδηγού δικτύου αποτελεί έτσι βασική προτεραιότητα για την ασφάλεια και των μετακινήσεων και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Ενώ ζήτησε την κατανόηση οδηγών και πεζών για τις προσωρινές πληροφορικές ζητήσεις κατά τη διάρκεια των έργων. Και κλείνουμε την ανταποκρίση μας από την πανέμορφη Φλώρινα. Καθώς ο Δήμος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος Wi-Fi for You, προσφέροντας πλέον δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 6 πολυσύχνα στα σημεία του Δήμου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες έχουν και οι επισκέπτες μπορούν να συνδέονται δωρεάν στην πλατεία Γεωργίου Μόδη, στο Νέο Πάρκο, στο Πάρκο Πληροφορικής Αγωγής, στην πλατεία Ιρών, καθώς και στις κεντρικές πλατείες των κοινοτήτων Χωρίου και Μελίτης. Προκειμένου πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία που εξυγχρονίζει τις υποδομές και διαφορεί στην καθημερινότητα των πολιτών των περιοχών που προανέφερα αλλά και της Φλώρινας και των επισκεπτών φυσικά. Είναι πολύ μεγάλο εργαλείο να έχεις δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από την πανέμορφη Φλώρινα. Θα πάμε όμως και στην πανέμορφη Καστοριά, όπου έτσι το είναι μεγάλες στιγμές ανακούφισης έζησαν οι κάτοικοι στο Βογατσικό Καστοριάς, καθώς και σε ευρύτερα στην Καστοριά, καθώς βρέθηκε ζωντανός ένας 78χρονος, το αίχνο του οποίου είχαν χαθεί από το νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Ο ηλικιωμένος είχε θεάθει τελευταία φορά το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία του χωριού, κινούμενος πεζός προς το Κοσταράζι. Μετά από πολλές ώρες, από ώρες αγωνιώδων ερευνών, αργά το βράδυ, κοντά στις 10 η ώρα, οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν, η αστυνομία μαζί με τον συγκινητικό πρόσωπο αλλά και οι διασώστες, μέσα σε μια χαράδρα σε βάθος 250 μέτρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι ανέστηναν και τον 78χρονο βαρύτερα τραυματισμένο δυστυχώς, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Παρελήφθη λοιπόν από τον αστυνοφόρο του ΚΑΠ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, για όπου και νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο κεφάλι και στα μάτια. Τώρα θα αλλάξουμε κλίμα στο μέτωπο της ευλογιάς των Μεγαλοπροβάτων, θα πάμε, όπου σε φυλακή βρίσκονται οι εκτινιατικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μετά την επίσημη βεβαίωση εστίας ευλογιάς των Μεγαλοπροβάτων σε εκτροφή της τοπικής κοινότητας στο γέρμα του Δήμου Αρουσιαστικού. Η υποδέχνηση της εκτινιατικής ενεργοποίησε άμεσα τα επόμενα πρωτόκολλα για την αποτροπή διασποράς της νόσου. Μεταξύ των μέτρων απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος ζώων των ζώων από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, καθώς και η αγοραπολισία σε προβάτων σε ολόκληρο το νομό. Παράλληλα απαγορεύεται η βόσκηση και η ανασύσταση εκτροφών στις καθαρισμένες ζώνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά να πούμε ότι οριοθετήθηκε η ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιόμετρων που περιλαμβάνει τη Γέρμα και το Παλιό Κοσταράζι, καθώς και τη ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων που παρακαλύπτει δεκάδες οικισμούς, μεταξύ των οποίων το αρουσιαστικό δικαστήριο του Μανιάκου, στο Δεσποιλιώτη και την Κορυσό της Σφαγιάς, επιτρέπονται μόνο στο πλησίαση του νοσοκομείου κατόπιν ειδικής άδειας, ενώ οι εντατικοί έλεγχοι και από τις αρχές βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη με μια θερμή έκκληση στους κτηνοτρόφους περιοχής να τηρούν πιστά τα μέτρα βιοασφάλειας. Τώρα θα μιλήσουμε και τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Μας πιέζει ναι. Ο χρόνος, καταλαβαίνω, ναι. Αλλά θα περάσουμε σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση για την Καστοριά, περνώντας σε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ραχοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας, τη Γούνα φυσικά. Θετικό είναι το νέο για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ ξερέθηκε οριστικά από τον 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Έτσι, η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος της απαγορεύσης είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χάτιστας. Η οριστική απαλλαγή του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς κατηγορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστραφή παραγωγικό πυλώνα της περιοχής αυτού του Ευρωπαϊκού. Τώρα
0: να
1: κλείσουμε μια έτσι ευχάριστη είδηση. Μια τεράστια αθλητική επιτυχία που γεμίζει περηφάνεια ολόκληρη την Καστοριά. Ο κοπηλάτης μας, ο Νίκος Χολόπουλος, κατέκτησε το ασημένιο πεντάλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Άντερ 23 με ένα εκπληκτικό και ψυχόμενο φινίρισμα. Στα τελευταία μέτρα της διαδρομής, ο Νίκος Χολόπουλος κατάφερε να προσπεράσει από την τέταρτη θέση και να τερματίσει δεύτερος, ανεβάζοντας την ελληνική σημαία και την Καστοριά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της Παγκόσμιας Κοπηλασίας. Πολλά συγχαρητήρια στον αθλητή μας Φωτεινή.
0: Συγχαρητήρια με χρυσό.
1: Έτσι. Και την επόμενη φορά με χρυσό.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: 45 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ, εδώ στην Άρτα Κοζάνη στους 100,2 και βέβαια πριν από λίγα λεπτά στην διάρκεια της κουβέντας μας που είχαμε με τον Μάκη τον Ασιάδη μιλούσαμε για αυτές τις αλλαγές του καιρού εκεί που είχαμε σαραντάρια ξαφνικά την Παρασκευή που μας πέρασε ο υδράργυρος κατέβηκε σχεδόν 30 βαθμούς και βέβαια όλο αυτό που βλέπουμε, που βιώνουμε και το ονομάζουμε και κλιματική κρίση δεν είναι μια συζήτηση για το αύριο, είναι μια πραγματικότητα που όπως είπα αποτυπώνεται στις υψηλότερες θερμοκρασίες, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στις αλλαγές που καταγράφονται στη φύση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Με αφορμή βέβαια και τις πρόσφατες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κλιματική κρίση αλλά και τα δεδομένα που δείχνουν ότι η φετινή άνοιξη καταγράφηκε ως μία από τις θερμότερες των τελευταίων ετών, έχουμε την ευκαιρία, αφού στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη, να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει και να ξανακούσουμε κάποια πράγματα που μας τα έχει πει πολλές φορές εδώ και από το μικρόφωνο της ΕΡΤ και αρθρογραφώντας σε τοπικά site για το τι συμβαίνει και βέβαια να μας κάνει και ένα μικρό απολογισμό της οικολογικής κίνησης. Είπα πολλά, συγχωρέστε με κύριε Ιωαννίδη που σας έκανα να περιμένετε. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Ιωαννίδη, κάνατε έναν απολογισμό της δράσης της οικολογικής κίνησης Κοζάνης και θα μπορούσατε να μας δώσετε έτσι, το στίγμα αυτού του απολογισμού, να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Καταρχάς, για όσους δεν ξέρουν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί, η οικολογική κίνηση είναι μια εθελοντική ομάδα, μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει μια ζωή που ξεκινά από την δεκαετία του 1980, μέσα της δεκαετίας του 1980, και θα έλεγα ότι είναι αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, γνωστές στην τοπική μας κοινωνία, οι οποίοι δρομολόγησαν μια διαδικασία και μια κινητικότητα, θα έλεγα, με σκοπό να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής. Και σε δεύτερο επίπεδο, θα έλεγα ότι επειδή προσέδωσαν και τον όρο οικολογία, να ενσωματώσουν τις τρεις διαστάσεις της οικολογίας, να τις αναδείξουν και να δείξουν ότι αυτά ακόμα συσχετίζονται. Δηλαδή, η κοινωνία, η οικονομία και το περιβάλλον είναι τρεις έννοιες, οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα. Και όταν υπονομεύεται η μία από αυτές τις τρεις διαστάσεις, υπονομεύεται η βιωσιμότητα συνολικά, είτε σε ένα τοπικό περιβάλλον, είτε και ευρύτερα. Και όπως καταμαρτυράνει πλέον η συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, απειλείται η βιωσιμότητα παγκόσμια. Γιατί η κλιματική αλλαγή δεν έχει σύνορα, έχει ευθύνες, αιτίες που προκαλούνται από κάποιους συγκεκριμένους, λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους. Αλλά παρόλα αυτά οι συνέπειες είναι παγκόσμιες και κυρίως έχουν και ένα κοινωνικό χαρακτήρα, θα έλεγα εγώ. Ότι συνήθως επηρεάζουν τους πιο αδύναμους. Για να επανέλθω όμως στο ερώτημα, γιατί ξέφυγα λίγο, θα με συγχωρέσετε.
0: Παρακαλώ, τι λέτε τώρα.
1: Η οικολογική κίνηση Κοζάνης τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας κάνει τον τελευταίο μας γενική συνέντευξη, κάνει την τελευταία μας γενική συνέντευξη τον περίπου ένα μήνα, όπως κάνουμε κάθε φορά, δημοσιοποιούμε μάλλον τον απολογισμό με τις όποιες δράσεις καταφέρουμε και κάνουμε μέσα στον περιορισμένο χρόνο που άλλως έχουμε. Και να ξέρει ο κόσμος ποια ήταν η δράση μας και τι έχουμε πετύχει. Συνήθως οι δράσεις μας κινούνται γύρω από τα ζητήματα του περιβάλλοντος, την προστασία του περιβάλλοντος, ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, ζητήματα τοπικά όπως είναι τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, ζητήματα καθημερινότητας από κουπές δέντρων μέχρι την προστασία του πρασίνου, προτάσεις στις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς, φλέγοντα ζητήματα της τοπικής επικαιρότητας όπως είναι τα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων και η πρόταση η οποία θα την ξαναδούμε μπροστά μας της καύσης ή μη των απορριμμάτων ή όπως λέγεται.
0: Έχει ξεκινήσει πάλι η κουβέντα, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Και σας λέω ότι θα την βρούμε και θα σας λέω ότι μάλλον θα την βρούμε και σύντομα μπροστά μας πιο έντονα. Τα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων, τα ζητήματα της προστασίας της φύσης. Εχθές ανακοινώθηκε ότι μπήκε ο Όλυμπος στο χάρτη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι το όρος Βέρμεν παίρνει κάτι προς το καθεστώς προστατευόμενο τοπίου, από μια σειρά από τέτοια ζητήματα, το οποίο απασχολούμαστε, στο βαθμό που μπορούμε πλέον. Και προσπαθούμε να έχουμε μια παρουσία σημαντική και κυρίως να παρεμβαίνουμε και τοπικά και θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά πολιτικά με την ευρία έννοια του όρου, αλλά και κοινωνικά για να λειτουργούμε μια συνέχεια στα πράγματα και να ενημερώνουμε τους πολίτες μας για διάφορα ζητήματα. Έγινε παρόλο να σας ενημερώσω ότι έγινε η Γενική Συνέλευση, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες. Θα ανακοινώσουμε τη συγκρότηση, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με νέα πρόσωπα που εμφανίστηκαν ευτυχώς. Και ευελπιστούμε, ξέρετε, και τα επόμενα δύο χρόνια να είναι εξίσου αποδοτικά ή θα λέγαμε και ακόμα πιο αποδοτικά από τα προηγούμενα δύο.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε έτσι για όλο, από τον απολογισμό και ανοίξατε μία κουβέντα η οποία, εντάξει, ήταν μέσα στο σχεδιασμό των ερωτήσεων, είναι η καύση των απορριμμάτων, έτσι. Θα βάλω το ζήτημα που έρχεται για το σιδηρόδρομο. Είναι ζητήματα που τα γνωρίζετε καλά, κύριε Ιωαννίδη. Είσαστε ανάπροεδρος. Ναι. Έχουμε την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ τις επόμενες μέρες και ώρες στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Εγκαινιάστηκε ο Ε65. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον, δεν μιλάμε βέβαια για την πράσινη μετάβαση και όλα αυτά που γίνεται. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσω τη φράση, σε το τι συμβαίνει εδώ στην Δυτική Μακεδονία και βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού μας ή στο μπροστά όπως θέλετε. Πρέπει να έχουμε το τι συμβαίνει και κλιματικά εδώ. Εκεί είναι και το μεγάλο ζητούμενο πολλές φορές και πολλές φορές το ξεχνάμε.
1: Ναι, όχι, δεν το ξεχνάμε. Δυστυχώς μας το υπενθυμίζει η ίδια πραγματικότητα με δραματικό τρόπο. Το βλέπουμε τώρα στην Ισπανία και τη Γαλλία.
0: Έτσι.
1: Το βιώσανε πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγες εβδομάδες οι άνθρωποι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με δραματικές θερμοκρασίες. Από εκεί τα νέα που ερχόντουσαν δραματικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι βιώσανε έναν εφιάλτη. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Στο λίγο είναι προσαρμοσμένοι στις θερμοκρασίες. Αλλά εκεί ήταν πραγματικά ένας εφιάλτης για αυτούς τους ανθρώπους, εντελώς απροσάρμοστη και απροσάρμοστη στην έδειξη συνθήκη. Και αυτό είναι μια εικόνα από το παρόν και το μέλλον. Και είμαστε υποχρεωμένοι, καταδικασμένοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί εδώ δεν υπονομεύεται η ζωή, όπως το λένε, αχ, τα έχει λίγο ζέστη παραπάνω. Δεν υπονομεύεται η βιωσιμότητα, όπου έχει πολλές διαστάσεις. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός θα επηρεάζει όλο και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, καθότι θα υπάρχει λόγω της κλιματικής κρίσης και της αλλαγής των κλιματολογικών δεδομένων πρόβλημα στην πρωτογενή παραγωγή παγκόσμια. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα επηρεάσει όλους τους πληθυσμούς. Και όπως είπα, Ελλάδα, θα επηρεάσει συνήθως περισσότερο τους πιο αδύναμους πληθυσμούς. Δηλαδή και ένα κοινωνικό και θα λέγαμε και ένα ταξικό χαρακτήρα κλιματική αλλαγή, που πολλές φορές υποτιμάται και δεν πραγματικά δυσκολεύουμε να κατανοήσουμε γιατί. Η απάντηση είναι μία. Πρέπει να περιορίσουμε άμεσα. Αυτό λέει η επιστήμη, αυτό το λέει το 99,9% της επιστήμης, γιατί ακούμε εδώ ακόμα και τώρα για φωνές που αμφισβητούν τα συμπεράσματα της επιστήμης, ότι πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρηπτά καύσιμα. Υπάρχει ένας δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, και πρέπει να προστατεύσουμε και τη βιοποικιλότητα. Αυτά είναι οι πιο μεγάλες απειλές, η προστατεύση της βιοποικιλότητας και την αρχή της ελληνική, πρέπει να πάνε μαζί. Άρα λοιπόν ο δρόμος για τη μείωση των εκπομπών δεξιού και ανάπτυξη είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να σώσουμε ό,τι πλέον σώζεται. Και προφανώς πρέπει να, και σε δεύτερο επίπεδο να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ, και πρέπει και οι υποδομές μας και ο τρόπος της ζωής μας να προσαρμοστεί γύρω από αυτή τη νέα πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, όλες οι πολιτικές για τη μείωση της, πρέπει να επιταχυνθούν οι πολιτικές για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Οι επιστήμονες λένε ότι πράγματα που πρέπει να τα έχουμε κάνει νωρίτερα δεν τα έχουμε κάνει και πράγματα που πρέπει να τα πετύχουμε, κάποτε λέγαμε ότι πρέπει να τα πετύχουμε το 2005 και το 2006, πρέπει να τα πετύχουμε το 2040. Αν θέλουμε να προλάβουμε τις χειρότερες συνέπειες αυτής της εξέλιξης.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είμαστε σε έναν τόπο που όλο αυτό το πράγμα μας επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, και το ξέρουμε όλοι.
0: Υπάρχουν και οι δράσεις, δηλαδή μερικές φορές και εμείς οι πολίτες βρισκόμαστε μέσα σε μια πληροφορία που δεν έχει τέλος. Δηλαδή θα πρέπει να ανησυχούμε για την καύση των απορριμμάτων, θα πρέπει να ανησυχούμε για το data center, θα πρέπει να ανησυχούμε για πράγματα που θέλουν να γίνουν και πόσο όλα αυτά επηρεάζουν το κλίμα. Είμαστε κάπου...
1: Εγώ λοιπόν...
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης ότι πρέπει να αξιολογούμε την κάθε επένδυση, την κάθε πρόταση διακριτά, να βλέπουμε τα θετικά της και τα αρνητικά της, να αξιολογούμε το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, τον κοινωνικό και τον οικονομικό, και να το μετράμε και να το υπολογίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε εμείς και σαν οικολογική κίνηση, έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές και τεκμηριωμένα, ή τουλάχιστον έτσι προσπαθούμε, για τα ζητήματα της καύσης απορριμμάτων και γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι η ιδανικότερη λύση. Γιατί όχι μόνο γιατί περιβαλλοντικά έχει προβλήματα, αλλά και οικονομικά είναι μια ακριβή λύση. Το ζήτημα των data center, πώς τα βάλατε, αυτό τα ανοίγω κι εγώ, είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται για πρώτη φορά το αντιμετωπίζουμε μπροστά μας στην περιοχή. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει data center, πρέπει να δούμε ποια είναι τα θετικά του και τα αρνητικά του. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, πώς θα, από πού θα αγγλεί ποσότητες υδάτων προκειμένου να ψήκεται, ποιο θα είναι το αποτύπωμα του τοπικό, ποιο είναι το αποτύπωμα και το οικονομικό, εγώ θα έλεγα. Όλα αυτά πρέπει να το βάλουμε σε μια ζυγαριά για να το συζητήσουμε και να το υπολογίσουμε. Χωρίς εκ των προτέρων να αποδεχόμαστε ή να απορρίπτουμε το οτιδήποτε, ξέρετε. Για να μην είμαστε και εντελώς αρνητικοί. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχουν φορείς, όργανα, υπάρχει δημόσιος διάλογος, ο οποίος να γίνεται στη βάση επιχειρημάτων και στη βάση αποδοχής κάποιων επιστημονικών δεδομένων που μεταφράζουμε αυτά. Αυτά πρέπει να είναι έτσι μια αρχή. Και πάνω στην οποία πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ νομίζω όμως ότι μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, πρέπει να τα κάνουμε και γι' αυτό είναι ο δημόσιος διάλογος και γι' αυτό είστε κι εσείς ως μέσα με τις γλυκές ενημέρωση για να διευκολύνουν αυτή την κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ όγκος και πολύ μεγάλες πληροφορίες, αλλά ο ρόλος και των θεσμικών φορέων και όλων ημών είναι να προσπαθούμε να τα φιλτράρουμε, να τα τεκμηριώνουμε, να τα ξεκοκαλύζουμε και να λέμε την άποψή μας πάντα με παρησία και γενναιότητα και με βάση αυτό που πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ιωαννίδη, να κλείσουμε. Θα έχουμε σίγουρα πάντα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και βέβαια να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε και κοντά μας. Θα είστε ξανά πρόεδρος της οικολογικής κίνησης.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχει συγκριθεί το διοικητικό συμβούλιο, οπότε θα ήταν πρόεδρος.
0: Θέλετε όμως, έτσι.
1: Θα σας πω ότι θα το δούμε. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε τώρα, η οικολογική κίνηση είναι μια εθελοντική ομάδα, όλοι είμαστε εκεί εθελοντές. Αν υπάρχει άλλο ενδιαφερόμενο, πολύ ευχαρίστω να γνωρίζω τη θέση μου. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδου διαγωνισμοί στην οικολογική κίνηση Λοζάνη. Νομίζω ότι αυτό που μα ενώνει είναι η αγάπη μα για το περιβάλλον και την οικολογία και η ανησυχία μα για τα τοπικά ζητήματα. Τώρα, αν θα είμαι εγώ ή αν κάποιο άλλο πρόεδρο, πιστεύω ότι έχει περιορισμένη σημασία.
0: Μάλιστα. Θα ανοίξουμε και μια άλλη κουβέντα. Είναι νωρίς. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω τι θα κάνει και η οικολογική κίνηση. Βέβαια θα το δείτε όταν θα συγκροτηθεί και το νέο.
1: Η οικολογική κίνηση έχουν μπροστά μας στις εθνικές εκλογές. Δεν έχει κάποια σημασία. Δεν μπορεί. Η οικολογική κίνηση παραμένει μια εθελοντική ομάδα που δεν έχει σχέση με κόμματα.
0: Ναι, το ξέρω. Απλά εντάξει, είναι ένα κίνημα. Κάπου θα υπάρχει μια κατεύθυνση. Έχουμε όμως χρόνο να το συζητήσουμε.
1: Όχι. Να το έχουμε σωστή. Η οικολογική κίνηση δεν δίνει κατεύθυνση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που έρχονται από διαφορετικές κομματικές κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Θέλω να σα αφήσω αυτό γιατί για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Παραμένει μια εθελοντική. Μια εθελοντική ομάδα και δεν έχει καμία σχέση με κόμματα.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή τη φορά ο καθένας μας μπορεί να είναι από οπουδήποτε και οπουδήποτε.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Για ακόμη μία φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε. Και βέβαια κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και αυτή η σημερινή εκπομπή από τις 8. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων οι πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Λίγο αργότερα, κάπου εκεί στις 10, θα έχουμε και αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με τον συνάδελφο Περικλή Καρεφλίδη. Να πούμε καλημέρα, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδυμοι στην επαρχία Τολένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίως τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Η μέρα είναι σήμερα Δευτέρα, είμαστε 27 του μήνα, Ιούλης, τέλη Ιουλίου και ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης, ξεκινάνε οι πρωινές διαδρομές. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Κοζάνης μετά από την εκπομπή της συνακρόασης, λίγα λεπτά μετά τις 9, 8 λεπτά μετά τις 9, μέχρι και τις 11 μαζί σας. Την εκπομπή της συνακρόασης λίγα λεπτά μετά τις 9, 8 λεπτά μετά τις 9, μέχρι και τις 11 μαζί σας.

FM και διαδικτυακά στο rteco.gr κάθετος radio κάθετος Κοζάνη. Ο Χρήστος Σομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Κουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια με τους συναδέλφους δημοσιογράφους μαζί σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρνα, Γρεβενάκα, Στοριά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Δευτέρας, πρωινό μιας νέας εβδομάδας που έχει ξεκινήσει με αυτές τις τελευταίες μέρες του Ιούλη, φίλες και φίλοι. Ο σονούπο μας προκύπτει και ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος με ό,τι περιλαμβάνει και το 15 Αύγουστο βεβαίως. Μια ευκαιρία για διπλωματία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ζεστό κρύο εκεί στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, κυριολεκτικά ζεστό κρύο. Μέσα από τον πόλεμο γίνεται διπλωματία, μέσα από τη διπλωματία γίνεται και πόλεμος, και όλα αυτά δεν θα μπορούσε κανένας να τα σκεφτεί πριν από κάποιες δεκαετίες κυριολεκτικά. Τώρα όμως συμβαίνουν, είναι μέσα σε αυτή την δυναμική των όπλων, της ισχύως και βεβαίως του ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το πόσους νεκρούς, πόσα θύματα στην πράξη αλλά και θύματα οικονομικά αφήνουμε παντού. Αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε την στήριξη στη Βραζιλία από την πλευρά της Κίνας απέναντι σε κάθε εξωτερική ανάμειξη. Αρχίζουν να παρεμβαίνουν και οι Κινέζοι, φίλες και φίλοι. Έτσι κι αλλιώς είναι παγκόσμια δύναμη, πολύ πολύ σημαντική σε πολλά επίπεδα, ενώ και στην κρίση

Με έχουμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τις ουκρανικές επιθέσεις και προβλήματα σε καύσιμα και όλα αυτά, και στην Ευρώπη μια ακαμψία και μια ακινησία λίγο πολύ κυριαρχεί, ενώ στην χώρα μας έχουμε επίσης συμβαίνοντα εξελίξεις και νεότερα, θα τα δούμε και πάντα τα αξιολογούμε κυρίως στα πολιτικά, τα οικονομικά μας και το ό,τι γίνεται σε κάθε επίπεδο, κυρίως στα θέματα της οικονομίας με την ακρίβεια και τα μεγάλα ζητήματα της περίοδου αυτής που διανύουμε. Πάντως στη Δυτική Μακεδονία δεν έχουμε νομίζω παράπονο από επισκέψεις. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είχαμε την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Παπαθανάση, έχουμε σήμερα και επίσκεψη κυβερνητικού, έχουμε και αυτές τις μέρες επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στα Γρεβενά αλλά και στη Κοζάνη. Κυβερνητικό κλιμάκιο ειδικότερα με επικεφαλής τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη αναμένεται να επισκεφτεί την περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, ενώ θα έχουμε και αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Κωστή Χατζηδάκη στην Κοζάνη, στην περιοχή μας εδώ στην Κοζάνη, αλλά άλλο κυβερνητικό κλιμάκιο στα Γρεβενά, άλλο κυβερνητικό κλιμάκιο αύριο στην Κοζάνη. Μέσα σε αυτά θα δούμε τι προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ανακοινώσεις, δεσμεύσεις, αλλά να μην μας διαφεύγει από τα ραντάρ ότι έτσι κι αλλιώς διανύουμε μία περίοδο που ως ονούπο θα μας προκύψουν εκλογές, ακόμη και αν αυτές πάνε την άνοιξη του 2027, όπως λίγο πολύ αναφέρεται ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε και στην τελευταία του συνέντευξη. Έτσι κι αλλιώς το κλίμα είναι, θα λέγαμε, προεκλογικό σε κάθε επίπεδο και αυτό φαίνεται, όπως και αν το δει κανένας, με κάθε αφορμή, σε κάθε ευκαιρία, σε όλο το πολιτικό φάσμα και στις διεργασίες και εξελίξεις και στα πολιτικά κόμματα. Στα θέματα όμως εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, εκτός από τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων σε Γρεβενά και Κοζάνη, έχουμε και μια σειρά από άλλα θέματα. Κέντρα ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με κινητά κλιμάκια για άτομα με αυτισμό σε Κοζάνη και Γρεβενά. Επίσης, παρεμβάσεις στην Βουλή ο σιδηροδρομικός αποκλεισμός της Δυτικής Μακεδονίας έως το 2044, ένα θέμα που θίγει για μια ακόμη φορά, αυτή τη φορά ο κύριος Πάρης Κοκουλόπουλος, έχει τεθεί και από άλλους βουλευτές. Πάντως σε μια παρέμβαση του βουλευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης μιλά για σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Δυτικής Μακεδονίας έως το 2044, μιλώντας μάλιστα και σε συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών και Κοινής Ωφέλειας στην Βουλή. Η σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνη-Καλαμπάκα βάσει του σχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο μεταφέρθηκε το 2044 και υπενθύμισε ότι στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στο αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο συγκεκριμένη γραμμή ήταν έτοιμη προς δημοπράτηση και είχε ενταχθεί στα 3 πρώτα έργα εθνικής προτεραιότητας της χώρας μαζί με την τραγική σύμβαση 7-10-7. Η τραγική σύμβαση των Ντεμπών δηλαδή, με λίγα λόγια, για να γνωρίζουμε και γιατί μιλάμε. Αυτά έτσι και σε ένα επίσης σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη σιδηροδρομική απομόνωση αλλά και τη σύνδεση και τελικά την προοπτική που μπορεί να υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει, έχει πάει παραπίσω, ακόμα πιο παραπίσω η υπόθεση αυτή για το 2044. Χωρίς σιδηρόδρομο πολλές επενδύσεις, φίλες και φίλοι, είτε δεν πρόκειται να έρθουν, είτε και αν έρθουν θα έχουν προβλήματα στην πορεία και την εξέλιξη των πραγμάτων. Να το ξαναπούμε αυτό. Από κάθε επίπεδο διασταυρώνεται αυτή η τοποθέτηση. Χωρίς σιδηρόδρομο η Δυτική Μακεδονία θα έχει θέμα. Δεν μιλάμε για μια γραμμή των τρένων, μιλάμε για σιδηροδρομική σύνδεση Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι άκρος απαραίτητο όταν μιλάμε για επενδύσεις. Είτε αυτές που θέλουμε να έρθουν για να είναι και σημαντικές και βιώσιμες, είτε και αυτές που ήδη μπορούν ή ξεκινούν, αλλά πάλι θα χρειαστούν σιδηρόδρομο. Το επαναλαμβάνουμε. Μένουμε σε αυτά γιατί έχουμε πολλά πολλά ακόμη θέματα, ασφαλτοστρώσεις, ενάρξεις εργασιών λωδοποιίας και πολλά πολλά άλλα. Έχουμε όμως και πολλές σήμερα συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο και μετά την παρουσίαση της εφημερίδας Θάρρος
που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη Βασιλίτσα και άλλα από τα εγκαίνια του Ε65. Επίσης το χαλάζι που άσπρισε την περιοχή των Γρεβενών το απόγευμα της Παρασκευής με σοβαρές ζημιές που καταγράφηκαν, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από τη βορειοδυτική Κοζάνη επεκτάθηκε ως την νοτιοανατολική πλευρά των Γρεβενών και συνοδεύτηκε από πρωτοφανή χαλαζόπτωση. Έχουμε όμως και άλλες και συνεντεύξεις. Μία πρόταση είδαμε σε ανάρτησή του που προκάλεσε ιδιαίτερη συζήτηση, μία πρόταση σε δύο επίπεδα, αλλά και ειδικές αναφορές που έκανε προκάλεσαν, θα λέγαμε έτσι, πολύ προβληματισμό και συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του γνωστού πόντιου καλλιτέχνη του Γιώργου Ιωαννίδη. Θα μιλήσουμε με τον ίδιο στη συνέχεια της εκπομπής μας λίγο μετά τις 10.30. Αυτά και πολλά πολλά άλλα μαζί με ό,τι νεότερο προκύψει. Μέχρι τις 11 μαζί σας.

Η ώρα είναι 23 λεπτά μετά τις 9. Θα ρίξουμε μια ματιά τώρα και στα πρωτοσέλιδα της τοπικής εφημερίδας Θάρρος. Άλλωστε Δευτέρα μόνο το Θάρρος εκδίδεται από τις υπόλοιπες τοπικές εφημερίδες. Αύριο με τις υπόλοιπες εφημερίδες που μας αποστέλλονται θα έχουμε από την εφημερίδα Θάρρος και τα πρωτοσέλιδα πανελλαδικά αλλά και τα πρωτοσέλιδα τοπικά και περιφερειακά θέματα. Ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ έως και 420 δόσεις. Φίλες και φίλοι, νέα εποχή για το Μαμάτσιο εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο ΤΕΠ Κοζάνης από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μια ιστορική μέρα για τη Δυτική Μακεδονία εγκαινιάστηκε το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Πάνω από 3.000 πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αύξηση 10% στις βάσεις εισαγωγής του 2026, στις βάσεις που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Νίκος Παπαθανάσης, στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία. Παναγιώτης Πλακεντάς, δήμαρχος Εορδαίας. Η Εορδαία περνά μπροστά. Επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ισχυρές υποδομές ανοίγουν μια νέα εποχή, υποστηρίζει ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς. Βαρύ πένθος και ένα αναπάντητο γιατί πλανάτε πάνω από την Κεσαριά και την Εανή Κοζάνης. Ένας νέος άνθρωπος, ένας οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στην απόλυτη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους χωριανούς. Ο άτυχος νέος με καταγωγή από την Κεσαριά και κάτοικος Εανής έχασε το πρωί της Παρασκευής ξαφνικά την ζωή του, γράφει σήμερα η εφημερίδα Θάρρος. Αποτελέσματα πανελλαδικών, συγχαρητήρια μηνύματα επίσης έχουμε σήμερα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θάρρος. Να θυμίσω όμως στο σημείο αυτό και τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, τα τηλέφωνα που μπορείτε να πείτε την καλημέρα σας, τα τηλέφωνα που μπορείτε να θέσετε τα κακώς κείμενα, τα στραβά και τα ανάποδα, τα τηλέφωνα που μπορείτε επίσης να θέσετε εσείς προτάσεις υπόψη όλων, αλλά και επισημάνσεις, σχόλια και οτιδήποτε άλλο και ως πληροφορία θέλετε να δώσετε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν είστε και βεβαίως εκεί που εργάζεστε, μετακινήστε με όποιο τρόπο και μέσα και από την εφαρμογή AirTeco που μπορείτε να κατεβάσετε και στο κινητό σας, κατεβάζοντας την εφαρμογή λοιπόν αυτή AirTeco στο airteco.gr / radio / Κοζάνη. Μας ακούτε όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά και εκτός Δυτικής Μακεδονίας και εντός και εκτός χώρας θα λέγαμε. Και ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας και σήμερα. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι έχουμε θέματα με τα οδικά μας, με τα οδικά δίκτυα, διότι ο Ε65 προκαλεί και δημιουργεί ανάγκη για νέα ρύθμιση με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ. Έχουμε ήδη αλλαγές στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ με βάση τις μετακινήσεις από και προς Δυτική Μακεδονία στην Αθήνα. Έτσι αλλάζουν και τα δρομολόγια και ήδη έχουμε τις πρώτες αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την πλευρά εδώ του ΚΤΕΛ Κοζάνης και γενικότερα από τα ΚΤΕΛ στην Δυτική Μακεδονία με βάση αυτόν τον νέο δρόμο του Ε65. Έχουμε αλλαγές εδώ και όπως φαίνεται θα έχουμε και μονοδρομήσεις στον εθνικό δρόμο Κοζάνης Πτολεμαϊδας. Και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα έχουμε μονοδρομήσεις και για αρκετό χρονικό διάστημα, φίλες και φίλοι. Γενικώς έχουμε μονοδρομήσεις, πρέπει να το πούμε και αυτό, στην Εγνατία προς Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία προς Γιάννενα. Τώρα θα έχουμε και εδώ, θα γίνουν κάποιες εργασίες προκειμένου να υπάρχει μια προστασία από τα ζώα που διέρχονται μέσα από το δρόμο αυτό Κοζάνης Πτολεμαϊδας και έχουμε πολλά, θα τα δούμε και αυτά για να σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάντα εδώ. Τα τηλέφωνα είναι και τώρα στη διάθεσή σας. Νομίζω σας δώσαμε και ερεθίσματα για να πάρετε και εσείς τηλέφωνο, να πείτε τη γνώμη σας, να ακουστούν τα ερωτήματά σας, να τα δημοσιοποιήσουμε έτσι όπως εσείς τα θίγετε ή αν θελήσετε μάλιστα, γιατί όχι, να βγείτε απευθείας στην εκπομπή και να μιλήσετε ζητώντας τηλεφωνική γραμμή πάντα που είναι στη διάθεσή σας. Είτε και επώνυμα είτε και ανώνυμα μπορείτε να μιλήσετε ή να μεταφέρουμε εμείς το θέμα που θέλετε να δημοσιοποιήσουμε. 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα και στο email του σταθμού μας μπορείτε να στείλετε μήνυμα ertkozanis@gmail.com.

0: Ευχαριστούμε πάντα τους φίλους ακροατές, φίλες και φίλοι, και μια φίλη ακροάτρια μόλις πριν από λίγο μιλούσαμε με την ίδια, μας πήρε τηλέφωνο εδώ από την Κοζάνη ουσιαστικά για να κάνει μια καταγγελία. Και πραγματικά ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους ακροατές που δίνουν μοναδικά θέματα και θα έλεγα και αποκλειστικά θέματα πολλές φορές, με πληροφορίες που δεν μπαίνουν στα ραντάρ κανενός, ακόμα και τα δημοσιογραφικά ραντάρ δεν μπαίνουν. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί παρά να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας δίνουν και τέτοιες πληροφορίες για να γνωρίζουμε για θέματα τα οποία δεν διαφεύγουν πολλές φορές και της προσοχής όλων. Έχουμε μια καταγγελία λοιπόν μιας φίλης ακροάτριας, η οποία τι μας είπε. Είχαμε την πυρκαγιά στο Σόποτο, εδώ στην περιοχή του Σόποτου, από καλώδιο της ΔΕΗ, στο Σόποτο Κοζάνης. Ήρθαν, λέει, ευτυχώς δύο πυροσβεστικά οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά. Με αφορμή αυτήν την πυρκαγιά στο Σόποτο Κοζάνης, η φίλη ακροάτρια θίγει ένα θέμα για κλειστούς δρόμους. Οι δρόμοι δεν κλείνουν, μας λέει χαρακτηριστικά. Για δρόμους και για περιοχές που δεν υπάρχει οδός διαφυγής, και καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει οδός διαφυγής, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος όταν έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Από πού και πώς θα διαφύγουν, φίλες και φίλοι, και πού και πώς θα μπουν και τα πυροσβεστικά και πώς θα υπάρξει διαφυγή. Μάλιστα, θίγει το θέμα αυτό η φίλη ακροάτρια. Μας λέει χαρακτηριστικά ότι υπήρχε εκεί δρόμος από το 1932, δημοτικός δρόμος από το 1932. Υπήρξε κάποια διαδικασία εκεί καταπάτησης αυτού του δρόμου. Οδηγήθηκε υπόθεση και στα δικαστήρια. Και βεβαίως είχαμε και τη διαδικασία αυτή του κτηματολογίου. Ωστόσο, μέσα από αυτόν τον δρόμο του 32 έχει περάσει δίκτυο ίδρυυσης και όλα τα άλλα έχουν περάσει. Αυτός ο δρόμος πλέον έχει γίνει από δημοτικός ή ιδιωτικός δρόμος, και επαναλαμβάνει και πάλι η φίλη ακροάτρια ότι δεν μπορεί να κλείνουν δρόμοι. Κυριολεκτικά δεν μπορούν να κλείνουν δρόμοι και δεν μπορούν να κλείνουν και να μην υπάρχουν οδοί διαφυγής. Το θέτει αυτό, ζητά και την παρέμβαση και του Δήμου Κοζάνης, και προφανώς τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και αλλού. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο δημοσιοποιούμε εμείς απευθείας, και μόλις πριν από λίγο είχαμε μια τέτοια τηλεφωνική συνομιλία με μια φίλη ακροάτρια, η οποία μας μετέφερε και ακριβώς έτσι φέραμε τα σχετικά στοιχεία στην δημοσιότητα και στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε και πάλι τη φίλη ακροάτρια και όλους εσάς που, φίλες και φίλοι, παρεμβαίνετε με θέματα, μοναδικές πληροφορίες και ζητήματα και ερωτήματα, όμως, και οτιδήποτε άλλο θέλετε να καταγράψουμε και να δημοσιοποιήσουμε. Τα τηλέφωνα είναι πάντα στη διάθεσή σας, και εμείς να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά το χαλάζι και τις σοβαρές ζημιές που καταγράφονται και καταγράφηκαν και στα Γρεβενά, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από τη βορειοδυτική Κοζάνη επεκτάθηκε ως την νότιο-ανατολική πλευρά των Γρεβενών. Συνοδεύτηκε από πρωτοφανή χαλαζόπτωση, όπως ήδη έχουμε πει. Για περίπου μισή ώρα το χαλάζι έπεφτε με τέτοια ένταση ώστε οι δρόμοι και οι καλλιέργειες καλύφθηκαν από ένα λευκό στρώμα, το οποίο παρέμεινε ακόμη και μέχρι το επόμενο πρωί. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται σε αμπέλια, οποροφόρα δέντρα και κηπευτικά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και σπασμένα κλαδιά. Καταγράφηκαν επίσης μικρές διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Οι οδηγοί, να πούμε ότι χρειάστηκε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το χαλάζι είχε καλύψει το οδόστρωμα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας. Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του συναδέρφου του Μάκη Νασιάδη. Καταρχήν θα ακούσουμε τι είπε κάτοικος στην περιοχή Δοξαρά Γρεβενών.
1: Πολύ χαλάζι, τέτοιο χαλάζι πρώτη φορά έχω δει. Επί μία ώρα συνέχεια ασαμάτητα έριχνε χαλάζι. Πολύ καταστροφή.
2: Βλέπουμε ακόμη και σήμερα παραμένει εδώ.
1: Ακόμη και σήμερα παραμένει, δεν έχει λιώσει ακόμη.
2: Υπάρχουν καταστροφές εδώ στη γύρω περιοχή?
1: Έχει ο κόσμος κήπους.
2: Τα προφόρα δέντρα.
1: Τα έχει ρημάξει όλα.
2: Έτσι βλέπω, πραγματικά έτσι, εντυπωσιακό σίγουρα. Ήτανε, άσπισαν όλα εδώ.
1: Τα πάντα. 5 πόντους, 10 πόντους ήταν. Το είχα σπίσει παντού.
2: Και έπεσε και η θερμοκρασία απότομα.
1: Η θερμοκρασία από 30 βαθμούς κατέβηκε στους 8 βαθμούς, 10 σήμερα το πρωί.
0: Αυτά είπε λοιπόν ένας κάτοικος στην περιοχή Δοξαρά Γρεβενών, στο Μάκη Νασιάδη. Θα ακούσουμε τι είπε τώρα και ένας καλλιεργητής εκεί στην περιοχή Δοξαρά Γρεβενών.
3: Ζημιές πολλές, περισσότερες ζημιές γίνανε στα Λάχανα. Λάχανα, φασολάκια, φασολάκια ζημιά.
2: Κολοκυθάκια.
3: Τα κολοκυθάκια από εκεί, τα κολοκύθια όλα. Τα
2: και φαντάζομαι ότι και στα εμπέλια έχουμε ζημιά.
3: Τα μπέλια έχουν μεγάλες ζημιές. Μείνατε στα φύλλα όλα και θα τα μαυρίσουν. Τότε στα φύλλα μαυρίζουν όλα. Λοιπόν, το πράσο το χάλασε όλο.
2: Λάχανα εδώ παντού όλα.
3: Τα λάχανα όλα. Τι να σας πω.
2: Πρωτοφανή χαλαζόπτωση.
3: Πρώτη φορά. Αυτή την εποχή πρώτη φορά ήταν. Εκεί έχω μπρόκολα. Τα χάλασε και μπρόκολα. Τα κλάδιψε όλα. Τώρα να φυτέψει άλλα δεν γίνεται η εποχή.
2: Για πόση ώρα έρχεται να χαλάζει?
3: Για μισή ώρα. Για μισή ώρα έχει χαλάζει και εδώ. Ακόμη πιο κάτω εδώ, αν πάτε πιο κάτω, έχει ακόμα χαλάζει στον δρόμο. Δεν ξεπάγωσε ακόμα. Έχει παγωμένο το χαλάζει, ναι.

0: Και αλλάζουμε, φίλες και φίλοι, και θέμα και κατεύθυνση. Πάμε και στην τελευταία παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί στον Ε65. Έκανε ειδική μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Μίλησε για την επισκεψιμότητα και τους νέους προορισμούς. Αναφέρθηκε στη Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, την Κοζάνη, τη Φλόρνα, την Καστοριά, που έχουν τη μοναδική δυνατότητα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να μετατραπούν σε ένα τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές. Έκανε ειδική ξεχωριστή αναφορά στην Εγνατία Οδό και μίλησε για το δρόμο αυτό. Μίλησε για μια νέα Εγνατία. Θα δείτε και τα επόμενα χρόνια, είπε, χαρακτηριστικά τα έργα στην Εγνατία, τα οποία ουσιαστικά θα μας επιτρέψουν όταν ολοκληρωθούν να μιλάμε για μια νέα Εγνατία. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, για την κατασκευή των δρόμων, για τους πόρους, για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και τους σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους. Και είπε, απευθυνόμενος και προς τον Περιφερειάρχη, ότι θα είναι σε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα βρεθεί σε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπαμε χαρακτηριστικά ότι το πολιτικό θερμόμετρο έτσι και αλλιώς και μετά τον Αύγουστο θα πάρει full, θα λέγαμε, κατεύθυνση, γιατί μπαίνουμε σε άλλη περίοδο. Είναι εμφανέστατο, διαγυμνού οφθαλμού, θα λέγαμε, όλο αυτό. Είπε λοιπόν και δημοσιοποίησε ότι θα βρεθεί σε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και επίσης αναφέρθηκε σε έργα τα οποία θα γίνουν αντιληπτά όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών. Και ναι, εδώ είναι ένα ακόμα σημείο το οποίο αξίζει να αναφερθούμε, και ναι, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, θα προχωρήσουμε και τον δρόμο από την Πτολεμαΐδα στο Ξινό Νερό, κάτι για το οποίο έχουμε δεσμευτεί και θα το ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες. Πολλές ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες ήδη δρομολογούνται μετά από κάποιες καθυστερήσεις, και βέβαια μια ΔΕΗ η οποία θα ανακτήσει το ρόλο της με άλλα χαρακτηριστικά πια ως πρωταθλήτρια στην απασχόληση στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά λίγο πολύ ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και χαρακτηριστικά λοιπόν θα ακούσουμε τις δηλώσεις από το ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για την Βασιλίτσα καθώς και άλλα θέματα.
1: Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι, παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Και μια ξεχωριστή αναφορά στην Εγνατία Οδό. Μια Εγνατία Οδό την οποία οραματίστηκε και τα πρώτα θεμέλια τα έβαλε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ένας δρόμος που και αυτός είναι ταυτισμένος. Ένας δρόμος που και αυτός είναι ταυτισμένος με την παράταξή μας. Θα δείτε για τα επόμενα χρόνια έργα στην Εγνατία, τα οποία ουσιαστικά θα μας επιτρέψουν όταν ολοκληρωθούν να μιλάμε για μια νέα Εγνατία. Διότι και εδώ φαίνεται πως δεν αρκεί να κατασκευάζεις έναν δρόμο, αλλά πρέπει να προνοείς και να προβλέπεις και για τη συντήρησή του. Και θα εξασφαλίσουμε τους πόρους έτσι ώστε η Εγνατία να γίνει ένας απολύτως σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος. Και αυτό θα σημαίνει πολλές, εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως θέσεις απασχόλησης για τα επόμενα χρόνια για την Ήπειρο, αγαπητέ Περιφερειάρχα, για την Δυτική Μακεδονία, για την Κεντρική Μακεδονία, για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και βέβαια ακολουθούν και άλλα σημαντικά έργα υποδομής. Γιώργο, θα έμενε σε περιοδία στην Δυτική Μακεδονία πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά, όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών. Και ναι, θα προχωρήσουμε και τον δρόμο από την Πτολεμαΐδα στο Ξινό Νερό. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε δεσμευθεί και θα το ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες. πολλές ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες ήδη δρομολογούνται μετά από κάποιες καθυστερήσεις και βέβαια μια ΔΕΗ η οποία θα ανακτήσει το ρόλο της με άλλα χαρακτηριστικά πια ως πρωταθλητή, ως πρωταθλήτρια στην απασχόληση στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε ότι και για μένα, για τους υπουργούς, μια ειδική μνήμα στον Νίκο τον Παπαθανάση, ο οποίος έχει επισκεφθεί δεκάδες φορές την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα εκεί ήσουνα, η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Και πιστεύω ότι αυτά τα οποία σας λέω σε 6 μήνες θα φανούν πολύ πιο έντονα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Κρατήστε αυτό που σας είπα. Εδώ πέρα θα είμαστε πάλι την άνοιξη του 27 να κάνουμε το ταμείο μας και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία. Κλείνω λοιπόν με την σκέψη ότι η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Η πηξίδα μας είναι η σταθερότητα και η συνέπεια μέσα σε ένα κόσμο, τον βλέπετε κι εσείς, πολύ μεγάλης αβεβαιότητας. Με μόνιμο στόχο να γίνεται όλο ένα και καλύτερη η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Με το συμβολικό κόψιμο λοιπόν της κορδέλας και με την παράδοση στην κυκλοφορία αύριο ολοκληρωμένου πια του Ε65, ουσιαστικά κλείνει, όπως είπα, ένας κύκλος πολυετούς αναμονής. Αυτός ο δρόμος ανήκει πλέον σε εσάς, στους ανθρώπους που μοχθούν, στους ανθρώπους που δημιουργούν, στους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμένουν στον τόπο τους, κόντρα στις αντικσότητες, κόντρα στις δυσκολίες. Σήμερα έχετε έναν λόγο παραπάνω να είστε αισιόδοξοι. Γιατί η δική σας προκοπή είναι δικαίωση των δικών μας προσπαθειών και η ζωντινή απόδειξη ότι η πατρίδα μας τελικά προχωρά σταθερά, τολμηρά και σίγουρα μπροστά. Εύχομαι από καρδιάς καλά και προπαντός ασφαλή ταξίδια στο νέο μας απόκτημα. Καλό ρίζικος όλων στο 65.

Είπαμε και στην αρχή, ενώ επιχειρούμε να μιλήσουμε φίλες και φίλοι και με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Κοζάνης, ότι έχουμε ήδη νέα ωράρια και διαδρομές από σήμερα μάλιστα για Αθήνα, Λάρισα, Σέρβια, Βελβεντόπ, Τολεμαϊδα και Τρίκαλα. Σειρά αλλαγών λοιπόν σε δρομολόγια που ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Κοζάνης, αλλαγές οι οποίες τίθενται σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ορισμένες αφορούν και αναφέρονται και στις 29 Ιουλίου, 31 Ιουλίου και 2 Αυγούστου. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν λοιπόν νέες διαδρομές και τροποποιήσεις ωραρίων για Αθήνα, Λάρισα, Σέρβια, Βελβεντόπ, Τολεμαϊδα και Τρίκαλα. Είναι καλό να ενημερωθείτε και να ενημερωθούμε όλοι μας κυριολεκτικά για αυτές τις αλλαγές, γιατί όντως είπαμε και το λέμε χρόνια, αυτή η υπόθεση έχει πολλά χρόνια της κατασκευής του δρόμου Ε65, ότι φέρνει μια ανάσα, θα λέγαμε, περιορίζει κατά πολύ, κατά 2 ώρες περίπου την μετακίνησή μας προς Θεσσαλονίκη από κάθε σημείο εδώ της περιοχής στη Δυτική Μακεδονία. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές έχουν νέες διαδρομές, έχουν τροποποιήσει ωραρίων για Αθήνα, Λάρισα, Σέρβια, Βελβεντόπ, Τολεμαϊδα και Τρίκαλα. Ειδικότερα λοιπόν από σήμερα Δευτέρα, 27 του μήνα, 27 Ιουλίου, από σήμερα Δευτέρα, τα δρομολόγια των 8 και 4 το πρωί και στις 10 το βράδυ από Κοζάνη προς Αθήνα θα εκτελούνται μέσω του Ε65. Από σήμερα κιόλας τα δρομολόγια των 8 και 4 το πρωί και στις 10 το βράδυ το δρομολόγιο από Κοζάνη προς Αθήνα θα εκτελούνται μέσω του Ε65 και σε μικρότερο χρονικό διάστημα βεβαίως. Τα δρομολόγια στις 4 προς Αθήνα κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή θα συνεχίσουν να εκτελούνται μέσω της Ιόνιας Οδού, ενώ το αντίστοιχο του Σαββάτου παραμένει μέσω Λάρισας. Συνεχίζουμε με τα δρομολόγια, γιατί από την ίδια ημερομηνία λοιπόν, από σήμερα 27 του μήνα, τα δρομολόγια στις 10 από Κοζάνη προς Λάρισα θα πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, με επιστροφή από τη Λάρισα στις 12.30, επιπλέον από την Κυριακή 2 Αυγούστου και κάθε Κυριακή θα εκτελείται νέο πρωινό δρομολόγιο από Κοζάνη προς Λάρισα στις 9, με επιστροφή στις 12.30. Παράλληλα, από τις 27 Ιουλίου, από σήμερα επίσης, το καθημερινό δρομολόγιο στις 8 το βράδυ από Κοζάνη προς Σέρβια Βελβεντό μεταφέρεται στις 8 και 4, ενώ κάθε Σάββατο και Κυριακή το δρομολόγιο των 9 και 4 από Κοζάνη προς Τολεμαϊδα θα αναχωρεί στις 9.30 με επιστροφή από την Τολεμαϊδα στις 10. Τέλος, από την Τετάρτη, από μεθαύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου και κάθε Τετάρτη προστίθεται δρομολόγιο από Κοζάνη προς Τρίκαλα, προστίθεται ένα επιπλέον δρομολόγιο από Κοζάνη προς Τρίκαλα στις 8 και 4 το πρωί με επιστροφή στις 11.30, ενώ από την Παρασκευή 31 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου, καθώς και κάθε Παρασκευή και Κυριακή στη συνέχεια, θα εκτελείται νέο απογευματινό δρομολόγιο Κοζάνη Γρεβενά Τρίκαλα στις 5 το απόγευμα με επιστροφή Τρίκαλα Γρεβενά Κοζάνη στις 7 και 4. Έχουμε λοιπόν, λόγω του δρόμου, αλλάζουν τα ωράρια, τροποποιούνται δρομολόγια και έχουμε μεταβολές, ακριβώς γιατί μειώνεται και ο χρόνος, η χρονική απόσταση προς την Λάρισα, προς τα Τρίκαλα, προς τη Θεσσαλία γενικότερα και προς την Αθήνα, με νέες διαδρομές λοιπόν και ωράρια, νέα ωράρια για Αθήνα, Λάρισα, Σέρβια, Βελβεντόπ, Τολεμαϊδα και Τρίκαλα, αρχής γενομένης από σήμερα Δευτέρα. Ήδη είχαμε μια πρώτη αλλαγή από το πρωί, από το δρομολόγιο των 8 και 4 και βεβαίως έχουμε αλλαγές που ήδη ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Κοζάνης. Ό,τι νεότερο, επιχειρούμε να μιλήσουμε ήδη και με τη διοίκηση και τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Κοζάνης για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία. Μένουμε σε αυτά με βάση τις ανακοινώσεις του ΚΤΕΛ που εφαρμόζονται από σήμερα.

0: έστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές της επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή, κυρίως όμως μία ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστεί στη περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφουν τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφίλιδης. Κυβερνητικά κλιμάκια αναμένεται να επισκεφθούν αύριο τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κοζάνη θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και στα Γρεβενά ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή και των δύο κυβερνητικών κλιμακίων. Εν τω μεταξύ, σε συνάντηση που είχε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος με τον κύριο Κοντογεώργη, οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες για την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στα Γρεβενά, ενώ παράλληλα συζήτησαν για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, καθώς και για τις προτεραιότητες για την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής. Πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.800.000 ευρώ για τη δημιουργία και τη λειτουργία δύο νέων κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με κινητά κλιμάκια για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης. Πρόκειται για ένα κέντρο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, με στόχο να αποκτήσει μόνιμη και σε ολοήμερη βάση η υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και των οικογενειών του στη Δυτική Μακεδονία. Το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας είναι μια δομή νέας γενιάς, λειτουργεί ολοήμερα και παράλληλα μέσω κινητού κλιμακίου. Εξειδικευμένο προσωπικό μεταβαίνει στο σπίτι του ωφελούμενου, παρέχοντας φροντίδα εκεί όπου πραγματικά ζει η οικογένεια, για θεραπεία, για στήριξη της οικογένειας, ακόμη και για τη μεταφορά των ωφελούμενων από και προς τη δομή. Έτσι, καλύπτεται ένα κρίσιμο κενό, ιδίως για τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών της περιφέρειας. Κάθε κέντρο απευθύνεται σε ανήλικα και ενήλικα άτομα με διάγνωση αυτισμού και νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα προσφέρει υπηρεσίες εξωτερικών ιατρίων και διημέρευσης με δημιουργική απασχόληση και εξάσκηση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, κατοίκων φροντίδα και παρέμβαση σε περιπτώσεις υποτροπής, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση και νέων ψηφιακών τεχνολογιών, εκπαίδευση και ψυχολογική. Κατοίκων φροντίδα και παρέμβαση σε περιπτώσεις υποτροπής, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση και νέων ψηφιακών τεχνολογιών, εκπαίδευση.

Μακιά θα έχουν συνολικά δυνατότητα εξυπηρέτησης 120 ωφελούμενων έως 40 άτομα ημερησίως, αναδομή σε 2 βάρδιες, 15 σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου και 10 με 15 στην κατοίκον φροντίδα ανακινητό κλιμάκιο. Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, τις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των δομών μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος από τις 31 Ιουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ανέφερε ότι πίσω από κάθε διάγνωση αυτισμού υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια που σηκώνει συχνά μόνη της το βάρος. Με τα 2 νέα κέντρα ημέρας ολικής φροντίδας σε Κοζάνη και Γρεβενά, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει σημαντική στήριξη, εξειδικευμένη φροντίδα κάθε μέρα μέσα στη δομή αλλά και μέσα στο σπίτι, χωρίς κόστος για τις οικογένειες. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μετατρέπεται εδώ σε κάτι χειροπιαστό, σε ανθρώπους, σε υπηρεσίες, σε ένα κινητό κλιμάκιο που φτάνει και στο πιο απομακρυσμένο χώριο. Η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ανέφερε, δεν είναι προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας. Υπόμνημα πρόκειται να καταθέσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας προς την κυβέρνηση εν ώψη της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, όπως κάνει γνωστό, έπειτα από συντονισμένες παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις, πέτυχε την ενσωμάτωση των προτάσεών της στο υπόμνημα που θα κατατεθεί από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Οι προτάσεις αφορούν ειδικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία, με στόχο την άμεση ανάσχεση της ύφεσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για το εμπόριο της περιοχής. Για σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Δυτικής Μακεδονίας έως το 2044 έκανε λόγο ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής. Όπως είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, η σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνη-Καλαμπάκα, βάσει του στρατηγικού σχεδίου σιδηροδρομικών μεταφορών που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Απρώτου του 2024, μεταφέρθηκε στο 2044. Υπενθύμησε πως στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, στο αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο, η συγκεκριμένη γραμμή ήταν έτοιμη προς δημοπράτηση και είχε ενταχθεί στα 3 πρώτα έργα εθνικής προτεραιότητας της χώρας μαζί με την τραγική σύμβαση 717. Ο βουλευτής Κοζάνης και αντιπρόεδρος της Βουλής έθεσε το ερώτημα εάν μέσα στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 χώρεσε ή όχι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική σύνδεση ώστε να έρθει χρονικά νωρίτερα, χωρίς όμως, όπως ο ίδιος υποστήριξε, να λάβει απάντηση τόσο από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όσο και από την ανώνυμη εταιρεία Σιδηροδρομή Ελλάδος. Η μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ Γρεβενών στο νέο κτίριο που θα κατασκευαστεί σε έκταση του ΕΛΓΟ Δήμητρα ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ιωάννη Παναγιωτίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία των διαδικασιών που αφορούν τη μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ Γρεβενών στις νέες εγκαταστάσεις, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΚΑΒ και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ Γρεβενών σε ένα νέο σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό κτίριο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αντιπεριφέρεια Γρεβενών, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και να συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η πορεία των διαδικασιών που αφορούν το οικόπεδο για την ανέγερση του νέου πυροσβεστικού σταθμού εξετάστηκαν σε πρόσφατη σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα δεδομένα που αφορούν το προτινόμενο οικόπεδο, οι τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες καθώς και τα επόμενα απαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη προώθηση του έργου. Οι συμμετέχοντες επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για στενή συνεργασία και συντονισμό προκειμένου, όπως τονίστηκε, να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση της πυρασφάλειας και της πολιτικής προστασίας της περιοχής. 2 προγραμματικές συμβάσεις για την ανάδειξη του πλούτου των θρησκευτικών μνημείων των Γρεβενών υπέγραψαν

0: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ. Η πρώτη σύμβαση που συνυπογράφεται και από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αφορά τη μελέτη στατικής επάρκειας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πυλωρών του Δήμου Γρεβενών, ενός ναού σπουδαίας θρησκευτικής και αρχιτεκτονικής αξίας, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1881. Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση σχετίζεται με την επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργικού εξυγχρονισμού του ιστορικού κτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών για την ανάδειξη και προβολή της συλλογής κοιμηλίων της και την ένταξή του στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Η συγκεκριμένη μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία κοιμηλιαρχείου βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, αντικειμένων αργυροχρυσοχοΐας, υφασμάτων, χειρογράφων και εντύπων. Φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης και στα δύο έργα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στην υπογραφή των συμβάσεων παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Γιάννης Παναγιωτίδης και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Αρμόδιος Έργων της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρος Γερεχτές. Ξεκίνησαν οι εργασίες οδοποιίας στον άξονα Χρυσαυγή Τρίκορφο σε μήκος 3,6 χιλιόμετρων, ένα έργο πνοής για ολόκληρη την περιοχή όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Βοΐου. Ανακοινώνοντας την έναρξη των εργασιών, ο Δήμος αναφέρει ότι πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση που ενώνει δύο σημαντικές περιφερειακές ενότητες, καθώς ο νέος δρόμος συνδέει το Δήμο Βοΐου με το Δήμο Γρεβενών, σφραγίζοντας μια ιστορική ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών. Το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί απλώς μια μεμονωμένη παρέμβαση οδοστρωσίας, αλλά τη δημιουργία ενός ακόμη αναπτυξιακού άξονα. Με την ολοκλήρωσή του, τονίζει, δημιουργείται ένα συνεχές και ασφαλές οδικό δίκτυο που εκτείνεται από τη Σαμαρίνα μέχρι και τα απομακρυσμένα χωριά του Δήμου Βοΐου, εντάσσοντάς τα ουσιαστικά στον χάρτη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Το έργο προϋπολογισμού 597.000 ευρώ υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων Βοΐου και Γρεβενών. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πόλη της Φλόρινα στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος. Ήδη ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Κοντοπούλου, Υπήρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από αυτή την εβδομάδα, οι ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν σε οδούς γύρω από τη Δημοτική Αγορά, όπου αναπτύσσεται το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως ενημερώνει ο Δήμος Φλόρινας, ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό καλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων συνεργείων, επιδεικνύοντας την απαραίτητη προσοχή και κατανόηση. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης τόνισε πως η βελτίωση του οδικού δικτύου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, καθώς συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και την ποιότητα της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε οδούς της πόλης και σε επόμενη φάση και των κοινοτήτων με στόχο ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο. Ενημέρωση συζήτηση για το πρόβλημα της υδροδότησης του Βελβεντού θα γίνει στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Στην ίδια συνεδρίαση θα παρουσιαστεί η έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής Επιτροπής για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Στα θέματα ημερησίας διάταξης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η λήψη απόφασης δέσμευσης για ένταξη της πράξης αντιπλημμυρικά έργα στην κοινότητα Τρανοβάλτου στο επικείμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σερβίων, η εφαρμογή ημί του πίνακα υλοτομίας για το 2026 της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Μεταξά και η έγκριση συμμετοχής στο νέο ενοποιημένο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της δράσης πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περίοδου 2026-2027. Τον διπλασιασμό κατελάχιστον της ειδικής άδειας των 30 ημερών που δικαιούνται οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων ζητάει με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Ομοκοζάνης. Στην επιστολή που κοινοποιείται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τονίζεται ότι πρόκειται για αίτημα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων και την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των προέδρων τους. Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται πως οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν τον πρώτο βαθμό επαφής των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και καθημερινά καλούνται να διαχειριστούν αιτήματα δημοτών, να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου, να παρακολουθούν έργα και παρεμβάσεις, να συμμετέχουν σε συσκέψεις και αυτοψίες και να αντιμετωπίζουν άμεσα ζητήματα της καθημερινότητας. Οι υποχρεώσεις αυτές απαιτούν συχνή παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των 30 εργάσιμων ημερών ετησίως που προβλέπεται σήμερα, όπως υποστηρίζει η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων ο Μουκοζάνης, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που απορρέουν από το θεσμικό τους ρόλο, ιδιαίτερα για τους προέδρους που εργάζονται παράλληλα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, τονίζεται πως πολλοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν την κανονική τους άδεια ή ακόμη και να στερούνται αποδοχές προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πολίτες. Για το λόγο αυτό, ζητούν από τον Υπουργό να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία ώστε η ειδική άδεια των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων να αυξηθεί από τις 30 στις τουλάχιστον 60 εργάσιμες ημέρες ετησίως, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση του θεσμού των Δημοτικών Κοινοτήτων περνάει μέσα από την ουσιαστική στήριξη των αιρετών που υπηρετούν καθημερινά τον πολίτη. Την επιστολή αυτή της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων, ο Μουκοζάνης κατέθεσε ως αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 70χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα όταν πήρε φωτιά αγροτική έκταση κοντά στο πνευμιοστάσιο του. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτική περιοχή της Τραπεζίτσας του Δήμου Βοϊού Κοζάνης και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερισμένα χωράφια με κατεύθυνση δασική περιοχή. Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες της πυροσβεστικής από τη Νέα Πόλη αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία Κοζάνης. Στο έργο της άσβεσης πήραν μέρος 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΒΕ και 6 οχήματα. Για την πυρόσβεση διατέθηκε επίσης ένα ελικόπτερο που εδρεύει στην Κοζάνη και 3 αεροσκάφη. Επίσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Βοΐου. Περίπου στις 7.30 το απόγευμα οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Ο κτηνοτρόφος στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στο Γενικό Νοσοκομείο των Γρεβενών και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Την υποδοχή των νέων φοιτητών και των νέων φοιτητριών του, καθώς έχει ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, προετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης που τους συνοδεύει από την άφιξή τους στις πόλεις όπου θα σπουδάσουν. Σε 5 πόλεις όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο έχουν ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους οικείους δήμους τα Welcome Points του Πανεπιστημίου τα πρώτα σημεία ενημέρωσης και υποδοχής των νέων φοιτητών και φοιτητριών. Κάθε σημείο θα διαθέτει QR code που οδηγεί στον ψηφιακό οδηγό πρωτοετών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί συγκεντρώνονται όλες οι βασικές πληροφορίες για την έναρξη της φοιτητικής ζωής, όπως χάρτες των πόλεων και των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, πληροφορίες για τις δομές και τις παροχές του Ιδρύματος, χρήσιμες υπηρεσίες καθώς και πρακτικές οδηγίες που διευκολύνουν την εγκατάσταση και την προσαρμογή τους. Στην κεντρική πλατεία Κοζάνης θα λειτουργεί επίσης ειδικό info point, όπου οι πρωτοετοί θα μπορούν να λαμβάνουν διαζώσεις ενημέρωση ή να απευθύνονται για πρακτικά ζητήματα και να βρίσκουν καθοδήγηση για τα πρώτα βήματά τους στο Πανεπιστήμιο. Στον ηγωδίο χώρο θα διατίθεται και ενημερωτικό υλικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που παραχωρήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πολυτίμη Φαρμάκη με χρήσιμες πληροφορίες για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Η πρωτοβουλία, όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του για την ενίσχυση της φοιτητικής εμπειρίας, ώστε κάθε νέος φοιτητής και κάθε νέα φοιτήτρια να ξεκινά τη διαδρομή του έχοντας από την πρώτη ημέρα τα απαραίτητα εργαλεία, την ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζεται. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 6 σημεία αυξημένη κίνηση του Δήμου Φλόρινας παρέχεται πλέον μέσω του προγράμματος Wi-Fi for Greece. Οι περιοχές που καλύπτονται από το νέο δίκτυο είναι η πλατεία Γεωργίου Μόδη, το νέο πάρκο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, η πλατεία Ηρών και οι κεντρικές πλατείες Αμοχωρίου και Μελίτης. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Φλόρινας εξασφαλίζεται η ευρεία γεωγραφική κάλυψη τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε κοινότητες, προσφέροντας σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής. Ξεκινούν από τα κτέλη περαστικών, Γρεβενών και Κοζάνη στα δρομολόγια από και προς την Αθήνα μέσω του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65. Τα δρομολόγια του κτέλ Γρεβενών, Γρεβενά Αθήνα και Αθήνα Γρεβενά από το Σάββατο 1η Αυγούστου θα πραγματοποιούνται μέσω του Ε65 με μοναδική στάση επιβίβασης προς Αθήνα και αποβίβασης προς Γρεβενά στον κόμβο Αγιόφιλου. Τα δρομολόγια του κτέλ Κοζάνη για την Αθήνα τροποποιούνται ως εξής. Από σήμερα το δρομολόγιο των 8 και 4 το πρωί και των 10 το βράδυ από Κοζάνη για Αθήνα θα εκτελείται μέσω του Ε65. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή το δρομολόγιο των 4 από την Κοζάνη προς Αθήνα δεν αλλάζει και θα εκτελείται μέσω Ιόνιας Οδού, ενώ κάθε Σάββατο το δρομολόγιο των 4 από Κοζάνη προς Αθήνα δεν αλλάζει επίσης και θα εκτελείται μέσω Λάρισας. Όσον αφορά άλλους προορισμούς, το ΚΤΕΛ Κοζάνης ενημερώνει ότι από σήμερα το δρομολόγιο των 10 το βράδυ από Κοζάνη προς Λάρισα θα εκτελείται καθημερινά εκτός Σαββάτου, ενώ η επιστροφή θα γίνεται από Λάρισα προς Κοζάνη στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Από την Κυριακή και κάθε Κυριακή το δρομολόγιο από Κοζάνη προς Λάρισα θα εκτελείται στις 9 το πρωί με επιστροφή από την Λάρισα στις 12.30. Από σήμερα επίσης το καθημερινό δρομολόγιο των 8 το βράδυ από την Κοζάνη προς Σέρβια Βελβεντό θα εκτελείται στις 8 και 4. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το δρομολόγιο των 9 και 4 από Κοζάνη προς Πτολεμαϊδα θα εκτελείται στις 9.30 και το δρομολόγιο από Πτολεμαϊδα προς Κοζάνη στις 10. Από την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου και κάθε Τετάρτη θα εκτελείται δρομολόγιο στις 8 και 4 από την Κοζάνη προς τα Τρίκαλα με επιστροφή από τα Τρίκαλα προς Κοζάνη στις 11.30, από την Παρασκευή 31 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου καθώς και κάθε Παρασκευή και Κυριακή θα εκτελείται δρομολόγιο Κοζάνη Γρεβενά Τρίκαλα. Το δρομολόγιο Γρεβενά Αθήνα μέσω Ε65 διαρκεί πλέον 4 ώρες από τα Γρεβενά και από την Κοζάνη περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Τη μνήμη του πολιούχου και προστάτη της Αγίου Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικού Παντελεήμονα γιορτάζει σήμερα η πόλη της Φλόρινας. Αυτή την ώρα, στον Φερόνιμο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, τελείται πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία με τη συμμετοχή των Μητροπολιτών Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Ειρηναίου, Σερβίων και Γοζάνης Παύλου και Αλεξανδρου Πόλεως Άνθιμου. Το έθιμο των Καβαλάριδων αναβιώνει και φέτος η υπική παρέα βλάστη σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα. Μετά την Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, οι Καβαλάριδες της βλάστης θα αναβιώσουν στο ιστορικό έθιμο, ξεκινώντας από την Ιερά Μονή και καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία του χωριού Συνοδεία Μουσικής. Στις 12 θα αρχίσει η παρέλαση Καβαλάριδων και θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι, ενώ στις 7 το απόγευμα θα αναβιώσει ο Τρανός Χορός. Συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου θα δοθεί σήμερα στα Γρεβενά στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος. Η συναυλία θα δοθεί στην κεντρική πλατεία Εμιλιανού στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τη θεατρική παράσταση Γη της Επαγγελίας παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνη σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μεταλιγνήτια εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί σήμερα στις 9.30 το βράδυ στα Σέρβια στην αυλή του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου με ελεύθερη είσοδο. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αν υπάρχει λόγος να ξεσηκωθείς φέτος, είναι αυτός. Η μοναδική Έλενα Παπαρίζου live στο Άλσος Βελβεντού Κοζάνης. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ζήσε ένα εκρηκτικό πάρτι γεμάτο συνέστημα και ενέργεια. Just Live It. Online προπόληση στο comtogether.live και σε επιλεγμένα φυσικά σημεία. Συνδιοργάνωση Δήμος Βελβεντού, Περιφέρεια και ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 34 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε πάντα τις πρωινές διαδρομές, την πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή από την ΕΡΤΕ στη Κοζάνη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με εξελίξεις νεότερα. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο των 10 με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη και βεβαίως θα δώσουμε συνέχεια με πολλά ακόμη θέματα. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr καθώς radio, καθώς Κοζάνη, σε ολόκληρη την χώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο και βεβαίως και από την συμβατική συχνότητά μας στους 100,2 και στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, πάντα ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκούτζο Μήτρος στη μουσική επιμέλεια, ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ήδη έχουμε κάνει μια προαναγγελία σε αρκετά θέματα από αυτά που ήδη ακούτε μετά τις 9 σε αυτή την πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές και αναφερθήκαμε και στον Γιώργο Ιωαννίδη. Ο Γιώργος Ιωαννίδης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της ποντιακής μουσικής, από τους ανθρώπους που πραγματικά κοσμούν το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι και βεβαίως γεμίζει κόσμο κυριολεκτικά. Ο Γιώργος Ιωαννίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή με αφορμή και μία του ανάρτηση, μία ανάρτηση ιδιαίτερα σημαντική, που βεβαίως έχει να κάνει και με τα συμβαίνοντα στο χώρο των ποντίων και του οργανωμένου ποντιακού χώρου, αλλά έχει να κάνει και με προτάσεις που ο ίδιος θέτει, που θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές και βαρύνουσες προτάσεις και αφορούν και την μουσική ιστορική αναδρομή και την δυνατότητα να υπάρξει μια τέτοια παρουσίαση εδώ με ένα project το οποίο προτείνει ο ίδιος, αλλά και βεβαίως την ενορχήστρωση με μία από τις καλύτερες συμφωνικές ορχήστρες όπως αυτή του Βερολίνου της ποντιακής μουσικής. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Ιωαννίδη, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ιωαννίδη, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα.
0: Να σε πω και Γιώργο, δηλαδή, γιατί γνωριζόμαστε και βεβαίως νομίζω ότι η παρουσία σου στο χώρο της ποντιακής παραδοσιακής μουσικής και γενικότερα με τις καταπληκτικές ερμηνείες σου με αυτήν την ποντιακή μουσική κοσμεί, θα λέγαμε, μας κοσμεί όλους και αισθανόμαστε περήφανοι για την παρουσία σου. Ωστόσο όμως η σημερινή μας έτσι επικοινωνία έχει να κάνει με αυτή την ανάρτησή σου που προκάλεσε, θα λέγαμε, έτσι, ιδιαίτερη συζήτηση και προβληματισμό σε πάρα πολλούς, σε ολόκληρη τη χώρα. Πήρες αφορμή από κάτι που συνέβη με στελέχη που κινούνται στο χώρο του οργανωμένου ποντιακού χώρου, μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Αναφέρεσαι σε αυτά, αλλά διατυπώνεις και προτάσεις.
1: Ναι. Είναι, κοίτα, σε έναν χώρο γενικότερα υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν οι δημιουργίες, υπάρχουν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι έτσι είναι το DNA του Έλληνα κατ' επέκταση και του ποντίου. Δεν θα αναφερθώ για τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μιλήσω για πιο γενικότερα, του τύπου ότι γενικότερα η παράδοσή μας στην Ελλάδα έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε να προβάλλεται. Δεν γίνονται πράγματα είτε από τους οργανωμένους χώρους γενικότερα, αυτά που θα έπρεπε να γίνουν και ίσως και υποθάλπτεται από άνωθεν στοιχεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αν το συγκρίνω και εδώ το τι γίνεται σε άλλες χώρες για να προβάλλουν την παράδοσή τους και να σφραγίσουν το DNA τους και την παράδοση, είναι απογοητευτικό για μας.
0: Μέστε.
1: Έτσι.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Μιλάμε για την ποντιακή παραδοσιακή μουσική και μιλάμε για έναν κίνδυνο που υπάρχει, όχι μόνο της αλλίωσης, αλλά και το να μην θεωρηθεί ποντιακό κάτι που είναι σήμερα ποντιακό. Δηλαδή τα έθι, τα έθιμα, τα τραγούδια, οι χοροί, η σκοπή μας, η παράδοση, όλα αυτά κινδυνεύουν ακριβώς γιατί έχουμε και μια επέλαση από την γείτονα Τουρκία με χορούς που ακόμα και τη Σέρα τη θεωρεί, έτσι, τουρκικής προελεύσεως. Και από την άλλη έχουμε και τα πανηγύρια για τα οποία γίνεται πολύς λόγος φέτος και υπάρχει και πολύ κριτική γύρω από τα πανηγύρια, το τι σημαίνει. Δεν θα πω στα άλλα θέματα, τιμές καλλιτεχνών. Εσύ τα θίγεις όλα αυτά στην ανάρτησή σου. Βεβαίως πολύ σημαντικό είναι ότι διατυπώνεις και δύο πολύ σημαντικές προτάσεις που αφορούν συνολικότερα το χώρο.
1: Λίγο να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί δεν γνωρίζω τι ακούγονται για τα πανηγύρια.
0: Για τα πανηγύρια ακούγεται αυτό ότι, όχι, δεν μιλάμε για τις τιμές των πανηγυριών, ακούγονται ότι κάποιοι, και είναι δουλειά των συλλόγων αυτών, βλέπεις να χορεύουν στα πανηγύρια πολλά παιδιά. Έχουμε ένα εκπληκτικό γεγονός, ειδικότερα στον ποντιακό χώρο, ότι όλα τα νέα παιδιά συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, στους χορούς, ανεβαίνουν, χορεύουν, κάνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας άλλος ρόλος των συλλόγων, που αυτά τα παιδιά πρέπει να ξέρουν και να χορεύουν. Πρέπει να ξέρουν και τι είναι χρύσανθος, πρέπει να ξέρουν και τι είναι παραδοσιακή μουσική. Και αυτό δεν είναι δουλειά των καλλιτεχνών, είναι δουλειά των συλλόγων.
1: Γενικότερα βλέπουμε μία έξαρση στα πανηγύρια.
0: Ακριβώς.
1: Είτε λέγεται υπηρώτικο, είτε λέγεται ποντιακό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για μένα. Που οφείλεται αυτό, είναι μια εύκολη ψυχολογική διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ εύκολη ψυχολογική διασκέδαση? Εύκολη ψυχολογική διασκέδαση εννοώ ότι δεν θα σκεφτούμε τι θα φορέσουμε, δεν θα σκεφτούμε τι ώρα πρέπει να φύγουμε από, να αδειάσω το τραπέζι. Είναι εύκολη διασκέδαση. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε αυτά τα πανηγύρια να τα πλαισιώνουν νεολαίοι από 18, 30, 25, 30 και 40. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τραγουδάω 30 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου από 6 χρονών παιδί, μωρό, μέσα στα ποντιακά σωματεία, είτε ως χορευτή, είτε ως διοικητικό μέλος, είτε απλά ως πελάτης που αγαπάει τα ποντιακά, είτε μετά μετέπειτα ως τραγουδιστής. Τα παιδιά σου φωνάζουν, είμαστε εδώ, μάθετε μας. Έτσι. Ή εκμεταλλεύσου αυτό το πράγμα.
0: Αυτή τη δίψα τους, αυτή τη διάθεση
1: τους. Υλικό, ορίστε.
0: Αυτή τη δίψα που έχουν τα παιδιά, λέω, αυτή τη διάθεση.
1: Ακριβώς, αυτό το υλικό που έχεις. Τώρα, η φιλοσοφία των συλλόγων, αν έχει αλλαχθεί κατά καιρούς, είναι μια άλλη συζήτηση που δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Οι ανάγκες, το λέω πάντα, οι ανάγκες της κάθε εποχής είναι διαφορετικές.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή και κακώς κείμενα στο παρελθόν ίσως έπρεπε να γίνουνε. Η ανάγκη το 22 που ήρθαν οι δικοί μας ήταν να επιβιώσουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Τη δεκαετία του 60 που ήρθανε, που ξεκινήσαμε να δημιουργούμε συλλόγους στη δεκαετία του 50 και μετέπειτα, ήταν να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε την παράδοση, το να μάθουν τα νέα τα παιδιά το χορό και την ιστορία. Να χτίσουν συλλόγους. Η δεκαετία του 90 ήταν τελείως διαφορετική η ανάγκη μας, και γι' αυτό γίνανε και, θα το πω, ναι, γιατί μιλάμε ανοιχτά νομίζω, έρχεσαι στην ποντιακή μουσική,
0: ναι,
1: έτσι, τη δεκαετία του 80, γιατί όμως γίνανε? Δηλαδή είναι πολύ εύκολο το να κάνουμε και να πούμε, να, εκείνο δεν είναι το, γιατί όταν, Αντώνη μου, τουρκός φορτώ, γιατί όταν ακούω ιστορίες ανθρώπων να λέει, η μάνα μου έκλεινε τα πατζούρια για να μας μάθει χορό, να μας μάθουν χορό ποντιακό, για να μην μας κοροϊδεύουν τα όλα τα παιδάκια από άλλες ράτσες. Καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό σύνολο στα ελληνικά δεδομένα, στον ελλαδικό χώρο πλέον.
0: Ακριβώς. Ναι, έτσι είναι.
1: Έπρεπε να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τη μουσική μας, να γίνουμε πιο προσιτοί και βάλαμε αρμονία κτλ. Κτλ. Άρα, η ανάγκη της εποχής, ότι δημιουργηθήκανε κάποια κομμάτια τα οποία δεν πρεσβεύουν και τόσο την παράδοση, που πρέπει να πω κάτι. Δεν είμαι ο καθολικά πόντιος παραδοσιακός τραγουδιστής. Είμαι open mind, μπορώ να καταλάβω την εξέλιξη, αλλά στηρίζοντας την παράδοση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί, για να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, στο όνομα της εξέλιξης γίνανε πολλά έσχη, αλλά όταν λέμε εξέλιξη, να διατηρούμε και κάποια σημεία. Κάποια
0: το βασικό στοιχεία, κορμό της παράδοσης. Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι σαφέστατο αυτό και σε διακρίνει η αλήθεια σε όλη αυτή την πολύχρονη διαδρομή σου, πραγματικά από πολύ μικρό παιδί. Σε διακρίνει αυτό, Γιώργο Ιωαννίδη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς υπάρχει μια ανάγκη και ενότητας του οργανωμένου ποντιακού χώρου σε επίπεδο ομοσπονδιών, αλλά και μιας πιο ουσιαστικής λειτουργίας των ίδιων των συλλόγων και όχι κριτική έξω και πέρα από αυτά. Έτσι, δηλαδή εκεί πρέπει να γίνει η δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω και με βάση την ανάρτησή σου. Έτσι.
1: Αντώνη μου, εγώ έμαθα γενικότερα από την οικογένειά μου, για να κάνω κριτική πρέπει να κάνω πρώτα την αυτοκριτική μου.
0: Σωστά. Ναι.
1: Αυτό γενικότερα, δεν ξέρω αν είναι γενικότερα ο άνθρωπος ή γενικότερα ο Έλληνας, το βλέπω σπράνια.
0: Ναι.
1: Όταν θα κουνήσω το δάχτυλό μου κάπου, πρέπει πρώτα να σκεφτώ γιατί το είπε, γιατί το έκανε. Και όταν, για να πάω στο δικό μας το χώρο, όταν κάνω κριτική κάπου, γιατί, ποιος είναι ο κοινός μας στόχος, η αγάπη μας για τον πόντο. Να διορθωθούν κακώς κείμενα, έτσι. Κάθομαι και κάνω συζήτηση. Αν δω κάτι λάθος, το να υποθάλτω και να...
0: Όχι, μακριά από μας αυτά, μακριά από μας αυτά, αλλά μένουμε στις διαπιστώσεις. Λες χαρακτηριστικά ότι βλέπουμε νεολαία να έχει δίψα για το ποντιακό χώρο, αυτά που είπες και πριν, αλλά συζητώντας μαζί τους αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Χρύσανθος, ούτε καν ονόματα, Τσακαλίδης και άλλοι. Δηλαδή, που αυτό είναι δουλειά των συλλόγων, δεν είναι δουλειά κάποιον άλλο, είναι τον ίδιο των συλλόγων είναι δουλειά. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω με βάση τα όσα λες.
1: Ναι,
0: και των ομοσπονδιών.
1: Εγώ το έχω πει κατά καιρούς. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά, τη μάθηση που παίρνουν για τα ποντιακά, το σχολείο, είναι ο σύλλογος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να κάτσουμε κάτω, γιατί είμαι διοικητικό μέλος του σύλλογο, πρέπει να κάτσουμε κάτω και να βάλουμε τι θέλουμε να κάνουμε μέσα σε ένα σύλλογο. Ποια είναι η δράση ενός συλλόγου.
0: Ναι.
1: Να μην είμαστε, το λέω και το ξαναλέω, μην επαναπαυόμαστε σε ένα καλοκαιρινό πανηγύρι, σε μια χειμερινή βραδιά που συντηρούμαστε. Καταλαβαίνω και τα προβλήματα των συλλόγων. Okay. Και μια Κυριακή, μια πρόβα η οποία είναι γυμναστηριακή. Απλά πάμε να υδρώσουμε. Δεν είναι πλέον η δράση μας μέσα στους συλλόγους να αρκείται σε αυτά τα κομμάτια. Σε αυτά τα δύο στην ουσία. Σε μία βραδιά, οι δύο,
0: έτσι,
1: οι τρεις,
0: σωστά.
1: και σε μία πρόβα.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ορθές οι διαπιστώσεις σου και ακριβώς προκάλεσαν και έτσι πολλή συζήτηση, θετική συζήτηση γύρω από αυτά που βάζεις ως προβληματισμό. Έχεις όμως και δύο προτάσεις που θέλω να σταθούμε, Γιώργο Ιωαννίδη, πραγματικά. Γιατί είναι σημαντικό ένας πόντιος καταξιωμένος ερμηνευτής καλλιτέχνης στο χώρο αυτό να διατυπώνει και προτάσεις. Και εδώ διατυπώνεις και μία πρόταση για μουσική ιστορική αναδρομή από το 22 ίσως και πιο πριν μέχρι σήμερα, με συνδετικά κείμενα, εικόνες, φωτογραφικό, αρχαιακό υλικό και παράσταση με συναδέρφους σας πόντιους καλλιτέχνες, αλλά και ένα δεύτερο project με την ποντιακή μουσική να ενορχιστρώνεται σε μία από τις καλύτερες συμφωνικές ορχήστρες όπως αυτή του Βερολίνου.
1: Θα σου πω το σκεπτικό και για τα δύο.
0: Βεβαίως.
1: Ας ξεκινήσουμε με τα του οίκου μας. Ο προβληματισμός μου ήρθε ακριβώς από αυτό το παράδειγμα που είπες, που το έχουμε συζητήσει και το άκουσα και πρόσφατα προχθές. Ποιος είναι ο Χρύσανθος? Δεν μιλάμε για ένα όνομα όπως είναι ο Νίκος Κώστας που το ακούμε καθημερινά. Ναι. Ένα παιδί το οποίο το βλέπεις που πηγαίνει συνέχεια στα ποντιακά, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει ακούσει το όνομα.
0: Ναι.
1: Ή να το θυμάται. Όταν βλέπω μια πορεία, ποιος είναι ο Χρύσανθος, λέω, όπα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν γνωρίζουν σημαντικούς καλλιτέχνες που έχουν γράψει λαμπρή ιστορία, Τσανάκαλης, Τσακαλίδης, Γόγος, Κωστάκης, Πετρίδης, Σιμούλτς, Χρύσανθος, Ευσταθιάδης, Στάθης, που σίγουρα δεν τους ξέρουν αυτούς, λέω, κάτι δεν γίνεται σωστά.
0: Ναι. Και εδώ προτείνεις κάτι. Προτείνεις κάτι.
1: Και μου γεννήθηκε η ιδέα ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια παράσταση από το 22 μέχρι σήμερα, στην ουσία την εξέλιξη της μουσικής σου, με πορτρέτα, ποιος είναι ο Ευσταθιάδης, τι τραγούδια είπε, γιατί εδώ δεν ξέρουν και τα τραγούδια. Δηλαδή ακούνε ένα τραγούδι π.χ. από τον Ιωαννίδη, για να μην αναφέρω άλλο συνάδελφο, και σου λέει του Ιωαννίδη του Αρωθυμίας π.χ. Του Αρωθυμίας δεν είναι του Ιωαννίδη, παιδιά. Έτσι. Του Αρωθυμίας του είπε πρώτα ο Χρύσανθος. Και προσπάθησα να τα βάλω μέσα σε ένα πλαίσιο και να διορθώσουμε κακώς κείμενα. Μια παράσταση η οποία όμως κάθομαι να σκεφτόμουν στο DNA του Πόντιου είναι να χορεύει. Πώς θα κάτσει μια παράσταση μια μισή με δύο ώρες να το δει. Επενδύεις μετά λεφτά στον ήχο, στα φώτα, σε project, σε wall από πίσω.
0: Χρησιμοποιείς δηλαδή και όλο το υλικό εκείνο για να είναι είναι ελκυστική παράσταση, να μπορούν να έρθουν τα παιδιά.
1: Για να δουν φωτογραφίες, για να δούνε, να ακούσουν ηχητικά ντοκουμέντα και μετά να τα ακούσουν από καλλιτέχνες ίσως που αγαπάνε, που κατά την κρίση μου η επιλογή μου ήταν θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα αυτά που έχω βάλει σε σειρά. Έβαλα το Θεοδοσιάδη που θεωρώ ότι Τσακαλίδη καλύτερα από τον Κώστα δεν θα τραγουδούσε κανένας.
0: Έτσι.
1: Τον Αλέξη τον Μπαργαρίδη που έχει από τα γενοφάσκια του το παιδί έχει ακούσει μακριά καϊτέδες και γνωρίζει την περιοχή της Ματσούκας. Τέλος πάντων μία σειρά καλλιτεχνών. Η μία πρόταση ήταν αυτή για αυτόν τον λόγο που είπα, να δώσουμε μία μάθηση σε όλα τα παιδιά. Και η δεύτερη ήταν επειδή ακούμε για αναγνώριση γενοκτονίας και πόσα χρόνια νομίζω ότι γίναμε και γραφικοί με την αναγνώριση της γενοκτονίας και βλέποντας, έχω φίλους στην Τουρκία και βλέπω ότι εκεί λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Όταν το ανέφερα και στην ανάρτηση, όταν χορεύουν με το εθνόσημο το δικό τους φορκλόρ ποντιακά,
0: ναι.
1: Πόντος είναι μια κουλτούρα την οποία τη μοιραζόμαστε με τους Τούρκους αυτή τη στιγμή, Αντώνη μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά μείνανε εκεί οι δικοί μας άνθρωποι και την ιστορία την ξέρουμε τώρα, μην αναφερθώ γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όταν φοράει όμως το εθνόσημο, χορεύει φορκλόρ ποντιακά, τραγουδάει στην τουρκική, ωραία, είναι περιορισμένος ο στίχος που πρέπει να τραγουδήσει στην ποντιακή, η στόχευση είναι ότι στα επόμενα ηλάξτε εσείς,
0: ναι,
1: για μας,
0: ναι, ναι.
1: Τα επόμενα 50-100 χρόνια ο Μεξικανός, ο Πορτογάλος, ο Αμερικάνος, αυτός που θα δει μία ζύπκα και ένα και το χορό σέρα, κατευθείαν να πάει το μυαλό του.
0: Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και εδώ προτείνεις αυτό που προτείνεις, την δεύτερη πρόταση.
1: Ακριβώς. Εδώ αυτό που μπόρεσα να σκεφτώ με το μικρό μου το μυαλό είναι ότι η γενοκτονία νομικά δεν ξέρω κατά πόσο, νομίζω ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Πολιτικά μπορεί να αναγνωριστεί. Αλλά βλέπω ότι έχουμε μια κοροϊδία γενικότερα από το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Τους καλούμε, δεν γίνεται κάτι.
0: Έτσι.
1: Βλέπεις εσύ να αλλάζει κάτι. Καλό είναι
0: ευχές
1: να
0: έχουμε, ευχές μόνο, ευχές.
1: Ακριβώς. Καλό είναι να αναγνωριστεί. Αλλά για μένα πολύ πιο σημαντικό είναι αύριο μεθαύριο το εγγόνι μου να συνεχίζει να βιώνει ποντιακά.
0: Και εδώ προτείνεις σε συνεργασία με την Συμφωνική του Βερολίνου ενορχίστρωση,
1: ναι,
0: της ποντιακής μουσικής.
1: Συμφωνική του Βερολίνου. Μαέστρος τυχαίνει να είναι και ο ξάδερφός μου επί σειρά ετών εκεί,
0: ναι,
1: που έχει διευθύνει Φαραντούρη και διάφορους μεγάλους άλλους καλλιτέχνες. Και όταν ήρθε το καλοκαίρι μου λέει, ξάδερφε, λέει, πώς το σκέφτεσαι? Του λέω, ρε εσύ, ακριτικό κύκλο, γενικότερα την ποντιακή μουσική, να γίνει μια αναγωγή, να ενορχιστρωθεί από μια συμφωνική ορχήστρα.
0: Άρα είναι μια παγκόσμια κίνηση μέσω της Συμφωνικής του Βερολίνου που πραγματικά,
1: ναι, γιατί όταν
0: θα μας διεθνοποιήσει τον ποντιακό χώρο, έτσι, και την ποντιακή μουσική.
1: Η μουσική μας θα γίνει γνωστή.
0: Έτσι, παγκόσμια.
1: Έτσι, θα γίνει μια αναγωγή, σκέψου λίγο τον ακριτικό κύκλο από μια συμφωνική ορχήστρα του τύπου Βερολίνου.
0: Νομίζω
1: τύπου
0: ότι αυτό όμως είναι ένα project που προτείνεις, Γιώργο Ιωαννίδη, που πρέπει να ακουμπήσει και να αγγίξει και να το υιοθετήσουν όλοι, οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες και το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι εγώ θα έλεγα τουλάχιστον.
1: Αντώνη μου, έτρεξα ένα χρόνο και με το Υπουργείο Πολιτισμού και με... σκέψου ότι έχεις και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να ρισκάρουν κάτι τέτοιο.
0: Γιατί δεν είναι επιθετική κίνηση αυτή, δεν λέει κάτι. Είναι μια κίνηση, δεν κατάλαβα. Οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά το εγχείρημα να ενορχιστρωθεί η ποντιακή μουσική και να πάει με τη συμφωνία του, με την συμφωνική του Βερολίνου.
1: Αντώνη, δεν μιλάμε για λίγα χιλιάρικα. Σκέψου ότι είναι 52 άτομα συμφωνικοί. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ.
0: Είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ.
0: Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Έχει αποτέλεσμα κάτι τέτοιο.
1: Αλλά σκέψου 52 εισιτήρια Βερολίνο, Ελλάδα, ναι. Ελλάδα-Βερολίνο, ξενοδοχεία, stage. Για να γραφτεί παρτιτούρα. Γιατί όταν θα πεις, ας πούμε, το «Η κόρη πίεση στο Παρχάρ», δεν θα το παίξεις απλά όπως το παίξαμε και θα το παίξουν τα ενορχιστρώτια. Θα πρέπει να γραφτεί γενικότερα παρτιτούρα. Ζητήσανε μόνο 25.000 μόνο για τις παρτιτούρες.
0: Εντάξει, νομίζω ότι εδώ είναι μια εθνική κίνηση, θα έλεγα, έτσι, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Που...
1: Για αυτόν τον λόγο το πρότεινα και έτσι, εγώ έτσι. Είπα την ιδέα μου που θα μπορούσα... Είπα,
0: έχουμε αποδοχή μπορούσα... της πρότασης αυτής, Γιώργο Ιωαννίδη, για να κλείσουμε με αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αδιαφορία έχουμε.
0: Αδιαφορία.
1: Το καταλαβαίνω...
0: Δεν σου είπαν όχι, απλώς αδιαφόρησαν.
1: Θα σου πω, το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να το μετρήσανε και να είπανε, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ έμαθα να είμαι πολύ πεισματάρης γενικότερα στη ζωή.
0: Ας το να οριμάσει ως ιδέα όμως, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Είναι δύσκολο οικονομικά, αλλά τεχνικά δεν είναι ανεφικτό. Μπορεί να στηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι η αδιαφορία. Δηλαδή, άκουσε το.
0: Μένουμε σε αυτό, στην αδιαφορία.
1: Να κάτσουμε να το βάλουμε κάτω και να πούμε δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο και για αυτόν τον λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τώρα. Μάλιστα, τι, αυτά. Τι να πω για την
0: γι' αυτό μένουμε σε αυτή την πρόταση και γι' αυτό θεώρησα καθήκον μου και εγώ σήμερα να μιλήσω μαζί σου και σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε με αφορμή αυτή την ανάρτησή σου για να σπάσει αυτή η αδιαφορία. Για να το καταλάβουν καλά οι σύλλογοι, να το καταλάβουν καλά οι ομοσπονδίες, γιατί δεν υπάρχει μία δυστυχώς ομοσπονδία, υπάρχουν περισσότερες από μία ομοσπονδία στον οργανωμένο ποντιακό χώρο και φυσικά και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ είναι μια κίνηση που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, είναι μια κίνηση που θα έχει πολύ ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Γιατί όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γιατί κάποιοι το καταλαβαίνουν και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Τι να σου πω.
0: Μέχρι να το καταλάβουν λοιπόν, εμείς θα την προβάλλουμε αυτή την πρόταση και αυτές τις προτάσεις σου. Και Γιώργο Ιαννή, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή σου σήμερα στην εκπομπή και στις πρωινές διαδρομές. Και βεβαίως να επανέλθουμε, γιατί πιστεύω ότι μπορεί αυτή η πρόταση να την κατανοήσουν όλοι, να την καταλάβουν και να τη διεκδικήσουμε να γίνει πράξη.
1: Μακάρι, ευχής έργων είναι. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι ενότητα στο χώρο, να κάτσουμε όλοι από το σύλλογο που εκπροσωπούμε, να σκεφτούμε γιατί είμαστε μέσα σε έναν σύλλογο, τι πρέπει να προσφέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε ως δράση. Αν τα βάλουμε αυτά σε μια σειρά, αφήσουμε τα προσωπικά μας εφέ, ωφέλη και τα λοιπά, τότε μπορεί να έχουμε έργο. Ας εκμεταλλευτούμε την έξαρση αυτή που έχουμε με τους νεολαίους, έτσι, και ας προβληματιστούμε επίσης, γιατί στα πανηγύρια τόση νεολαία και σε άλλου είδους εκδηλώσεις ψάχνουμε με το πιστόλι και με τη διόπτρα κόσμο. Σωστή. Να συμμετέχει.
0: Γιώργο Ιωαννίδη, να σε ευχαριστήσω. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλώς.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος των πρωινών διαδρομών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ από την ΕΡΤΕ σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και σε ολόκληρη την χώρα και τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, από τον Αντώνη Μαυρίδη, τον Χρήστο Τζομπανάκη, τον Νίκο Κουτζομήτρο, τους συναδέρφους Φωτεινή Γαλογαύρου και Περικλή Καραφιλίδη και τον Μάκη Νασιάδη, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Τρεις οι νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές της επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Mike Vance. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ένα λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επευληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μες στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5-20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό, που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κ. Παπασταργίου αναφέρθηκε και στην απαγόραση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος της εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet. Στην Αθήνα για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθότηση των θαλάσσιων ζωνών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησος και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν υπάρχει λόγος να ξεσηκωθείς φέτος, είναι αυτός. Η μοναδική Έλενα Παπαρίζου live στο Άλσος Βελβεντού Κοζάνης. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ζήσε ένα εκρηκτικό πάρτι γεμάτο συνέστημα και ενέργεια. Just Live It. Online προπόληση στο comtogether.live και σε επιλεγμένα φυσικά σημεία. Συνδιοργάνωση Δήμος Βελβεντού, Περιφέρεια και ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
4: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Με τις ραδιολιχημίες συνεχίζουμε σε αυτό το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Στα 10 λεπτά μετά τις 11 θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για τα επόμενα 50 λεπτά μέχρι και τις 12. Είναι Δευτέρα, είναι η 27η ημέρα του Ιούλη, η τελευταία εβδομάδα δηλαδή αυτού του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Και εμείς σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά και την αφορμή την παίρνουμε από την αποψινή του εμφάνιση στο στέκι του Φιλοπρόδου. Για ακόμα μια φορά ο δημοβλής τραγουδοποιός επιστρέφει για να μας παρουσιάσει τραγούδια από την καριέρα του παλιότερα αλλά και πιο φρέσκα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια, τόσο τραγούδια που έγραψε ο ίδιος και ερμηνεύει ο ίδιος, αλλά τραγούδια και σε άλλα που έγραψε στίχους ή μουσική και τα δύο μαζί και τα έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες. Ξεκινάμε με το «Κάθε μπαλκόνι έχει μια θέα». Στην κονσόλα του ήχο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή μουσικές επιλογές. Ξεκινάμε με το «Κάθε μπαλκόνι έχει μια θέα». Στην κονσόλα του ήχο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή μουσικές.

Με αφορμή λοιπόν την απόψινη εμφάνιση στην αυλή του Φιλοπρόδου, κάνουμε ένα αφιέρωμα στη δισκογραφική διαδρομή του Κώστα Λιβαδά. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ο Κώστας Λιβαδάς απόψε δεν θα είναι μόνος του. Θα έχει μαζί του δύο αξιόλογους ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, τη Βίκη Καρατζόγλου και τον Θάνο Ματζίλη. Και βέβαια θα παρουσιαστούν 30 χρόνια δισκογραφικής διαδρομής του Κώστα Λιβαδά. Θα ακουστούν τραγούδια σαν αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, από την αμιγώς προσωπική του δισκογραφία, αλλά φυσικά και τραγούδια πολύ γνωστά τα οποία έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες. Έτσι

0: λοιπόν ένα σύνολο τέτοιων τραγουδιών παρουσιάζουμε σήμερα μέχρι και τις 12 εδώ στις Ραδιοαλχημίες στην ΕΡΤ Κοζάνης. Και από το «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα» για να πάμε στο «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα».
1: Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6,80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και

αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην.

Και από το τελευταίο να κλείσει την πόρτα, μένουμε σε αυτά τα πρώτα χρόνια της δισκογραφικής διαδρομής του Κώστα Λιβαδά. Ένα τρίτο τραγούδι από την προσωπική του δισκογραφία, εννοούμε από τραγούδια που έγραψε ο ίδιος και τα ερμηνεύει ο ίδιος, γιατί σε λίγο θα πάμε και σε πολύ γνωστά τραγούδια, τα οποία ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζουν ότι έχει γράψει ο ίδιος μουσική ή στίχους ή και τα δύο μαζί και τα έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και το Δειλά, μέχρι και τις 12, μόνο με τραγούδια του Κώστα Λιβαδά σήμερα, όπως είπαμε, με αφορμή την απόψινή του εμφάνιση στο στέκι του Φλοπρόδου.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι «Δειλά» του Κώστα Λιβαδά και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο συμπράττει ο Κώστας Λιβαδάς, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Γιώργο Δημητριάδη και είναι συνδημιουργός βέβαια αυτής της διαχρονικής επιτυχίας, ένα τραγούδι που ακούγεται δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, σχεδόν 30 χρόνια μετά, ακόμη και σήμερα, μιας και μιλάμε για το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», ένα τραγούδι του Γιώργου Δημητριάδη σε στίχους του Κώστα Λιβαδά, έτος κυκλοφορίας το 1998. Για να το θυμηθούμε.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα.

μόλις φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Πλησιάζουμε στις 11.30 και μετά το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», όπως είπαμε, ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε στίχους αυτό το τραγούδι που τη μουσική του και την που η μουσική και η ερμηνεία ανήκουν βέβαια στον Γιώργο Δημητριάδη. Θα πάμε σε ένα άλλο πασίγνωστο τραγούδι τώρα, το οποίο είναι από τα πιο διαχρονικά από τα τραγούδια που έχει δώσει σε άλλους καλλιτέχνες ο Κώστας Λιβαδάς, και αναφερόμαστε στο «Εγώ σ' αγάπησα εδώ», ένα τραγούδι στο οποίο έγραψε στίχους και μουσική ο Κώστας Λιβαδάς. Έχει γίνει βέβαια το τραγούδι αυτό γνωστό μέσα από την καθηλωτική ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Για να το θυμηθούμε και να μπούμε στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος μας, όπως είμαστε μέχρι και τις 12 μαζί σας.

κι αν γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία το «Εγώ σ' αγάπησα εδώ», τι να πούμε για την επιμονή σου, μια από τις μεγάλες επιτυχίες γενικότερα στη δισκογραφική διαδρομή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο Κώστας Λιβαδάς έχει γράψει μουσική και στίχους σε αυτό το τραγούδι που βγήκε το 2013 και περιλαμβανόταν στο άλμπουμ της Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον τίτλο «Μετακόμιση τώρα». Δεν θα μπορούσαμε σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε στον Κώστα Λιβαδά να μην θυμηθούμε το τραγούδι «Επιμονή σου» με την ερμηνεία της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

38 μετά τις 11 συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε ένα ακόμη κλασικό τραγούδι από τις δημιουργίες του Κώστα Λιβαδά. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι που μας το θυμίζει, μας το ερμηνεύει ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης από το άλμπουμ «Υλικό ονείρων». Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2001 και μιλάμε για το τραγούδι «Για να σε συναντήσω». Είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Φυσικά το απογείωσε με την ερμηνεία του Μανώλης Λιδάκης. Και το τραγούδι αυτό μάλιστα ο Κώστας Λιβαδάς το έγραψε και τους στίχους του εμπνευσμένος και δανειζόμενος. Μια χαρακτηριστική φράση από τον σπουδαίο ποιητή τον Τάσο Λιβαδίτη. Για να σε συναντήσω λοιπόν με τον Μανώλη Λιδάκη να μας το θυμίζει.

Θα συνεχίσουμε με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, μια ερμηνεύτρια που έχει συνεργαστεί πάρα πολλές φορές με τον Κώστα Λιβαδά. Εδώ θα θυμηθούμε το «Μοίρα μου έγινες». Είναι ένα από τα πρώτα πολύ γνωστά τραγούδια της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Ουσιαστικά είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στην προσωπική της δισκογραφία. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Και η γη γυρίζει», ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2003. Η μουσική και οι στίχοι του τραγουδιού εδώ ανήκουν στον Κώστα Λιβαδά. Μιλάμε δηλαδή για το «Μοίρα μου έγινες» από το ντεμπούτο άλμπουμ της Ανδριάνας Μπάμπαλη.

Για να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που επίσης η μουσική και η στίχη ανήκουν στον Κώστα Λιβαδά και ερμηνεύεται από τον Γιάννη Κότσιρα. Μιλάμε για το «Πώς θα πεθάνω εγώ για σένα». Αυτό είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2003 και μπορεί κάποιος να το βρει στο δίσκο του Γιάννη Κότσιρα, 30 και κάτι. Ένα τραγούδι από αυτά που γνώρισαν επιτυχία και ακούστηκαν ιδιαίτερα μέσα από αυτή τη δουλειά του Γιάννη Κότσιρα.

Προτελευταία μας επιλογή, ένα τραγούδι από τη χρονιά του 1999, και εδώ η μουσική και η στίχη ανήκουν στον Κώστα Λιβαδά, και είναι μια από τις διαχρονικές, θα έλεγα, επιτυχίες της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Εννοούμε το τραγούδι «Πιάσε με». Αυτό το τραγούδι περιλαμβανόταν στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ που κυκλοφορούσε το 1999 η Ελένη Τσαλιγοπούλου, το «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει». Έχει έτσι ένα δυναμικό ρυθμό, θα έλεγα έναν εξομολογητικό στίχο και τη γνωστή έντονη συναισθηματική ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

Και πάμε να κλείσουμε με το «Μια μέρα έμεινε ακόμη». Εδώ έχουμε τη μουσική να ανήκει στον Οδυσσέα Τσάκαλο, την ερμηνεία στον Κώστα Λιβαδά και την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Η στίχη επίσης είναι του Κώστα Λιβαδά. Με αυτά τα 11 τραγούδια νομίζω ότι κάναμε μια αναδρομή σε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα τραγούδια της προσωπικής του διαδρομής, αλλά βέβαια και σε κάποια που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις 3 δεκαετίες σε άλλους καλλιτέχνες. Απόψε λοιπόν στο στέκι του Φιλοπρόουδου στις 9 ο Κώστας Λιβαδάς εμφανίζεται και είναι μια έτσι ευκαιρία για να ακούσετε ξανά και να θυμηθείτε όλα αυτά τα τραγούδια. Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Πάμε σε πολύ λίγο στη σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με την μεσημεριανή περιφερειακή τοπική ραδιοεφημερίδα. Θα τα ξαναπούμε στις 3 με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα.

0: Διαφημίσεις.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Αν υπάρχει λόγος να ξεσηκωθείς φέτος, είναι αυτός. Η μοναδική Έλενα Παπαρίζου live στο Άλσος Βελβεντού Κοζάνης. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ζήσε ένα εκρηκτικό πάρτι γεμάτο συνέστημα και ενέργεια. Just Live It. Online προπόληση στο comtogether.live και σε επιλεγμένα φυσικά σημεία. Συνδιοργάνωση Δήμος Βελβεντού, Περιφέρεια και ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα. «Σας είμαστε ευγνώμονες», είπε, «για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραλέπε σήμανε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών στο Ιράν αντέδρασαν οι αγορές. Πτώση καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι η προστασία του και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική, Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δικτύο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Κυβερνητικά κλιμάκια αναμένεται να επισκεφθούν αύριο τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κοζάνη θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και στα Γρεβενά ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή και των δύο κυβερνητικών κλιμακίων. Πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.800.000 ευρώ για τη δημιουργία και λειτουργία δύο νέων κέντρων ημέρα ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με κινητά κλιμάκια για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Σαμανατίδης. Πρόκειται για ένα κέντρο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο να αποκτήσει μόνιμη και σε ολοήμερη βάση η υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και των οικογενειών του στη Δυτική Μακεδονία. Το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας είναι μία δομή νέας γενιάς. Λειτουργεί ολοήμερα και παράλληλα μέσω κινητού κλιμακίου. Εξειδικευμένο προσωπικό μεταβαίνει στο σπίτι του ωφελούμενου, παρέχοντας φροντίδα εκεί όπου πραγματικά ζει η οικογένεια. Για θεραπεία, για στήριξη της οικογένειας, ακόμη και για τη μεταφορά των ωφελούμενων από και προς τη δομή. Έτσι, καλύπτεται ένα κρίσιμο κενό, ιδίως για τους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων περιοχών της περιφέρειας. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι με τα δύο νέα κέντρα ημέρας ολικής φροντίδας σε Κοζάνη και Γρεβενά, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει σημαντική στήριξη, εξειδικευμένη φροντίδα κάθε μέρα μέσα στη δομή αλλά και μέσα στο σπίτι, χωρίς κόστος για τις οικογένειες. Για σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Δυτικής Μακεδονίας έως το 2044 έκανε λόγο ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής. Όπως είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, η σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνη-Καλαμπάκα, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου Σιδηροδρομικών Μεταφορών που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Απριλίου του 2024, μεταφέρθηκε στο 2044. Ο βουλευτής Κοζάνης έθεσε το ερώτημα εάν μέσα στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης χώρεσε ή όχι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική σύνδεση ώστε να έρθει χρονικά νωρίτερα, χωρίς όμως, όπως ο ίδιος υποστήριξε, να λάβει απάντηση. Η μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ Γρεβενών στο νέο κτίριο που θα κατασκευαστεί σε έκταση του Ελγό Δήμητρα ήταν το αντικείμενο σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Γιάννη Παναγιωτίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία των διαδικασιών που αφορούν τη μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ στις νέες εγκαταστάσεις, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Η μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ Γρεβενών σε ένα νέο σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό κτίριο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αντιπεριφέρεια Γρεβενών, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και να συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Δύο προγραμματικές συμβάσεις για την ανάδειξη του πλούτου των θρησκευτικών μνημείων των Γρεβενών υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Σαμανατίδης και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ. Η πρώτη σύμβαση, που συνυπογράφεται από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αφορά τη μελέτη στατικής επάρκειας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πυλωρών Δήμου Γρεβενών, ενός ναού που συνυπογράφεται από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αφορά τη μελέτη στατικής επάρκειας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πυλωρών Δήμου Γρεβενών.

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πόλη της Φλόρινας στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος. Ήδη ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Κοντοπούλου, Υπήρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από αυτή την εβδομάδα οι ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν σε οδούς γύρω από τη Δημοτική Αγορά, όπου αναπτύσσεται το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης τόνισε πως η βελτίωση του οδικού δικτύου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε οδούς της πόλης και σε επόμενη φάση και των κοινοτήτων με στόχο ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο. Ενημέρωση συζήτηση για το πρόβλημα υδροδότησης του Βελβεντού θα γίνει στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Τον διπλασιασμό κατελάχιστον της ειδικής άδειας που δικαιούνται οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων ζητάει με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Ομοκοζάνης. Η ειδική άδεια των 30 εργάσιμων ημερών ετησίως που προβλέπεται σήμερα, όπως υποστηρίζει η Ένωση, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που απορρέουν από τον θεσμικό ρόλο, ιδιαίτερα για τους πρόεδρους που εργάζονται παράλληλα στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ζητάει από τον Υπουργό να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία ώστε η ειδική άδεια των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων να αυξηθεί από τις 30 στις τουλάχιστον 60 εργάσιμες ημέρες. Την επιστολή αυτή της Ένωσης Πρόεδρων Κοινοτήτων Ομοκοζάνης κατέθεσε ως αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Διασωληνόμενος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 70χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα όταν πήρε φωτιά αγροτική έκταση κοντά στο πλημμυροστάσιο του. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτική περιοχή της Τραπεζίτσας του Δήμου Βοΐου και τέθηκε υπό έλεγχο στις 7.30 από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ο κτηνοτρόφος στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε με υγιοταχή αυτοκίνηση στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 6 σημεία αυξημένης κίνησης του Δήμου Φλόρινας παρέχεται πλέον μέσω του προγράμματος Wi-Fi for Greece. Οι περιοχές που καλύπτονται από το νέο δίκτυο είναι η πλατεία Γεωργίου Μόδη, το νέο πάρκο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, η πλατεία Ηρών και οι κεντρικές πλατείες Αμοχωρίου και Μελίτης. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος, εξασφαλίζεται ευρεία γεωγραφική κάλυψη τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε κοινότητες, προσφέροντας σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής. Ξεκινούν από τα κτέλη περαστικών Γρεβενών και Κοζάνη στα δρομολόγια από και προς την Αθήνα μέσω του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65, για τα οποία οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται επικοινωνώντας με τα κτέλ. Το δρομολόγιο Γρεβενά Αθήνα μέσω του Ε65 θα διαρκεί περίπου 4 ώρες και από Κοζάνη περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Το έθιμο των Καβαλάριδων αναβιώνει και φέτος η υπική παρέα βλάστη. Σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα, σε λίγη ώρα θα αρχίσει η παρέλαση Καβαλάριδων και θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι, ενώ στις 7 θα αναβιώσει ο τρανός χορός. Συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου θα δοθεί σήμερα στα Γρεβενά στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος. Η συναυλία θα δοθεί στην κεντρική πλατεία Εμιλιανού στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Τον Κώστα Λιβαδά φιλοξενεί ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων. Μαζί με τον Έλληνα τραγουδοποιό θα είναι οι ερμηνευτές της νεότερης γενιάς Βίκη Καρατζόγλου και Θάνος Μπατζίλης. Η συναυλία θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του στεκιού του φιλοπρόοδου Σύλλογου. Τη θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνη σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μεταλιγνήτη εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ η παράσταση θα δοθεί στην αυλή του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Λένα Ελευθερία.

0: Λευτέρης Πασιάς και Γιάννης Χαρούλης στο πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σου παρέα στα 20 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Εγώ θα ευχηθώ και χρόνια πολλά, μιας και η Φλόρινα σήμερα έχει τη τιμητική της, γιορτάζει ο Πολιούχος, ο Άγιος Παντελεήμονας. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συννεφιά είχαμε νωρίς το πρωί, ηλιοφάνεια τώρα, η συννεφιά όμως θα επιστρέψει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας. Και ίσως κατά τόπους να εκδηλωθούν και βροχούλες, έτσι μας λένε, έτσι σας λέμε. Οι θερμοκρασίες πάντως θα είναι καλές, 33 το μεσημέρι στην πόλη της Φλόρινας, 34 Κοζάνη και Καστοριά, 35 στα Γρεβενά. Ενώ η χαμηλότερη που θα σημειωθεί θα είναι στους 17 βαθμούς.
1: Όχι, όχι. Α, πα, πα, πα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Α, πα, πα, πα.

0: Χαμογέλα λοιπόν μας είπε ο Ορφέας Περίδης στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και βέβαια να πούμε πως η Φλόρινα σήμερα έχει βάλει τα καλά της, έχει τη τιμητική της. Από νωρίς έγινε η επίσημη θεία λειτουργία, χθες έγινε η περιφορά της εικόνας. Καθώς έχουμε τον Πολιούχο μας, τον Άγιο Παντελεήμονα, που η μνήμη του γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Ιουλίου. Ο Παντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από την Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα του χριστιανή. Βαπτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα γιατρό της πόλης και έλαβε το όνομα Παντελέημον. Ο Παντελεήμον ήταν γιατρός στο επάγγελμα και θεράπευε τους αρρώστους χωρίς αμοιβή. Γι' αυτό κατατάσσεται στη χωρία των Αγίων που ονομάζονται Ανάργυροι. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό επί Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Να πούμε βέβαια πως η παροιμία υπάρχει κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα και αναφέρεται στη συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων κάθε είδους στον ίδιο χώρο και από τον με τον ίδιο σκοπό, προκειμένου να βοηθηθούν ή να υποφεληθούν. Ο Άγιος Παντελεήμονα επίσης είναι προστάτης της συντεχνίας αρτοποιών Αθηνών και πολιούχος της Φλόρινας και του Νευροκοπίου, της δράμας και της στήλου.
1: Και εύχομαι εκ βάθους καρδίας υγείαν, ευτυχίαν, ευημερίαν, ευτοκίαν, ευδαιμονίαν και μακροημέρευσιν.

0: Κάποιος γιορτάζει λοιπόν, και σίγουρα το όνομα που γιορτάζει είναι ο Παντελεήμων, ο Παντελής. Χρόνια πολλά λοιπόν να ευχηθούμε και εμείς από την πλευρά μας όλους όσους έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Και βέβαια η εποχή αυτή μας θύμισε τη χρυσή εποχή, το τραγούδι αυτό μας θύμισε την χρυσή εποχή του νέου κύματος. Στην ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδίου ήταν ο Γιώργος Ζωγράφος με τον Διονύση Σαββόπουλο. Και σε εκείνη την εποχή πάνω κάτω θα μείνουμε, καθώς πρέπει να θυμηθούμε μια πολύ δημοφιλή αγαπημένη ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1992, και αυτή είναι η Τζένι Καρέζη. Ευγενία Καρπούζη, το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου του 1934. Η αγάπη της για το θέατρο άρχισε να εκδηλώνεται από τα μαθητικά της ακόμα χρόνια και εκφράστηκε με τη συμμετοχή της σε διάφορες σχολικές παραστάσεις. Τη χρονιά της αποφύτισής της από την Ελληνογαλλική Σχολή του 1951 πήρε μέρος στην παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή που ανέβηκε στο θέατρο Ρέξ από τους τελειόφοιτους ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο. Την ίδια χρονιά έγινε δεκτή και στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη, τον Άγγελο Τερζάκη, την Κατερίνα και τον Γιώργο Παπά, και υπήρξε ο πρώτος μεγάλος της έρωτας. Αποφύτησε το 1954 και μέσως χρήστηκε πρωταγωνίστρια. Ο πρώτος της ρόλος στο θεατρικό σανίδι ήταν δίπλα στη Μελίνα Μερκούλη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο. Το 1955 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Ενώ ακολούθησαν περισσότερες από 30 ταινίες, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, η νύφη Τόσκασε, τα κόκκινα φανάρια, Δεσποινής Διευθυντής, μια τρελή τρελή οικογένεια, Τζένι Τζένι, ένας υπότης για τη Βασούλα, μια γυναίκα στην αντίσταση. Μετά το 1960 δημιούργησε δικούς της προσωπικούς θειάσους και συνεργάστηκε με έξοχους κωμικούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Από το 1968 και μέχρι το θάνατό της έπαιζε μαζί με τον Κώστα Καζάκο που ήταν ο σύζυγός της. Η μεγάλη της πάντως θεατρική επιτυχία υπήρξε αναμφίβολα το σπονδυλωτό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το μεγάλο μας τσίρκο», που ανέβηκε το 1973. Η Τζένι Καρέζη λοιπόν έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιουλίου του 1992, νικημένη από τον καρκίνο.
1: Ακόμα ένα ποτηράκι, ακόμα για τον Νικολάκη. Βλέπω σου κάνω και τραγουδάκια.
2: Σου έχω κι εγώ ένα τραγουδάκι όμως. Η Τζένι θέλει σκότωμα με δίκοπο μαχαίρι.
1: Γιατί να το σκοτώσει το τσαμένο?
2: Το τσαμένο γιατί δεν με πιστεύει? Αφού της λέω ότι θέλω να την κάνω πραγματική μου γυναίκα.
1: Ναι, και αυτή που τριγυρίζει όλη την ώρα μέσα στα πόδια μας.
2: Ποια αυτή, την ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτή που έχει.
2: Α, όχι που έχω, που είχα.
1: Τι σχόλασες!
2: Τώρα!
1: Από πότε!
2: Από τώρα!
1: Μπράβο, αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε!
2: Και βέβαια, 100 φορές να το γιορτάσουμε!
1: Ναι, δεν μου λες! Πού είναι αυτή, ξαναγυρίσει!
2: Θα τη διώξω!
1: Κι αδερφέ!
2: Θα τη σφάξω!
1: Θα σε πιάσω!
2: Θα σε με πιάσουν, μπα!
1: Μπράβο, ρε παιδιά μου! Α! Τώρα σκέφτηκα, δεν θα σε πιάσουν! Γιατί θα έχεις βουλευτική ασυλία!
3: Μ' αγαπάς!
4: Ναι!
3: Τότε γιατί δεν τραγουδάμε!
4: Τραγουδάμε! Τι αν τραγουδίσουμε!

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

0: Ένα τραγούδι λοιπόν από την ταινία Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, όπου έπαιζε η Τζένι Καρέζη μαζί με τον Ντίνο Γιλιόπουλο, έξω και το τραγούδι τους. Σε έναν μουσικό, κιθαρίστα, ερμηνευτή θα περάσουμε για την συνέχεια, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1948 και το όνομά του πολύ γνωστό στους κύκλους της ροκ μουσικής, Παύλος Σιδηρόπουλος. Ο οποίος ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και νεψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου. Σε αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης αυτών, του ρόκερ και του σκεπτικιστή. Η μουσική του πορεία πάντως ξεκίνησε το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί σπούδασε μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνώρισε τον Παντελή Δελγιανίδη, με τον οποίο δημιούργησε τον ντουέτο Δάμων και Φιντίας. Μαζί κυκλοφόρησαν έναν δίσκο 45 στροφών και συμμετείχαν στη συλλογή Ζωντανή στο Κύτταρο. Ενώ από το 1972 έως το 1974 ενσωματώνονται στα Μπουρμπούλια. Το 1976 δημιούργησε μαζί με τον Βασίλη και τον Νίκο Σπυρόπουλο το γκρουπ Σπυριδούλα. Το 1979 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιούργησε το σχήμα Εταιρεία Καλλιτεχνών με αγγλικό στίχο, χωρίς όμως καμία δισκογραφική δουλειά. Να πούμε ότι την ίδια περίοδο είχε κάνει και κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως πρωταγωνιστή στην ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου «Ο Ασυμβίβαστος». Σε αυτή την ταινία ο ίδιος ερμήνευσε και το soundtrack της ταινίας. Στη μικρή καριέρα του ως ηθοποιός περιλαμβάνεται και μια τηλεοπτική εμφάνιση στο σύριαλ του Κώστα Φέρη «Οικογένεια Ζαρντί». Η συνεχής αλλαγή συνεργατών σταματάει το 1980. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος καταλήγει σε ένα σχήμα τους απροσάρμοστους και με λίγες αλλαγές παίζει μαζί τους μέχρι και το τέλος. Το 1982 κυκλοφορεί τον δίσκο «Εν Λευκό», ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για τρία τραγούδια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημόσιας εδούς. Το 1985 κυκλοφορεί με παραγωγή του Δημήτρη Πουλικάκου ο δίσκος «Ζόρμπα The Freak» και το 1989 το «Χωρίς μακιγιάζ» που είναι ζωντανά ηχογραφημένος στο Μετρό. Το 1990 ο Παύλος Σιδηρόπουλος αντιμετώπισε προβλήματα στο δεξί του χέρι, προφανώς από κάποιο πρόβλημα στα αγγεία και παραλύει. Στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, ευρισκόμενος στο σπίτι μιας φίλης του στο Νέο Κόσμο, πέφτει σε κόμμα από υπερβολική χρήση ηρωίνης και αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
1: Κι έτσι κάποια στιγμή, λίγο ηρωνικά, αδικαιολόγητα όπως θα έλεγες κι εσύ, τα βάζει με όλους σας. Και μια μέρα ξαφνικά αρχίζει και δεν μιλάει. Κοιτάει στο κενό. Κάτι μυστικό τελικά. Και έτσι αθόρυβα και αποφασιστικά μετατρέπεται σε σκιά. Και σας λέει, άντε να φεύγω τώρα. Είναι η ώρα. Και ίσως σας ξαναδώ. Αντίο.

0: Ένα εμβληματικό τραγούδι του Σιδηρόπουλου, του Παύλου Σιδηρόπουλου, ήταν αυτό που ακούσαμε, το «Να μ' αγαπάς». Και πάμε σε κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια, πάμε στο 1922. Τότε με νόμο του 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 και στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθήνων.
1: Εσύ Γιάννη,
2: την έγραψε την έκθεση που είπαμε?
3: Όχι.
2: Όχι.
4: Όχι, εδώ τόσο από σήμερα στρώνεται στο διάβασμα, δεν έχει εξόδους τίποτα.
3: Πολύ μελέτη, χαλάει τα μάτια μπαμπά.
4: Θα φύγω μόνο να τα σιγουρευτώ ότι έχει στρωθεί στο διάβασμα, διαφορετικά δεν το κουνάω ρούπι. Θα σου γίνω βεντούζα.

0: Ένα τραγούδι για τα σχολεία λοιπόν, ένα παλιότερο τραγούδι του Πασχάλη που πήραν οι Going Through και το φέραν έτσι πιο πολύ σε νεανικούς αριθμούς. Και πάμε τώρα στο 1832, όπου μία μέρα σαν σήμερα η Εθνοσυνέλευση που συνεδρίασε στο Ναύπλιο επικύρωσε την απόφαση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας να τοποθετηθεί στον ελληνικό θρόνο ο βαβαρός πρίγκιπας Όθωνας. Ήταν 17 μόλις χρονών ο Όθωνας εκείνη τη χρονιά και εκείνη την ημέρα. Η απόφαση σηματοδότησε πάντως την έναρξη της βασιλείας στην Ελλάδα και έκλεισε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας μετά την Επανάσταση.
1: Χαίρομαι πολύ.
2: Κι εγώ χαίρομαι. Χαρά που πήρα.

Σαν βασιλιάς λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάμε στο 1885. Μία μέρα λοιπόν σαν σήμερα ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Πρόκειται για το συγγραφέα της Πάπισσας Ιωάννας, ο οποίος παρασύρθηκε από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω του, να τον χτυπήσει στο κεφάλι και να του προκαλέσει κάταγμα της άνω γνάφου.

0: Ένα όμορφο αμάξι με διοάλογο και ένα όμορφο τραγούδι από το παρελθόν που το διασκεύασαν οι Vox και εμείς έτσι το ακούσαμε και ήταν και το πρώτο τελευταίο μας άκουσμα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές να είστε και να περνάτε όλοι σας όμορφα.
1: Δίσου, γκραν.
2: Γκραγκάσα.
1: Όχι, γκραν πρι. Και ειδοποίησε τους άλλους ότι θα περάσω το βράδυ στις 10 με ένα ταξί να σας πάρω.
2: Απόψε θα κλάψουνε μάνε και θα θρυνήσουνε τέκνα. Θα γίνει το ολοκαύτωμα του Ζαρκαδίου που λένε.
1: Τρομάρα να σώθει.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

ευχαριστεί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο, Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί προθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορήσει ότι η εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους στη διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές, σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική,
0: ναι,
2: σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνιζαν τυχόν δειγματοληψίες. Ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινόταν τα πορίσματα, για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να τακτηριώσουν πώς και γιατί χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους για να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη. Τώρα, κάποια από αυτά τα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια από αυτά τα δικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι όλα πλημελήματα. Ωστόσο, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας καινούργια στοιχεία που είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν, άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή, εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Ναι.
2: Αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρο από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς, λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 24, με συγχωρείτε, αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν τις αστυνομίες, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη συμμαφία της Κρήτης, τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες ενισχύουν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορών Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
3: Ναι, αυτό το ελπίζουν να πάντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2-3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντας του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό, και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρονα Χανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακριβώς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισίας, προσποιούμενη ουσιαστικά τη λογίστρια.
0: Ναι.
4: Με το πρόσχημα λοιπόν ότι η ηλικιωμένη δικαιούται οικονομικό επίδομα, τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα δίθεν για να τα φωτογραφίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η 30χρονη τώρα ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι διέθετε 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειται για απάτη και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε και άμεσα την αστυνομία. Ακολούθησε τότε η Ειρήνη μια συντονισμένη επιχείρηση και όταν η 30χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη την αστυνομία. Η 30χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα.

0: Οι οργάνωσες χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε 73χρονη γυναίκα από την Κεμαρισσία Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτό το φόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω, ότι η προανάκριση και αυτή την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Κώστα, ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
0: Υπάρχουν συνεχώς, δυστυχώς, αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς την αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στη περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνια με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
2: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
1: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
2: Πραγματικά. Πραγματικά. Με κυριέρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν ένα σκουπίδι από την περιοχή της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάδο και κατά την αποκομιδή, μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έβγαλαν, πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
1: Πάλι
2: υπήρξε
1: καλά.
2: Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές της Λευκύμης συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στο χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπετσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στο χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
1: Ναι.
2: Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, προκάλεσαν πυρκαγιά στη χορταλουμπαδική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή και σε βάρος τους ακολουθείται προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
1: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
2: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα πτυτικά μέσα πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από Γιάννηνα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα. Είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Στη μία τα ξημερώματα, προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του τμήματος

0: δίωξη εκβιαστών στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλιδας έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα και από τους, μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις, συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσες περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Η παραγωγή από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές τους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρώντες καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
3: Είχαν στρώσει ήδη τις κλούδες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά, βεβαίως, για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη Θεσσαλική πλευρά του Ορλίμπου και συγκεκριμένα από το Δήμο Ελασσόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερία και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης που σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεσαι, βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, βεβαίως, είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπέλια, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυδική και καπνό. Οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και των δέντρων στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια.
1: Σοδειά
3: δεν πρόκειται να δουν, αντιλαμβάνεις, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η σοδειά, καταστράφηκε. Ήταν τους σκόπους μιας χρονιάς να πάνε χαμένη στράφη. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Σίγουρα.
3: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργός, ο κ. κύριος Χινάς αλλά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δενδροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔ για το 2026. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δεντρώδες καλλιέργειες, για τα χλάδια δηλαδή, τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13 χιλιάδες τρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμασίου.
1: Πολύ μεγάλη έκταση.
3: Από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποίηση μας στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα υπάρξουν, δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα, υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βεβαίως στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τις δημοτικές τους εκπροσώπους των κατατόπους Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ, από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βεβαίως σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωση των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι από αυτό το μπορένι. Τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
1: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας,
3: ναι,
1: ήταν αισιόδοξος. Είπε, κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος. Το 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
3: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να αυτό απαντάνε οι αγρότες.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλώς μεσημέρι. Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή ύπαιθρο. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, την εξωστρέφεια, τη διαχείριση των κινδύνων, τους νέους παραγωγούς και τη ζωή βέβαια στην ύπαιθρο. Κεντρικός άξονας κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειρήνη, είναι η υδατική ασφάλεια. Η περιφέρεια προτείνει σύγχρονη υδρομετρία, τηλεμετρία, περιορισμό διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική στήριξη, αξιοποίηση χειμερινών ροών, εμπλουτισμό των υδροφόρων ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Βέβαια, η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όπως είναι η προστασία του παραγωγού, η σύγχρονη ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων, η γρήγορη αποκατάσταση μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγροδιατροφής. Επίσης έχει και άλλες προτάσεις, όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανελειμμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών και Έλληνες και ξένοι που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλώς σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
5: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά προβληματικά. Ναι. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτή έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μία σύσκεψη που έκανε στο Τελωνείο των Κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του Τελωνίου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός λέει από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο τελωνείο των κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια.
1: Ναι.
5: Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία, ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα, εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
1: Ενδεχομένως κλείνοντας, φαντάζομαι.
5: Αυτό αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, κλείνοντας το τελωνείο, κάποιες ώρες τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση βέβαια του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO.
1: Ωραία, αυτά είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
7: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
8: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη η τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως θα γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση επαφών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνές έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δίνονται διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αποζημιώσεις στην τάση.
1: Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον. Και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και δύο εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή. Την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς τη στιγμή. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού του ΟΦΠΚ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
2: Η Λίμνη Παμβότιδα δεν είναι χωματερή. Είναι προστολή της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό που είναι ακατάλληλο και δεν έπρεπε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να βρίσκεται στη λίμνη, 25 με 30 κυβικά μέτρα υλικό. Μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, χρειάστηκε γερανό σήμερα για να ανασυρθούν αυτά τα αντικείμενα από τη λίμνη. Βάρκες σκουριασμένες, βάρκες κατεστραμμένες, θερμοσύφωνες, ξυλόσομπες, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ό,τι
0: είναι ένα άξιο να μπορεί κανείς,
2: Βασίλη. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο για την πόλη των γραμμάτων, του πολιτισμού, να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά σε αυτό το στολίδι που ομορφαίνει την πόλη μας.
0: Έτσι, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άξιο απορίας πώς μπορεί να φτάνει κάποιος να πηγαίνει και να πετάει και αυτό που είπες, το θερμοσύφωνα, το αναπηρικό αναμαξίδιο, την τηλεόραση. Για όνομα του Θεού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων που διεξάγει τη δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Ναι. Συνεχίζει διαγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της σύμβασης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λοιπόν των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης το αντικειμένο της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είχε ζητήσει να απορρευτούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα και αύριο, που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών, για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτήν την απόφαση, μετά το διακόπτη του δικαστήριου για την περίοδο του Αυγούστου και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως, πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειές και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με δημιουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνική λειτουργή, φροντιστές και διοικητικό προσωπικό. Συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρίων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, οι δυνητικά δικαιούχοι σε αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των ατομών μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
0: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, Φωτεινή.
1: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, Υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποβολάρη και της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες κατακράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία Διεκδικούμε Μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, νομού Ζακύνθου Ποπολάρη Μάριος Μπενίσης. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Νομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αχρησιμοποιητός. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κύριος Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Υποπολάρη, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track, έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Υποπολάρη, και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθος, προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα, ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή C-Track για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει η απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε 4 προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντησε από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: καλή
0: Σάκη.
2: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα, μετά τον Όλυμπο, σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη Νέα Ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα φουνά να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
0: Μπράβο, ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον οι εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε. Η κυρία Γιώτα Διαμαντή, λοιπόν, δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία. Μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που έγιναν και έγραφε, τέλος πάντων, ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών.
0: Ναι.
3: Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια αναγέννηση των μικρών περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Ευρυτανίες έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το ίδρυμα, παλιότερα ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το Ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
3: είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. Και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση, να αυτό τέλος πάντων αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρήμα και κίνητρα να δοθούν, είναι αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, χρήματα και κίνητρα είναι το ουσιαστικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για αυτό το ωραίο θέμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τώρα συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Σημαίρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων, του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λήξεων λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία, σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομωτινής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
4: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι
0: να
4: όλο
0: κλείσουμε,
4: αυτό
0: Γιάννη,
4: είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερώς αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρθη Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι είναι το σωστό στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Κηρύκου μέχρι και τις 30 του μηνός, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 5, 29 και 30 του μηνός, συγγνώμη, Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνία στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου. Με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, και την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Η Πέννη Τομπρίνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας Θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Κηδωνία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9 και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες. Έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνιά, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Κρίστιαν Στόκερ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα, στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πυρηνή λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Πορτό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πυρηνό μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέατρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας τάχτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
10: Πριν πάμε στα καύσιμα, ειδικά, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αντιδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτνιούς για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
12: Πάμε στα καύσιμα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκπτώσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
10: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $92 το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
12: Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα $89,1 το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα $83,1 το βαρέλι με πτώση 8,15%, που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις, ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,6%, και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο, και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013 13 σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση, όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός, με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη, θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρικός, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
10: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
12: Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο ντίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ντίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Star News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
14: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έριξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έριξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν.

0: κόστος.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
1: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
0: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
1: Μάλιστα.
2: Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Οριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσο υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτητών, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει. Θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε στήσει χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Μαρινάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Όπως αυτές, θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ, κυρίως έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη η βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερα, όπως για την Κύπρο, για παράδειγμα, όπως όταν ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές, να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ακριβή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και το τρόφιμα, αλλά και το ντίζελ. Και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβεια που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, από την Ουκρανία, την παράταση του πόλεμου της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την Κυριακή μέρα στο Ερθμιστρο Ίδιο σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολή σχετικών μέτρων.
1: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ενδυσιάσης?
3: Από τη στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργου Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη η οποία φορολόγησε υπερκέρδη διελιστήριων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα διελιστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, του δώσει τα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Είναι 8, ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Ήταν και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα, στο ερώτημα γιατί τώρα από την αντιπολίτευση.
3: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος, και αιτιάσεις, απάντηση μάλλον, στο ότι έχουμε κοστολογία.

0: με ένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και θα μην κοστολογηθεί ένα μέτρα σε αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα οι πόλεις, το λέω εγώ, για το 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες αιτήσεις, απαιτήσεις.
1: Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο, στις σφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε στις αμέσως Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για το όσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
3: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διεύρυμενες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το ανέφερα, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία, έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
1: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.
4: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
4: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
1: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
4: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα. Να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουν από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας, την Μπέκκι Μπρούσελ, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Μπέκκι.
5: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρός. Ένας άνθρωπος έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, εργοστάσιο οκτοπιείας, δηλαδή κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας.
1: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει?
5: Εργοστάσιο οκτοπιείας, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, στέναντι σε μοδές, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του. Είναι αγνώστο μέχρι στιγμή στοιχείων. Ενώ το έργο της κατάσβεσης και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
1: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγγι, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης?
5: Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
1: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα, πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωματία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα αντίπεινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ειρήνη, Έλενα.
6: Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του ΚΟΟ. υπόλοιπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες σύμφωνα με το CNN που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Dan Kane αλλά και από τον αντιπρόεδρο Vance για πολλά θύματα στον Ιρανικό πληθυσμό στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπεινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά της επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
6: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
1: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως.
6: Βεβαίως.
1: Ανυπολόγιστη η ζημιά.
6: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
1: αντίστοιχη
6: αφορά...
1: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
6: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει δύο Καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο για μέτωπο 200 χιλιόμετρων, κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης, επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο αλλά και στη Βαλένθια, και αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες 40 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυραγές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
1: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
7: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
1: Δηλαδή,
7: οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα κάψωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
1: Μα τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν να είναι στον ύπνο, στο πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
7: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό εναέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική, χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονται νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα. Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε? Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα?
7: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
1: Μάλιστα.
7: Και αυτό. Μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
1: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπερνικού, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
7: Πράγματι και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και περιουσία, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις οι οποίες θα εφαρμόζουμε.
1: Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολήσεις και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε, κύριε κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πύρο μετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να το σύνταξεις για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
8: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζουνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος, δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
9: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία του προκαλούν δέος και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, και η αύξηση του τουρισμού σύμφωνα και με τους επαγγελματίες δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα ωστόσο φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Παύλο Σαρόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού.
10: Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα μαζί με τον Όλυμπο 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό, και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
11: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο, και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
1: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός, στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολίμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φορτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
13: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
12: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
14: Η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλοσοφιστικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 39χρονο Αιγύπτιο ισοβή της φυλακής των Διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενος φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 39χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε να οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνων νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 39χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτόν τον λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη τμήματος δίωξη εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειροβοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
1: Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, να φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
15: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγρήφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστρια στο ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα. Αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστρια στο ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βεντελουπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος του είχε σκεφτεί δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και όχι για ανθρωποκτονία. Και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετειοκογρυγημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό στοίχημα των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
16: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, ως ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο. Η αυριανή, 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πολλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του Συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέθελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο, μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προβηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
1: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
17: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη είναι το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τη δήλωση εκδρομής λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τη δήλωσαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
18: Μένουμε την παρέα μας.
19: Πόσα άτομα?
18: 12 άτομα.
19: Πώς βγάλατε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
20: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
21: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
19: Εμείς είμαστε γκρουπ.
18: Α, γκρουπ είστε και?
19: Νάξο. Πόσες ημέρες?
18: 5.
19: Από πού έρχεστε?
18: Από Τρίπολη.
19: Να σας.
18: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, σε κούραση.
22: Πάρω.
19: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
22: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
23: Εντάξει, το πλοία, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και πιο οικονομικό.
24: Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
25: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοουκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο πάντα 100% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
25: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβη στο Κίεβο για το τελευταίο ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτή την κατάρα. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, το World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Η περηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
1: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
0: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εμάς πιωτός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο και στο Μίλτο Ντεντόγλου όμως, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
0: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το στοιχειωμένο που λέγαμε, από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μύτη Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα από το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8.66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμία έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.

Με την κολεκτίβα των Ezra Collective ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή και πάλι μαζί εδώ κανονικά με τις ζωντανές μας εκπομπές κάθε από μεσήμερο, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είναι Δευτέρα, είναι 27 του Ιούλη και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή έχουμε τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Τετάρτες και Πέμπτες βέβαια συνεχίζουμε κανονικά τις αφιερωματικές εκπομπές. Αυτή τη βδομάδα, την Τετάρτη, θα έχουμε τη 10η εκπομπή που αφιερώνουμε στη δεκαετία του 90, ενώ την Πέμπτη έρχεται ένα ακόμη αφιέρωμα σε ένα τεράστιο συγκρότημα. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου, αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας. Εδώ από τα στούντιο της Κοζάνης, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, ο Νίκος Γκουτζιόμητρος. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα 55 περίπου λεπτά για να κάνουμε το ταξίδι μας στις νέες κυκλοφορίες από όλο τον κόσμο στη Διεθνή Δισκογραφία. Well Organized, Ezra Collective για το ξεκίνημα. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Και βέβαια οι εκπομπές μας βρίσκονται στην κατηγορία On Demand στο Ερτέκο για να τις ακούτε όποτε θέλετε. Υπάρχουν και οι λίστες μας βέβαια στο Spotify που κάθε μήνα, εκτός από τις άλλες που είναι πιο εξειδικευμένες, κάθε μήνα έχουμε μία λίστα με τα 20 καλύτερα tracks από αυτά που ξεχωρίσαμε και παίξαμε βέβαια στις εκπομπές μας. Υπάρχουν στην σελίδα μου την προσωπική στο Spotify, μπορείτε να τις αναζητείτε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό το track από το άλμπουμ που έρχεται, από ένα άλμπουμ που έρχεται το Σεπτέμβριο από τους εξαιρετικούς Ezra Collective. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κολεκτίβα που πραγματικά αξίζει να αναζητήσετε. Συνδυάζουν και ανακατεύουν τη jazz με την Afro Soul, τη Deep House Beats, με την καθαρόιμη jazz και όλα αυτά μέχρι τελικής απογείωσης. Ένα συγκρότημα, μια κολεκτίβα που ξεκίνησε από τις underground σκηνές του Λονδίνου μέχρι που κατέκτησε το βραβείο Mercury το 2023 και μάλιστα να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη jazz μπάντα που κερδίζει αυτό το βραβείο για το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε και το είχαμε παρουσιάσει, το Where I Meant To Be. Αυτό που ακούσαμε βέβαια τώρα θα περιέχεται στο άλμπουμ Here Because of Hope. Αναμένεται να βγει επίσημα στην αγορά στα μέσα του Σεπτέμβρη. Πάμε τώρα σε ένα από τα 4 καινούργια τραγούδια που μας έδωσε ο Leon Bridges και αυτός επιστρέφει το φθινόπωρο με το 5ο του παρακαλώ προσωπικό άλμπουμ. Οπότε θυμάμαι να παρουσιάζουμε το ντεμπούτο του εκεί κάπου στο 2011-2012. Τα χρόνια πέρασαν και ο Leon Bridges επιστρέφει ανανεωμένος. Ένα από τα καινούργια του είναι και αυτό εδώ, το Light the Way.

Θα παρουσιάσουμε και τα επόμενα δύο τραγούδια από αυτό το mini EP που μας βάζει στο κλίμα του καινούριου άλμπουμ του Leon Bridges. Ήδη έχουμε πάρει δύο γεύσεις με το Your Love is Electric και αυτό εδώ που ακούσαμε σήμερα με τον τίτλο Light My Way. Τώρα στον Kib Mo, αυτόν τον Αμερικανό μουσικό της blues rock, ένας τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός που μας έρχεται από το Nashville του Tennessee. Έχει περιγραφεί ως ζωντανός σύνδεσμος με τα blues του Δέλτα που ταξιδεύουν κατά μήκος του ποταμού του Μισισιπί σε όλη την Αμερική. Έχει ένα μεταμοντέρνο blues στυλ, επηρεάζεται όμως και από άλλες, και από άλλα είδη. Στον ήχο του μπορεί να βρει κανείς folk, μπορεί να βρει jazz, pop, ακόμη και country. Για να πάρουμε μια γεύση με ένα από τα τελευταία του και αυτό σε πρώτη παρουσίαση, One Day Away, Kib Mo. One Day Away, Kib Mo.

17 λεπτά μετά τις 3, Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινα σε αυτό το ξεκίνημα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη, σε αυτό το απομεσήμερο της Δευτέρας, 27 του Ιούλη, με πολλές νέες παραγωγές, με πολλές πρώτες παρουσιάσεις. Και για να πάμε στους Blue States, εδώ έχουμε ένα συγκρότημα αγγλικό της ηλεκτρονικής μουσικής με τον Eddie Dragazzi να είναι ο επικεφαλής. Είναι ένα συγκρότημα βετεράνων, θα λέγαμε, μιας και είναι κοντά στις 3 δεκαετίες στη δισκογραφία, κάτι που δεν είναι και το πλέον σύνηθες για ηλεκτρονικά συγκροτήματα. Αυτή τη στιγμή έχουν σαν έδρα το Λονδίνο. Είχαν γίνει πολύ γνωστοί με το άλμπουμ τους του 2002, το Man Mountain. Τότε το Season Song ήταν ένα τραγούδι που ακουγόταν πολύ. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετές δουλειές και η τελευταία τους, η 8η, είναι αυτή που βγήκε στην αγορά μόλις την περασμένη Παρασκευή. Από αυτήν ακούμε το Quiet Refrain, Blue Stage.

Η συνέχεια ανήκει στην μεγαλύτερη ροκ μπάντα όλων των εποχών, τους Rolling Stones. Στην επικαιρότητα το φετινό καλοκαίρι βρίσκονται οι Stones. Χθες ο Mick Jagger έκλεισε μάλιστα και τα 83 του χρόνια. Ναι, είναι 83 χρονών και όμως ακόμη είναι εδώ. Συνεχίζουν να περιοδεύουν έστω και σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα και να κυκλοφορούν και νέα άλμπουμς. Το τελευταίο τους ήταν το Foreign Tongues, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά μόλις πριν από 15 μέρες και ακολούθησε το άλμπουμ που είχαν βγάλει το 23, το Hungry Diamonds. Το Foreign Tongues λοιπόν είναι αυτή η δουλειά που περιλαμβάνει 14 τραγούδια, όλα καινούργια εκτός από ένα που είναι διασκευή και την έχουμε παρουσιάσει στο υπέροχο You Know I'm No Good της Amy Winehouse. Να πούμε ότι το άλμπουμ αυτό είχε και αυτό είχε ήταν σε παραγωγή του Andrew Watts και μέσα από το νέο λοιπόν των Rolling Stones πάμε να θυμηθούμε το Covered in You.

Πλησιάζουμε στις 3:30, 29 λεπτά μετά τις 3, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Αφήνουμε τους Rolling Stones, πάμε σε μια πρώτη παρουσίαση του νέου άλμπουμ των Strokes, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά την περασμένη Παρασκευή, 24 του μήνα. Αυτό είναι το 7ο άλμπουμ σε παραγωγή του σπουδαίου Rick Rubin. Είναι το άλμπουμ με τον τίτλο Reality Awaits. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Είχαμε παρουσιάσει από αυτή τη δουλειά το Going Shopping που είχε βγει σαν single. Όλο το άλμπουμ περιλαμβάνει 9 τραγούδια. Ένα εξ αυτών που πάμε τώρα να το ακούσουμε σε πρώτη παρουσίαση είναι το Dine and Dash. Είναι οι Strokes.

Ολόφρεσκοι Strokes λοιπόν από το νέο τους άλμπουμ που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά την περασμένη Παρασκευή. Είναι μια δουλειά στην οποία θα επανέλθουμε. Πάμε στο Johnny Marr, μέλος των θρυλικών Smiths στα 80's, βασικό μέλος μαζί με τον Morrissey, αποτελούσε μαζί με τον Morrissey το βασικό συνθετικό δίδυμο αυτής της ιστορικής μπάντας, μέλος αργότερα των Electronic και όχι μόνο, με πολλές συνεργασίες και τα τελευταία χρόνια βέβαια με τη σόλο του καριέρα. Έχει ανακοινώσει ότι στις 2 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο του 5ο solo album ο Johnny Marr, το The Age of Everything, αυτός είναι ο τίτλος. Είχαμε παρουσιάσει στις αρχές του καλοκαιριού, τέλη της Άνοιξης και τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, το πρώτο σίγγλ αυτού του δίσκου, το Spin, και μόλις χτες παρουσίασε και το δεύτερο τραγούδι που θα περιλαμβάνεται στη δουλειά αυτή που όπως είπαμε βγαίνει τον Οκτώβριο. Σε πρώτη παρουσίαση το Ophelia, ο νέος Johnny Marr.

Και από το Ophelia του Johnny Marr, και όπως είπαμε το επερχόμενο άλμπουμ του, για να σταθούμε στους αναβιωτές, The Revivalists, αυτό το αμερικάνικο rock συγκρότημα που το γνωρίζουμε εδώ και 2 δεκαετίες, σχηματίστηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα και μας έχει δώσει αρκετά πράγματα. Από το 2010 που ξεκίνησαν την δισκογραφική τους πορεία μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή και το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την περασμένη Παρασκευή, το 6ο τους άλμπουμ, το άλμπουμ που έχει το γενικό τίτλο Get It Honest. Πρώτη παρουσίαση και για αυτή τη δουλειά με το Bad Bad Bad.

παρουσίαση λοιπόν για τη νέα δουλειά των The Revivalists και να πάμε σε ένα παλιό μας γνώριμο, τον Tricky, και αυτός εδώ και περίπου 10 μέρες έχει στην αγορά ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο τιτλοφορείται Different When It's Silent. Αυτή λοιπόν είναι η νέα δουλειά, 15η για ένα καλλιτέχνη που βέβαια δεν είναι καινούριος, είναι πάνω από 30 χρόνια στη δισκογραφία, μέλος της σκηνής του Trip Hop, του λεγόμενου trip hop, της λεγόμενης σκηνής του Bristol τότε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και τα μέσα και τα τέλη αυτής. Εδώ σε αυτό το άλμπουμ έχουμε ένα blending από blues ήχους, από ηλεκτρονικούς, από ψυχεδελικούς χαοτικούς ήχους. Έχουμε ακούσει από αυτό το Out of Place, υπάρχει συμμετοχή της τραγουδίστριας Mitch Hunters από το Bristol αλλά και της Μάρθα Ζιακόφσκα. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το I'm Yours με την Mitch Hunters στα φωνητικά. Είναι ο νέος Tricky.

How to Feel Alright. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο το πήραμε μέσα από το νέο studio album του Robin Hitchcock, The Confuser, η νέα δισκογραφική δουλειά για αυτό τον ταλαντούχο και βετεράνο βέβαια καλλιτέχνη της alternative σκηνής. Ψυχεδέλεια, jungle pop, rock στοιχεία μέσα σε αυτό το album που συνδυάζει βέβαια το υπαρξιακό χιούμορ και τη χαρακτηριστική τραγουδοποία που γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια του Robin Hitchcock. Ένα ήχο που πατάει στην παράδοση αλλά παραμένει θα λέγαμε αναζωογονητικός και επιστρέφει με μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά ο Robin Hitchcock. 51-52 λεπτά μετά τις 3 έχουμε χρόνο για δύο ακόμη τελευταίες κυκλοφορίες, βέβαια και αύριο Τρίτη θα συνεχίσουμε με νέες παραγωγές. Για να πάμε τώρα σε αυτό εδώ. Μέσα η Mate. Esty Paul and the Broken Bones.

Και θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα με τις νέες κυκλοφορίες, με μια έτσι μπάντα πολύ συλλεκτική, ένα λατινοαμερικάνικο jazz σύνολο, Orchestra Acocan, για να βάλουμε Latin ρυθμό στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Ένα συγκρότημα που αποτελείται από μουσικούς τόσο από την Κούβα αλλά και από τη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντλιέμπνευση από μουσικούς μάμπο των μέσων του 20ου αιώνα, όπως ο Πέρες Πράντο ή ο Ιμπένι Μόρ και Μαχίτο. Δισκογραφικά ηχογραφούν για ένα πολύ σπουδαίο label, την Dubtone Records. Τους είχαμε γνωρίσει το 2018, ακολούθησαν άλλες δύο δουλειές και τώρα αυτή η οποία μας παρουσιάζουν είναι η τέταρτη. Μα κάτι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ θα κλείσουμε, αφού σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Αρετ Φλόρινας, ενώ ο Χρήστος Τσομπανάκης ρύθμισε τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Και βέβαια ο Νίκος Γκουτσιομήτρος ήταν στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Αύριο εμείς συνεχίζουμε με πολλές ακόμη νέες παραγωγές. Μην χάσετε και τις αφιερωματικές εκπομπές μας βέβαια την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και την Παρασκευή θα κλείσουμε τον μήνα Ιούλιο και την εβδομάδα αυτή με πολλά νέα πράγματα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες είναι ωραίες, καλοκαιρινές, όχι ακραίες. Και για τους φίλους της μουσικής εδώ της περιοχής, να πω ότι απόψε στο στέκι του Φιλοπρόδου εμφανίζεται ο Κώστας Λιβαδάς. Τα ξαναλέμε αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ένας 25χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Άμεση ενεργοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 6 βασικών αξώνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών, που είναι και μητέρες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχηδή παράνομη δράση στο νησί. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στο Παρίσι, στην περιοχή Πορντεκλισί, συνελήφθη ένας 31 ετών που επιτέθηκε με 2 κουζινομάχαιρα σε γυναίκες, τραυματίζοντας 3. Η μία εξ αυτών είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στην υπόθεση της Σύρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο καθώς διαπέρασε τον πνεύμονά της. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε τι χώρα θέλουμε να κληροδοτήσουμε, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Earth News. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Μάχη με τις φλόγες για το νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με σαφή και αμετάβλητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι η πάγια θέση της Αθήνας και στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης που διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
7: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
6: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
7: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Εδώ Earth News Radio. Να ευχαριστήσω αρχικά έναν φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη, που στέλνει πάντα το πρώτο μήνυμα και λέει τι θα ακούσουμε. Ξεκινάμε με Οδύσσια. Δεν νομίζω να έχει δημιουργηθεί ένας τόσο μεγάλος θόρυβος για μια ταινία στην μετά-COVID εποχή. Μιλεούνια θα έρθουν του χρόνου οι τουρίστες στη χώρα μας. Σε όλο τον πλανήτη γίνεται χαμός. Ταξιδεύουν μέχρι 6 και 7 ώρες για να πάνε σε αίθουσες IMAX για να δουν στην μεγάλη φόρμα το φιλμ αυτό. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την ελληνική μυθολογία. Ήδη έχει φτάσει τις 670 εκατομμύρια δολάρια παγκόσμια. Θα είναι η πρώτη ταινία μετά την COVID εποχή που οι εισπράξεις της θα συγκριθούν με τα blockbuster πριν από το 2020.

Τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια, απόψεις, ερωτήσεις θα τις στείλετε αρχικά εδώ τώρα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Ενώ ακούμε την εξαιρετική μουσική που νομίζω ακούσατε για πρώτη φορά στη χώρα μας από το ραδιόφωνο σε αυτή την εκπομπή πριν αρκετές ημέρες. Ludwig Göransson. Τι άλλο? Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης που σήμερα είναι εδώ για την επικαιρότητα.

Είναι εδώ γιατί όπως κάθε μέρα και ιδιαίτερα Δευτέρα Παρασκευή σας προετοιμάζουμε για αυτά που πραγματικά συμβαίνουν στον χώρο της μουσικής. Και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, στη νέα εποχή όμως. Θέλω να διαχωρίζω τη θέση μου, το έχω πει αρκετές φορές. Θεωρώ νέα εποχή αυτή που ξεκίνησε μετά το 2010 με το streaming. Δεν θέλω να συγκρίνω απόλυτα αυτά που συμβαίνουν σήμερα με εκείνα που συνέβαιναν σε άλλες δεκαετίες με διαφορετικούς τρόπους σύγκρισης και με διαφορετικό τρόπο που η μουσική έφτανε στον κόσμο. Ένα λοιπόν από τα καλύτερα άλμπουμ που θα συζητηθεί τις επόμενες εβδομάδες, θα το δείτε παντού και στο τέλος της χρονιάς, είναι το άλμπουμ «Μουσική, μόδα, κινηματογράφος» της τραγουδοποιού Charlie XCX που παρουσίασα και την Παρασκευή. Στο εξώφυλλο είναι ο John Cale, ο Mark Jacobs και ο Martin Scorsese. Προσέξτε. Ακούσατε πως είναι ο τίτλος? «Μουσική, μόδα, κινηματογράφος». Η ίδια η Charlie XCX, που είναι από τα πιο καυτά ονόματα των τελευταίων χρόνων, έχει εξηγήσει ότι ήθελε να συγκεντρώσει τρεις θρύλους από αντίστοιχους χώρους με τους οποίους έχει προσωπική σχέση. Έχει συνεργαστεί με τον John Cale. Έχει υπάρξει πρόσωπο σε καμπάνιες του Mark Jacobs. Και έχει γνωρίσει τον Martin Scorsese μέσα από συζητήσεις γύρω από τον κινηματογράφο. Είπε επίσης ότι είναι μεγάλη τιμή που δέχτηκαν να φωτογραφηθούν όλοι μαζί για το εξώφυλλο. Να λοιπόν ένα εξώφυλλο που αξίζει κάποιος να το πάρει σε βινήλιο, να έχει αυτούς τους τρεις σε μια εξαιρετική φωτογραφία. Υπάρχει και καλλιτεχνική ανάγνωση. Μετά αυτό το Brat που ήταν δίσκος της χρονιάς, η ίδια δεν εμφανιζόταν στο εξώφυλλο και η Charlie αποφεύγει να βγάζει το πρόσωπό της στο επίκεντρο. Δεν είναι τόσο πολύ της φωτογραφίας. Για ψάξτε και θα το δείτε. Αντί να προβάλλει λοιπόν τον εαυτό της, χρησιμοποιεί μια εικόνα που εκφράζει την ιδέα αυτού του δίσκου. Οι τρεις αυτοί λειτουργούν σχεδόν σαν σύμβολα πολιτισμικής επιρροής στους χώρους μουσικής, μόδας και σινεμά.

Το άλμπουμ που συζητιέται περισσότερο και που κυκλοφόρησε προχθές από τα καινούρια, Charlie XCX, Κάμερα. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ ενός αγαπημένου μας συγκροτήματος. Παίξαμε την Παρασκευή ένα τραγούδι. Επανερχόμαστε με ένα άλλο σήμερα, Lonely in the Future, από τους Strokes και το Reality Awaits.

καλοδεχούμενο το νέο άλμπουμ των Strokes. Δύο εβδομάδες ακόμα, αυτή που τώρα τρέχει και η επόμενη για τη χρονιά του 64. Ολοκληρώνουμε δηλαδή με 4 εκπομπές ακόμα για αυτή τη χρονιά. Στις δύο επόμενες εβδομάδες που αρχίζουν από τις 10 και 17 θα γίνουν δύο ανεξάρτητα αφιερώματα, θα τα πούμε έτσι πιο διαφορετικά, κάπως, όχι απόλυτα αλλά κάπως, αλλά με λιγότερες πρόσες, γιατί είναι καλοκαίρι, ο κόσμος θέλει να ακούει μουσική περισσότερο. Και μετά πιστεύω θα επιστρέψουμε μετά τις 24 για να πάμε στο 1965. Ενώ τώρα, μετά από αρκετό καιρό, έχουμε το 11ο στούντιο άλμπουμ ενός συγκροτήματος από τα δημοφιλέστερα στο χώρο του ροκ, από τον Καναδά, το καινούριο των Nickelback.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη. Ένας τραυματίας σε παρακείμενη οικοδομή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε 8 συλλήψεις. Ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής τοξικολογίας για την υπόθεση δωροληψίας και αλλίωσης στοιχείων στα Χανιά. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 7 το απόγευμα ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο της τρύπησε το πνεύμονα. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Μένονται οι πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Συνεχίζω με το τραγούδι του Superstar αυτής της δεκαετίας. Στην Αμερική, την Αγγλία και σε χώρες της Ευρώπης, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αγνοείται η τύχη του. Πρόκειται για τον Morgan Wallen. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι, παρόλο που κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Εδώ εμείς θα παίξουμε για να καταλάβετε τι κυριαρχεί έξω. Ξεκίνησε στα 20 περίπου, 20 ετών ήταν, πριν από 10-12 χρόνια. Είναι 33 ετών σήμερα και καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτό, συνεχίζει να έχει τις πιο εμπορικές συναυλίες, παίζει σε 70.000, 80 και 100.000 στην Αμερική, και όλοι γράφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πολιτιστική επίδραση που έχει με τα τραγούδια του. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Το προηγούμενο ήταν μια συνεργασία που είχε με την άλλη superstar της χρονιάς, την Ella Langley. Being by now, το καινούργιο του Morgan Wallen.

Been by now. Σήμερα δόθηκε στο ραδιόφωνο, παρόλο που είχε διαφύγει στο διαδίκτυο πριν 2-3 μέρες. Θα δούμε την ανταπόκριση που θα έχει και πόσο γρήγορα θα γίνει η επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά, αυτό το καινούριο του Morgan Wallen. Τώρα ένας θρύλος του ροκ από το Detroit, ο Bob Seger. Έχει 2-3 καινούργια τραγούδια που θα ενσωματωθούν σε ένα άλμπουμ που θα βγει και πάλι και που είχε κυκλοφορήσει το 2006, Face the Promise. Ακούμε το Wait for Me από τον μοναδικό Bob Seger.

Στην εκπομπή που τα σεξ της συναντούν το 2026, Bob Seger, καινούριο ήταν αυτό. Ένα άλλο γκρουπ που το μάθαμε με το Since I Left You το 2000 περίπου. Έχω παίξει ένα ήδη τραγούδι από τους Avalanches. Η Karen O επανενώνεται με τους Avalanches στο Blue Shadows.

από την Karen O και το συγκρότημα Avalanches σε μία αυτής της δεκαετίας, που σήμερα της κάνουμε μία μικρή παρουσίαση όπως έχουμε κάνει σε διάφορους νέους καλλιτέχνες τις Δευτέρες ή τις Παρασκευές, που πιστεύουμε ότι ξεχωρίζουν από τις νέες ηχογραφήσεις. Πιστεύω ότι θα παίξει σε όλα τα βραβεία στο τέλος της χρονιάς η Ray με το καινούριο άλμπουμ της που θα ακούσουμε σε λίγο. Θα ξεκινήσω με τη Ray που είναι Βρετανίδα, τραγουδοποιός, και η μουσική της κινείται μεταξύ jazz, pop και χορευτικής R&B και soul. Με το άλμπουμ της που μας την έκανε γνωστή το 2023. Σε αυτή την εκπομπή τότε παίζαμε αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα από το άλμπουμ αυτό και την Ray.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Η Ρέι, που έχει αρκετούς φίλους στη χώρα μας, έχει και streaming από την Ελλάδα, αλλά όχι φίλους στην εκπομπή αυτή, γιατί βλέπω ότι πολλά από αυτά τα ονόματα που παίζω, που είναι κυρίαρχα σήμερα, όπως είναι η Ρέι, η Ρέι είναι ένα σούπερ όνομα του 2026. Δεν προκαλούν ενδιαφέρον στους ακροατές της εκπομπής, που περισσότερο ενδιαφέρονται για την προηγούμενη δεκαετία, τουλάχιστον, ή για τον Bob Seger, που μια χαρά παίξαμε ένα τραγούδι με την επιστροφή του. Βέβαια είναι δύσκολο να προσελκύσω σε αυτή την εκπομπή παιδιά που είναι 20-22 ετών και που ακούν αυτή τη μουσική, όπως είναι η Ray. Εμείς προσπαθούμε να τα περάσουμε και στους μεγαλύτερους και να καταλάβετε ότι αυτός είναι ο ήχος που κυριαρχεί σήμερα. Το δεύτερο άλμπουμ της το έβγαλε 27 Μαρτίου του 26. Θα είναι σε όλες τις βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς. Έχει πάρα πολλούς συνεργάτες εδώ σε αυτό το άλμπουμ, να μην αρχίσω να τους απαριθμώ. Είναι ένα άλμπουμ που ενσωματώνει jazz, big band, soul, blues και ορχιστρική pop. Το τραγούδι το παρουσίασε για πρώτη φορά στο περσινό Glastonbury, αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Η Ρέι, όχι μόνο από τα πιο καυτά ονόματα του καιρού μας και από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια του καιρού μας. Είπαμε, οι γυναίκες είναι κυρίαρχες στη μουσική. Χαίρομαι που ήταν αρκετά μηνύματα με αυτό που είπα. Η Ευαγγελία γράφει για το απίστευτο εύρος της φωνής της στα live, είναι μαγευτική, και μου αναφέρει επίσης το τραγούδι που θα παίξω τώρα. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ίδιο, το τελευταίο. Είπαμε, είναι από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς αυτό το άλμπουμ. Click Clack Symphony. Προσέξτε. Δεν είναι οποιαδήποτε η Ρέι. Ποιος συμμετέχει εδώ? Ο Hans Zimmer. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ποιος είναι ο Hans Zimmer. Από τους σπουδαιότερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Δύο φορές Όσκαρ.

Για μένα είναι πολύ σπουδαίο τα νέα παιδιά, και δυστυχώς είναι περισσότερα κορίτσια και όχι αγόρια, να ακούν από τα καινούργια καλλιτέχνες όπως είναι αυτοί που ακούμε τώρα, οι Ray, που δεν είναι οποιαδήποτε, και όχι διάφορα άλλα τα οποία, ναι, ας τα ακούν για κάποια στιγμή, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα. Εδώ είναι μια ψαγμένη 28 ετών από αυτές που ξεχωρίζουν στη δεκαετία που τρέχει στον χώρο της μουσικής. Βραβευμένη συνεχώς στην πατρίδα της, και στην Αμερική το ίδιο θα ακολουθήσει με αυτό το άλμπουμ. Αύριο 1964, Χαν Ζίμερ είναι εδώ μαζί με τη Ρέι. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. And in fact tonight, she did confirm, the cold never lasts, my darling.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από εργασία ηλεκτροσυγκόλησης δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα και έτσι προκλήθηκε έκρηξη και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπιό. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης είναι καλά στην υγεία. Τους, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχηδή παράνομη δράση στο νησί. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 6 βασικών αξώνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών που είναι και μητέρες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην υπόθεση της Σύρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο καθώς διαπέρασε τον πνεύμονά της. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης και σε μία ώρα θα γίνει η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ των οποίων το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε τι χώρα θέλουμε να κληροδοτήσουμε, τόνισε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος έδωσε απολογία και για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης, και για αυτήν την υπόθεση κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Η καλύτερη στιγμή, εκτός από αυτήν κατά την οποία φεύγεις με την άδεια, το μαντέψατε κύριε Τσιμέκα, είναι όταν γυρίζεις. Μια στιγμή σαν αυτή εδώ. Γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο, αφού καταφέραμε, γυρίσαμε, εκπληρώσαμε ένα σημαντικό κομμάτι έτσι της άδειας και των διακοπών και όλα γενικώς οι ποιοι πήγαν καλά, είμαστε εδώ στο μικρόφωνο παρέα με σας. Όχι, δεν είναι η καλύτερη στιγμή από την άποψη της προσαρμογής και της μετάβασης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Νομίζω ότι για μένα σήμερα είναι μια μέρα λίγο δύσκολη μετά από τόσο μεγάλη απουσία, μετά από μια σχετικά μεγάλη απουσία. Αλλά επειδή βρίσκομαι κοντά σας, είμαστε πάλι εδώ παρέα και θα είμαστε στην εκπομπή. Θα το πάμε χαλαρά, καλά να είμαστε όλοι κάθε μέρα 5 με 6. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Γιατί να μην έχω πάρα πολύ χαρά.

ακριβώς αυτό, όπως το λέει το τραγούδι. Με πολλούς εαυτούς, με πολλές διαθέσεις, με πολλά ψυχοσωματικά μπλεξίματα, τα οποία όμως τα φέραμε βόλτα, γιατί σήμερα ήδη είναι Δευτέρα, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. 27 του Ιουλίου λοιπόν, το υπέρλαμπρο και ένδοξο καλοκαίρι συνεχίζεται.

Καλώς σας βρίσκω λοιπόν, γιατί βλέπω ήδη πέφτουν τα μηνύματα, έρχονται αρκετά και με καλωσορίζετε και εγώ σας υποδέχομαι με πολύ πολύ χαρά. Από την άδεια παύλα διακοπές λέτε, μα πώς τα θυμάστε όλα. Όλους.

Και φυσικά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ανδρέα Παπασταματίου που για 2 εβδομάδες κράτησε πολύ ωραία εδώ το 2 ώρο 5 λεπτά και σας ενημέρωνε και σας κρατούσε και συντροφιά. Τώρα λοιπόν από σήμερα ο καθένας στο δικό του πόστο. Μένουμε εδώ ένας, απολύτως σχετικό ο άλλος, μέχρι προχωρημένο Αύγουστο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε παρέα.

δούμε, για να δούμε τι βλέπουν τα μάτια μου. Βλέπουν Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, στην κονσόλα και στη φροντίδα γενικά της εκπομπής. Σταθερός και μάλλον και χαρούμενο τον βλέπω, χαμογελαστό. Τι άλλο βλέπω, βλέπω τη Βούλα Κουλισοπούλου. Με ένα χαμόγελο έτσι, αυτό το μηδίαμα της σφίγγας. Δεν ξέρεις τι είναι, είναι χαρά, είναι λύπη, είναι προβληματισμός. Πάντως δεν έχει και φύγει η Βούλα, οπότε ενώ δεν έχει φύγει για διακοπές. Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Δέσποινα Σαρκίρη με μεγάλο πλατή χαμόγελο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει πιάσει το πόστο της. Δευτερότριτο έχουμε τη Δέσποινα, άρα και την επικοινωνία μας μέσω του τηλεφώνου με τον κλασικό συμβατικό τρόπο.

Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο με πολύ πολύ όρεξη που θα έρθει και στη συνέχεια και σήμερα και τις επόμενες μέρες, είμαι σίγουρη, γιατί η επικαιρότητα έχει πολλά και ενδιαφέροντα, αν όχι τόσο η εσωτερική που λέμε η πολιτική. Διαβάσαμε και την τελευταία για πριν το καλοκαίρι, τη θερινή άδεια του Αυγούστου, δημοσκόπηση. Αλλά έχει αρκετές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξηρασίες, πυρκαγιές, δυστυχήματα, απ' όλα. Πυρκαγιές, δυστυχήματα, απ' όλα.

μερικά πράγματα είναι αυτό που λέμε δεν μπορείς να τα χωνέψεις. Μπορεί να συμβαίνουν, μπορεί να σου τα επιβάλλει η ζωή. Δεν θα πω η μοίρα, γιατί σίγουρα κάποιες συνθήκες, κάποιες δικλείδες ασφαλείας δεν υπήρχαν για να χάνει τη ζωή του ένας εργάτης. Ένας πολύ νέος άνθρωπος που εργαζόταν εκεί, προφανώς δεν ξέρω αν ήταν από επιλογή, αλλά σίγουρα από ανάγκη, την ανάγκη της επιβίωσης.

Αλλά όπως λέει και το τραγούδι, That's the living, αυτή είναι η ζωή. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα επιμύθιο, μια εποδός που τη λες και κλείνει τα πάντα. Γιατί αυτός στον οποίο συμβαίνει και στην οικογένειά του, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη, δεν μπορεί να πει, δεν μπορείς να του πεις ότι αυτή είναι η ζωή, γιατί πολύ απλά η ζωή που χάνεται δεν επιστρέφει, έτσι. Προσωπικά με έχει συγκλονίσει, με έχει συνταράξει το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει και διαβάσει, είτε από το αστυνομικό δελτίο, απίστευτη βία και αγριότητα, είτε από τις επιθέσεις από ριζοσπάστες, δεν ξέρω, ακραίους που επιτίθενται με μαχαίρια σε αγορές και σε pride festivals, αλλά ακόμα και στην Γαλλία και την Ισπανία, που για το μέγεθος και τη διάρκεια των πυρκαγιών δεν έχουμε ακούσει ευτυχώς για θύματα, αλλά εκεί θύμα είναι το ίδιο το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα και το πράσινο, τα δάση.

0: είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 παρέα, όχι μόνο στο Earth News Radio 105,8 που είναι το βασικό ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, αλλά και συνδεδεμένη τώρα πάνω μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του Earth Echo και αυτή την ώρα live αλλά και on demand. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας που το κάνετε ήδη αλλά εγώ θα το επαναλάβω στη γνωστή εφαρμογή Viber γράφοντας τη λέξη Earth News Radio, τις δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους, Earth News κάποιο κενό, Radio δύο λέξεις και στέλνετε το μήνυμά σας για την επικοινωνία μας. Επειδή λοιπόν για αρκετές μέρες, για πολλά 24 ώρα μένονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία, με τη δεύτερη χώρα, την Ισπανία, να βλέπει ένα πολύ πολύ μικρό αδιόρατο φως στο τούνελ, και επειδή θα τολμούσα να πω ότι το ελληνικό καλοκαίρι, και θα μιλήσω μετά αν προλάβω για το τι εστί ελληνικό καλοκαίρι κατά τη δική μας οπτική, δεν φαίνεται να βασανίζεται μέχρι τώρα, να στιγματίζεται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές, να χτυπήσω πολλά ξύλα και κούτσουρα μαζί, είπαμε να κάνουμε έναν απολογισμό, μια αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθήλυνα αρμόδιος θα έλεγα, με πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είδατε ότι το λέω με πάρα πολύ επιφύλαξη. Σχεδόν θεωρώ ότι λέω, διαπράττω ύβρι λέγοντας ότι μέχρι τώρα μείναμε στο επίπεδο 2, δηλαδή της επικινδυνότητας του μέτριου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά θα ήθελα και από σας μία αποτίμηση, είτε υπογραμμίζοντας αυτό που τόσο αυθαίρετα εγώ λέω, όχι τόσο, αλλά αρκετά αυθαίρετα, είτε ανατρέποντάς το ενδεχομένως.
1: Αυτό που λέτε είναι μια ρεαλιστική αποτύπωση, είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η αντιπυρική περίοδος, τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε προς τα τέλη του Ιουλίου, είναι η μέση, έχουμε περάσει τη μέση μιας διαδρομής. Άρα ο μαραθώνιος όλος αυτός των πυροσβεστών θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο, μέχρι να λήξει η αντιπυρική τον Οκτώβριο, και ευελπιστούμε οι καταστροφές και οι συνέπειες από τις πυρκαγιές να μην είναι

0: δύσκολες, να μην είναι εικόνες σαν αυτές που ζει η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και ο Καναδάς, πιο μακριά. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες για ένα μικρό διάστημα ευνόησαν την μη εξάπλωση των πυρκαγιών και την έναρξή τους, όμως μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχεδόν 2.000 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Είναι ένα υψηλό νούμερο από την αρχή του χρόνου, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου. Έχουμε επέκταση πυρκαγιών εκεί που υπάρχουν ενάρξεις. Έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται και δεν δημιουργεί προβλήματα εάν αυτή δεν ξεσπάσει, εάν αυτή δεν ξεκινήσει. Δυστυχώς έχουμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει μέσω της αυτόφορης διαδικασίας και σε προφυλακίσεις πολιτών. Έχουμε 612 διοικητικά πρόστιμα και από τις συλλήψεις δυστυχώς υπάρχει ένα νούμερο, το 26, που αφορά ανθρώπους που από πρόθεση έχουν εκδηλώσει πυρκαγιές, ενώ οι υπόλοιποι 195 για να σχηματίσουν τους 221 είναι από αμέλεια.
1: Από αμέλεια, μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον οι αριθμοί, γιατί αποτυπώνουν, όπως λέτε, μια αντικειμενική πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαντάζομαι ότι και λόγω της εμπειρίας σας, όχι μόνο δεν εφησυχάζετε, το δικό μου το ερώτημα και η απορία μαζί, φαντάζομαι και των περισσότερων ακροατών παύλα πολιτών, είναι πώς φέτος, μέχρι τώρα που είπατε ότι διανύσαμε το ίμιση τουλάχιστον του μαραθωνίου, δεν πτωηθήκαμε, ή μάλλον εσείς ευτυχώς δεν πτωηθήκατε από τις συνθήκες που σε ορισμένα σημεία, χρονικά και τοπικά, ήταν πυρομετεωρολογικές. Δηλαδή είχαμε και πολύ ξηρό άνεμο, ξηρασία, πάρα πολύ άνεμο και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Όντως, αυτά είναι τρία στοιχεία που ενισχύουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Πλέον η κλιματική κρίση δημιουργεί μια δυναμική υψηλή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο οι πυροσβέστες, αλλά και οι εθελοντές που είναι δίπλα μας, σημαντικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν δημιουργήσει διοίκηση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς είναι αυτοί που ανακόπτουν την πυρκαγιά, είναι αυτοί που ενισχύουν όλο το μηχανισμό για να μην υπάρχει επέκταση. Η έγκαιρη ενημέρωση, η έγκαιρη ειδοποίηση και η άμεση προσβολή είναι στοιχεία τα οποία έχει δοθεί τεράστια έμφαση. Σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το πλέγμα διαδραματίζουν τα ντρόουν, τα οποία είναι στον αέρα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε όλη την επικράτεια. Δίνουν εικόνα, είναι μια μεγάλη βοήθεια από τον πρώτο καπνό, αλλά ταυτόχρονα και κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι αυτά που αποτυπώνουν τον χάρτη και μπορεί να δει και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων αλλά και ο τοπικός επικεφαλής, ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, την εξέλιξη της πυρκαγιάς και πού υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης. Όλος αυτός ο μαραθώνιος με τον χρόνο, όλος αυτός ο αγώνας με τα δευτερόλεπτα και με τα λεπτά είναι για να μην ενισχυθεί η πυρκαγιά, για να μην μεγαλώσει, για να μην διωγγωθεί, για να μην αποκτήσει τεράστια δυναμική, γιατί στα πρώτα λεπτά χρειάζονται πολύ λίγες δυνάμεις, ενώ όταν κλιμακώνεται η ένταση πρέπει να κλιμακωθούν αναλόγως και οι δυνάμεις.
1: Κύριε Τσίγκα, επειδή βρέθηκα στην περιφέρεια και σε διάφορους νομούς, είδαμε πολλή ανακούφιση και πολίτες αλλά και ανθρώπους, περισσότερο αγρότες που ασχολούνται καθημερινά με αγροτικές εργασίες, να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια το θέμα που έχουμε πει. Δηλαδή, δεν έκαψαν τίποτα, συσσόρευαν το υλικό που ήταν η καύσιμη ύλη σε ένα σημείο και το προφύλασαν ώστε να το κάψουν όταν τους επιτραπεί και με τον τρόπο με τον οποίο τους έχει υποδειχθεί. Και αυτό φαντάζομαι ότι επίσης έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκαν πάρα πολλές πυρκαγιές που να μην μπορούμε να τις ελέγξουμε.
0: Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το πυροσβεστικό σώμα μέσω του Γραφείου Τύπου αλλά και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία. Να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι το 80 με 90% πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Οι περισσότερες πυρκαγιές, η πλειονότητά τους είναι από ανθρωπογενή αίτια. Εάν εμείς δεν ενεργούμε, δεν κάνουμε χρήση φλόγα στην Ήπεθρο, δεν κάνουμε εργασίες αγροτικές, οι οποίες θα είναι αυτές που θα παράξουν ένα σπινθυρισμό και να προκαλέσουν μια φωτιά η οποία στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά, τότε οι συνέπειες από όλο αυτό το φαινόμενο θα είναι πιο λίγες τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το ίδιο το περιβάλλον αλλά και για τις περιουσίες που με πολύ κόπο οι Έλληνες συνάνθρωποι μας αποκτούν.
1: Πείτε μας και δύο λόγια σας παρακαλώ αν θέλετε για τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Μαθαίνω και αυτό είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει και άλλα εναέρια μέσα και πυροσβέστες, επιπλέον δηλαδή από αυτά που είχε ήδη στείλει και η χώρα μας, και η χώρα μας φυσικά.
0: Όντως η χώρα μας από την πρώτη στιγμή μέσω της πολεμικής αεροπορίας έχει αποστείλει μέσα από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δύο καναντέρ τα οποία θα επιχειρήσουν και αύριο γιατί οι συνθήκες στη χώρα μας από αύριο θα είναι πιο δύσκολες από στο πλαίσιο των υψηλών θερμοκρασιών. Έχουν στείλει πάρα πολλές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Ιταλία τόσο εν αέρια μέσα όσο και πεζοπόρα τμήματα με οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό της διαλειτουργικότητας, τα τελευταία χρόνια ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ενισχύει τις χώρες οι οποίες πλήττονται από αγροτοδασικές πυρκαγιές, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη Γαλλία από 1 μέχρι 15 Ιουλίου ήταν μια ομάδα Ελλήνων πυροσβεστών της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων αλλά και αξιωματικών επικεφαλής οι οποίοι επιχειρούσαν σε κάποια μέτωπα, όχι αυτά τα ισχυρά που είναι το τελευταίο δεκαήμερο αλλά σε πυρκαγιές που έπληττε τότε την χώρα της Γαλλίας. Βλέπουμε ότι πλέον όλη η Ευρώπη που παλιότερα πλήττονταν από πυρκαγιές το νότιο κομμάτι της Μεσογείου, βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και των ιδιαζουσών συνθήκων ξεσπούν και σε υπόλοιπες χώρες με μηχανισμούς ανώτερους από την Ελλάδα και βλέπουμε ότι πολλές φορές συμβαίνει το ίδιο το φαινόμενο να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί από κανέναν μηχανισμό που βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές οι ίδιοι οι πόροι που έχει ένας μηχανισμός σε μια χώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή η οποία απειλεί ζωές και περιουσίες.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό και οι εκπρόσωποι, οι θεσμικοί τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την, ας πούμε, την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αυτό ακριβώς λένε ότι καμία χώρα όσο πλούσια, μεγάλη, προετοιμασμένη, οργανωμένη και αν είναι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά κύριε Τσίκα, εγώ επιμένω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, να αντιληφθώ γιατί έχει πάρει τόση έκταση το μέτωπο και στη μία χώρα και στην άλλη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο.
0: Οι διάζουσες συνθήκες που επικρατούν, δηλαδή η άνεμη και η θερμοκρασία μαζί με την καύσιμη ύλη, συγκροτούν ένα τέτοιο στοιχείο δυναμικής που μια πυρκαγιά εξελίσσεται με μαθηματικό τρόπο με μια δύναμη στην Δευτέρα ή στην Τρίτη ή στην Τετάρτη, ανάλογα τα στρέμματα τα οποία εξελίσσονται, που δυναμητίζονται από τους ισχυρούς ανέμους. Ξέρετε, μια πυρκαγιά όχι μόνο στην Ελλάδα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο, ξεσπά, αν είναι από ανθρωπογενή αίτια, σε σημείο το οποίο υπάρχει πρόσβαση είτε οδική είτε πεζή. Με αποτέλεσμα όμως αυτή η πυρκαγιά μετά από 5 και 10 λεπτά να πάβει να υφίσταται το μέτωπο στο σημείο όπου μπορεί να το προσεγγίσει πυροσβέστης ή πυροσβεστικό όχημα. Και σημαντικό ρόλο παίζει τα πρώτα 5 λεπτά, εάν μπορέσουμε να έχουμε φτάσει στο σημείο, στα πρώτα 5 με 10 λεπτά, ή αν έχουμε εντοπίσει το σημείο και πώς μπορεί το ίδιο το νερό να ψήξει όλα αυτά τα θερμά σημεία. Mm-hmm. Οι πυρκαγιές οι οποίες ανοίγουν στη δικιά μας τη γλώσσα και επεκτείνονται και διωγγώνονται, είναι αυτές οι πυρκαγιές οι οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, είναι νομοτελειακό πολλές φορές τώρα οι Ισπανοί συνάδελφοι ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν κάποια μέτωπα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ένα το μέτωπο. Το μέτωπο μπορεί να είναι συμπαγές, μπορεί να επεκτείνεται από 1 έως 10 χιλιόμετρα και μπορεί να έχει ξεχωριστές διαφορετικές αιστείες με αποτέλεσμα οι δυνάμεις και η ψήξη του νερού που πρέπει να πέσει, η τόνη του νερού να είναι πάρα πολύ και να μην υπάρχει ακόμη επάρκεια όχι μόνο ανεφοδιασμού αλλά και πρόσβαση στην καταστολή.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Φαντάζομαι ότι μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, σίγουρα χωρίς προφανή αιτία, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε του υπόλοιπου καλοκαιριού.
0: Ευελπιστώ να τα πούμε ενημερωτικά για τους ακροατές.
1: Ενημερωτικά και όχι με επίγοντα χαρακτήρα. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Μεγάλη προσοχή από όλους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο, σε οποιαδήποτε γεωργική εργασία. Αν πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε πει ότι δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, ούτε κάποιο επάγγελμα το οποίο είναι βιοποριστικό, αγροτικό επάγγελμα, είτε γεωργοί είτε κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να το κάνουν πρωινές ώρες, να έχουν πάρει τα μέτρα και να ειδοποιήσουν και την πυροσβεστική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και οι τίτλοι δήσεων σε πολύ λίγο τώρα στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας 25χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης προκάλεσαν την έκρηξη, όπως ανέφερε στο RT News ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Στη μαφία των Χανίων, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος. Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7, πήρε ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιάδη. Στην υπόθεση της Σύρου, από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, θάνατος της 42χρονης διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

σας, γεια σας. Δεύτερο ημίωρο εδώ, να σας πω την αλήθεια. Έτσι λίγο αγκαλιαζόμαστε, χαιρετιόμαστε, φιλιόμαστε, ξανααντιμετωπίζουμε, γιατί είναι πολλοίς κόσμος που έλειπε ή που έλειπα εγώ και έπρεπε να ξαναβρεθούμε και να πούμε τα δικά μας. Όπως ακριβώς με εσάς δηλαδή, που έχετε στείλει υπέροχα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε και σε ευχαριστώ και τα καλωσορίσματα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα λέει και καλωσόρισε στην ωραία απογευματινή παρέα. Τα υπόλοιπα δεν τα ανοίγω, θα τα δω μόνη μου, γιατί το ένα μηχάνημα το βλέπω σκοτεινό και έτσι προσπαθώντας να ανοίξω το άλλο, ένα μήνυμα, θα χάνω το ρυθμό. Βασικά δηλαδή δεν θα προλαβαίνω. Μάλλον όχι, θα το κάνω. Α, γρήγορο είναι και αυτό. Γεια σας κυρία Έλενα, καλή εβδομάδα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, μου λέει ο Μιχάλης από νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και στις διακοπές δεν σταματάς να είσαι δημοσιογράφος, να είσαι ρεπόρτερ, να καταγράφει ο εγκέφαλος και ο αισθητήρας αυτά που πρέπει να καταγραφούν για να μαζέψεις πληροφορίες. Δεν είναι ότι το κάνεις επί τούτου ή λες τώρα θα κάνω αυτό. Θέλω να πω ότι σαν πολίτης αναγκάζεσαι και παρατηρείς τα πάντα. Τάσεις, φαινόμενα, συμπεριφορές, χαρακτήρες, τις ενέργειες, την ενέργεια γενικά των ανθρώπων, πώς αντιδρούν. Και φυσικά υπάρχουν και οι ιστότοποι, ένα σωρό πηγές ενημέρωσης, αλλά και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν πραγματικά κατακλείσει το χώρο, το χώρο μας, το χρόνο μας, την ποιότητά μας τελικά, και το λέω αυτό και εξ αφορμής αυτής της τυγερότατης δολοφονίας του ποινικολόγου και όλα όσα ακολούθησαν, αυτός ο οχετός που ακολούθησε στον σχολιασμό. Δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί κάποιοι, και ξεκινώντας από τους ίδιους τους δημοσιογράφους εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, θα είχαν να γράψουν και να χύσουν τόσο πολύ βρωμερό μελάνι, το μελάνι εισαγωγικά γιατί μιλάμε για ψηφιακά μέσα, για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με αυτό τον τραγικό τρόπο, μη σεβόμενοι τον παραμικρό κανόνα είτε της ενημέρωσης είτε της στοιχειώδους, πώς να το πούμε, λογικής. Και το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν πολύ σκληρό και όλα τα άλλα, όλες οι περιγραφές διαφόρων εγκλημάτων, σαν να γίνεται αυτό που γινόταν πάντα, το αίμα και το σπέρμα που λέγαμε ότι πουλάνε, αυτό εξακολουθεί να πουλάει δυστυχώς και είναι ο τρόπος με τον οποίο σερβίρεται. Εννοείται ότι ο πολίτης, ο συνειδητοποιημένος, ο όριμος, ο καλλιεργημένος μπορεί να αντισταθεί και οφείλει να αντισταθεί με πάρα πολλούς τρόπους, έχει τους τρόπους και εκεί θα κοπούν όλα. Αλλά όταν υπάρχει κοινό αδιφάγο, τότε δυστυχώς ο ένας κάνει τον άλλον να προκαλέσει τέτοια καταστροφή, γιατί περί καταστροφής πρόκειται, ηθικής και άλλης. Ο Γεράσιμος λέει καλησπέρα, καλώς όρισες, η γνωστή σταθερή στυλοβάτη της εκπομπής. Ναι, πραγματικά τώρα έχει προσθεθεί και μια ακόμα στυλοβάτης, το της με γιώτα, γιατί είμαι θηλυκού γένους. Δεν πιστεύω να προσβάλλω κανένα που αναφέρομαι σε γένους, η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρίλια. Και μας έλειψαν και οι μουσικές επιλογές, λέει. Τι κρίμα η απώλεια της ανθρώπινης ζωής στο εργοστάσιο, δηλαδή του 25χρονου εργάτη που απανθρακώθηκε στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη στα εξαμήλια της Κορινθίας, της Κορίνθου. Και υπάρχει, λέει, ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στην Ισπανία από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Κώστα, ο οποίος έστειλε και αυτό το μήνυμά του με άλλο τρόπο, στο Messenger. Έστειλε το μήνυμά του. Καθίστε να το βρω. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς το Ελενάκι, λέει. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλώς όρισες. Και φυσικά χρόνια πολλά, γιατί σήμερα νομίζω ότι έχουμε αρκετούς παντελίδες. Όχι κυρπαντελίδες που λένε συνήθως και το λένε επίτηδες για να τους αποδώσουν ένα πιο κομματικό μανδύα, όχι τόσο ευχάριστο, όχι τόσο θετικό, αλλά τους κανονικούς παντελίδες. Χρόνια σας πολλά.

0: Πολύ σωστά νομίζω μου επισημαίνετε, είτε εδώ από την δημοσιογραφική ομάδα, όλη την ομάδα του σταθμού, αλλά και εσείς οι ακροατές, ότι στα θέματα των πυρκαγιών πρέπει να αναφέρουμε πλέον πάρα πολύ συχνά και πολύ, με πολύ επίταση, το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα υπέργεια καλώδια, τα παλαιωμένα καλώδια της ΔΕΗ, το δίκτυο, και πάρα πολλές κολόνες, ξέρετε, απυρχαιωμένες, οι οποίες είναι στέκονται σαν ικριώματα, αυτές οι ξύλινες, οι παλιές, μαζί με κάτι πίνακες, δεν ξέρω τι είναι αυτοί, δεν νομίζω ότι το ονομάζω σωστά, το λέω σωστά. Πάντως από εκεί φεύγουν σπινθήρες, δημιουργούνται, προκαλούνται σπινθήρες μαζί με το παραμικρό της ατμόσφαιρας, της πολύ ψηλής θερμοκρασίας και του αέρα, και προκαλούνται πάρα πολλές πυρκαγιές. Γι' αυτό και είχαμε συζητήσει με τον καθηγητή δασολογίας, νομίζω, είχαμε συζητήσει για το θέμα της υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ. Μπορεί να είναι ένα έργο πολύ μεγαλόπνο, πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο και κοστοβόρο, αλλά είναι απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Και μου στέλνατε και στη διάρκεια των διακοπών στα social media μου και στο Viber και στο Messenger φωτογραφίες από τέτοιες κολόνες, δηλαδή υπαρκτές, που φαίνονται ότι είναι αυτές που προκαλούν πολλές από τις πυρκαγιές μας. Πολύ πολύ φρέσκα νέα, σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, τα ακούσατε και νωρίτερα στις και μισή από τη Χρύσα Μπιλάλη. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, στην Ισπανία έρχεται νέο κύμα καύσωνα και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιών από την Τετάρτη, 29 του μήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώς μέσω των μηχανισμών της αποστέλει επιπλέον ενέργεια μέσα και πυροσβέστες, όπως είπαμε νωρίτερα. Και κατά τα άλλα έχουμε τους Χούθη να λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Έλεγα κι εγώ, είχαμε 3-4 24 ώρα που είχαμε ηρεμία και ησυχία στο Σύρια, Λίπα, Ιράν. Αλλά εδώ δεν εννοεί να κοπάσει. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το γεγονός, με το αστυνομικό δελτίο, με την προφυλάκηση του 28χρονου Αιγυπτίου που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου. Έχουμε τον Νετανιάχου να πηγαίνει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα της συνάντησης. Νομίζω ότι την Τετάρτη είναι να συναντηθούν οι δύο άνδρες, ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, και ένα σωρό άλλα θέματα που τώρα θα τα κρατήσουμε λίγο πίσω για να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Ο κύριος Παπαχατζής είναι πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μαζί του θα συζητήσουμε τα θέματα ξηρασίας στην Ευρώπη, ακραίων καιρικών συνθήκων, ζέστης και τις επιπτώσεις τους. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους φανατικούς ακροατές σας. Μένουμε όλοι εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και πρώτη μέρα μετά την άδεια και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να λέμε μένουμε εδώ. Μπορεί το καλοκαίρι να είναι πραγματικά στις δόξες του, το ωραίο ελληνικό καλοκαίρι, αλλά και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, μην νομίζετε, να συναντούμε ξανά και τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για τις συζητήσεις μας και τους ακροατές. Οπότε σας ευχαριστώ
1: όλους,
0: διπλά.
1: Ειδικά όλους εμάς τους παλαιότερους που είμαστε φανατικοί εραστές του ραδιοφώνου.
0: Έτσι είναι. Και νομίζω ότι τελικά, επειδή και εγώ έπιασα τον εαυτό μου να μην μπορεί να ζήσει χωρίς ραδιόφωνο και στις διακοπές, ενημερωτικό τε και πολιτιστικό, μουσικό, όλοι τελικά στο ραδιόφωνο πάλι καταλήγουμε. Λοιπόν, ξηρασία, ακραίες συνθήκες, ακραία ζέστη και μάλιστα διαβάζαμε τώρα, αυτό είναι περισσότερο αποτελέσματα διεθνών ερευνητικών ομάδων, δεν έχει σημασία να τις ονοματίσω, πάντως είναι επιστημονικών ινστιτούτων που λένε ότι τελικά επειδή η Ευρώπη στεγνώνει και φαίνεται καθαρά να αδειάζουν και τα δικά της ποτάμια και οι δικές της λίμνες, το βάζω αυτό είναι αυθαίρετο το δικό μου και τα δικά της και οι δικές της σε σχέση με την Ελλάδα, θέλαμε να δούμε πού βρισκόμαστε, δηλαδή εσείς πώς εκτιμάτε ότι αυτές οι διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν γενικότερα και σε οικονομικό και σε ενεργειακό και τελικά σε βιοποριστικό πρόβλημα.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Βέβαια αυτό το χαρακτηριστικό παλιότερα ήταν της Ανατολικής Μεσογείου των χωρών και ειδικά των νησιωτικών χωρών, όπως κατά πλειοψηφία είναι η δικιά μας χώρα. Αυτή η ευαισθησία που είχαμε τα παραμεσογειακά κράτη, αυτή η ευαλωτότητα και η πυρωτική Ελλάδα τώρα πλέον εξαπλώνεται με την κλιματική αλλαγή και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Mm-hmm. Δεν είναι κύριο γνώρισμα μόνο της δικής μας χώρας. Και για να επανέλθουμε στην Ελλάδα, αυτή η ευαλωτότητα, vulnerability όπως λέγεται, είναι χαρακτηριστικό, όπως σας είπα, της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως της υπηρετικής, όπως είναι η Θεσσαλία, όπου και βρίσκεται η Λάρισα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Θεσσαλία. Αυτό έχει τρομερό αντίκτυπο τα τελευταία χρόνια και έχει τρομερό αντίκτυπο κυρίως στην αγροτική, στη γεωργική παραγωγή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι από τα περίπου 4,5 εκατομμύρια στρέμματα που έχει η Θεσσαλία καλλιεργήσιμα, τα 2,8 εκατομμύρια ήταν αρδευόμενα. Και μελέτες και υπολογισμοί δίνουν ότι περίπου μισό με ένα εκατομμύριο από αυτά τα αρδευόμενα θα χαθούν. Αυτό σημαίνει ότι όταν ως αρδευόμενο, ως αρδευόμενος αγρός έχει ο κάθε παραγωγός ένα έσοδο της τάξης των 500-600 ευρώ κατά μέσο όρο το στρέμμα, θα πέσει αυτόματα στα 50 με 60 ευρώ. Και αυτό πάλι αν πάει καλά η χρονιά και υπάρχουν κάποιες βροχοπτώσεις. Άρα πέφτει το κύριο εισόδημα του πρωτογενούς τομέα, πέφτει το εισόδημα των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων, και με ό,τι αντίκτυπο έχει αυτό, είτε είναι στα άμεσα γεωργικά αγαθά, είτε στην κτηνοτροφία, ακόμη και στα πιο εκλεκτικά αγροτικά προϊόντα όπως είναι τα φρούτα, οι ξηροί, οι καρποί και όλα αυτά.
0: Θέλετε να πείτε ότι πλέον το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, δεν είναι κάτι που έχει έναν ορίζοντα και μια προοπτική αρνητική, αλλά εκ των πραγμάτων, όπως είπατε, τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, όλα όσα είχαμε σε αυθονία, είτε στη χώρα μας είτε εισαγόμενα από άλλες χώρες που καλλιεργούν πολλά τέτοια, βλέπουμε τώρα να υπάρχει μεγάλη έλλειψη ή θα υπάρξει μεγάλη έλλειψη.
1: Ξεκίνησε η έλλειψη, mm-hmm. και θα εντατικοποιηθεί, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι βέβαια θέμα όλα αυτά είναι θέμα καλής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ξέρετε, και θα το πω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, είμαστε η μόνη χώρα η οποία με τα ποτάμια της ποτίζει τη θάλασσα. Και για να ποτίσουμε τις καλλιέργειές μας, κάνουμε γεωτρήσεις οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα 350-400 μέτρα βάθος. Mm. Που για να αντλήσουμε νερό από εκεί, έχουμε την κατανάλωση και τη δαπάνη τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας που αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Και απ' την άλλη, όπως σας είπα, αφήνουμε τα ποτάμια μας και χύνονται στη θάλασσα. Αντί να τα διαχειριζόμαστε με καλύτερο τρόπο, με αποταμίευση του νερού σε μεγάλες λιμνοδεξαμενές και σε μεγάλες κατασκευές, και μετά να φεύγει ένα μέρος να πηγαίνει προς τη θάλασσα. Κάτι το οποίο βέβαια και από την αντίθετη πλευρά ελέγχει και τις πλημμύρες από τις οποίες έχουμε, υποστεί τα τελευταία χρόνια και με όλες τις καταστροφές. Δηλαδή έχουμε διπλή ωφέλεια από αυτή τη διαχείριση των υδάτων.
0: Αυτό νομίζω ότι είπατε τη μαγική κουβέντα, διαχείριση υδάτινων πόρων. Είναι κάτι που υποτίθεται ότι, τουλάχιστον όπως διαβάζω εγώ, έχει μπει στο πρόγραμμα, είναι στο σχεδιασμό και ακόμα πιο πέρα από αυτό, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο υλοποίησης έχουμε φτάσει.
1: Εγώ θα σας πω ένα ανορθόδοξο, μάλλον για μας ανορθόδοξο, ότι ακόμη και πάνω από την Ελβετία, άμα πετάξετε με το αεροπλάνο πηγαίνοντας για την Ελβετία, θα δείτε ότι έχουν μεγάλους θαμνιευτήρες η Ελβετία, η οποία είναι η χώρα των χιονιών και των παγετώνων. Και όμως παρόλα αυτά δεσμεύουν και διαχειρίζονται το νερό το οποίο λιώνει από τα χιόνια και προέρχεται από τις πηγές τις οποίες έχει. Εμείς εδώ δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο διαχείρισης του νερού. Και γι' αυτό, όπως είπατε κι εσείς, πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εργαστήριό μου εδώ και 15 χρόνια έχει αποκτήσει τέτοια προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για τη μειωμένη χρήση ύδατος μέχρι και 90, ακόμη και 100% και την προσαρμογή της βιολογικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είτε είναι τα προγράμματα LIFE για το περιβάλλον, ακόμα και παραμεσογειακά προγράμματα όπως είναι το Interreg, Interreg Med για παραμεσογειακά κράτη. Από πέρυσι μπήκανε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το τελευταίο πρόγραμμα με το οποίο έχω πάρει, ας πούμε, πριν ένα χρόνο, που είναι διάφορα 6 παραμεσογειακά κράτη με τελικό στόχο τη μειωμένη χρήση του νερού και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και μπορούμε ακόμα και με θερμοκήπια, όπως είναι και γεωθερμικά θερμοκήπια, τα οποία από το 2010 έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα, στη Γεωπονική, ακόμη και με καλλιέργειες, με αναδιάρθρωση καλλιεργιών, με είδη τα οποία προσαρμόζονται σε λιγότερο νερό. Αυτή η κλιματική αλλαγή δεν είναι τωρινή και πριν αιώνες πάλι είχαμε κάποια κλιματική αλλαγή και είχαν προσαρμοστεί ακόμα και πριν χιλιετίες οι άνθρωποι σε αυτήν την κλιματική αλλαγή με διάφορα είδη τα οποία καλλιεργούσαν και ακολουθούσαν τότε την rain-fed agriculture, όπως λέγεται, δηλαδή τη γεωργία η οποία τροφοδοτείται με το νερό της βροχής. Όσο μειωμένο και αν είναι αυτό.
0: Χαίρομαι που το ακούω, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να εντοπίζουμε το πρόβλημα ή τις αιτίες του, αλλά όταν μας λέτε υπεύθυνα ότι και το δικό σας το εργαστήριο και, γενικά το, και ειδικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είναι μια περιοχή που θα λέγαμε ότι είναι μια λεκάνη που το χρειάζεται το νερό και τη διαχείρισή του, έχει τα εργαλεία και προβλέπει και εφαρμόζει πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην ξηρασία, αυτό μας χαροποιεί.
1: Να ξέρετε ότι το νερό το οποίο χρησιμοποιείται για άρδευση εδώ στη Θεσσαλία, ας πούμε, είναι από γεωτρήσεις το 50% περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και λιγότερο από επιφανειακά ύδατα και επιφανειακές πηγές όπως είναι τα ποτάμια. Άρα πρέπει να το αναπροσαρμόσουμε αυτό, γιατί από σχεδόν 10 μέτρα που ήταν η στάθμη των υδάτων παλιότερα, πριν μισό αιώνα περίπου, έχουμε φτάσει τώρα, όπως σας είπα, και τα 350 με 400 μέτρα βάθος για να βρούμε νερό και να μπορέσουμε να αρδεύσουμε τις καλλιέργειες, με ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. Ακόμα και βορειότερα κράτη όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία,
0: ναι, ναι,
1: ή η Ουγγαρία, οι οποίες σπάνια αρδεύανε, σπάνια ποτίζανε, φτάσαν τώρα και σε ετήσιες καλλιέργειες όπως είναι ο ηλιόσπορος, όπως είναι
0: το καλαμπόκι,
1: όπως είναι η λοκράμβη,
0: ναι,
1: το καλαμπόκι, να θέλουν ακόμα και αυτά άρδευση. Όπως και εδώ στην Ελλάδα.
0: Mm.
1: Ακόμη και τα σιτηρά, πολλές χρονιές οι αγρότες ποτίζουν.
0: Ναι.
1: Για να χάσουν την παραγωγή τους.
0: Διαβάζω, κύριε καθηγητά, ότι στην Ευρώπη τώρα λόγω της ξηρασίας υπολογίζεται ότι θα χάσουν 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών. Και στη Γαλλία, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, πάρα πολύ χάλια η εισοδιά τους. Για τα τελευταία 50 χρόνια μάλλον θα είναι η χειρότερη χρονιά. Μάλιστα, νομίζω ότι μας βάλατε σε μια σειρά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον. Σίγουρα έχουν να γίνουν και πολλά περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση που αναφέρατε.
1: Χρειάζεται να αλλάξει η αγροτική πολιτική, να είναι πιο πολύ προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Αυτό που ήδη έπρεπε να είχαν ξεκινήσει.
0: Ναι. Και χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία και μάλλον επιβολή της ορθής γνώμης, της επιστημονικής γνώσης στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις και βάζουν και το χέρι στην τσέπη, έτσι.
1: Ναι,
0: για να φτάσουμε στο διατάφτα.
1: Ότι, η γνώση πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει και προσφέρεται.
1: Και μπορεί να είναι επικουρική και καθοδηγητική στις αποφάσεις που θα πάρουν οι κυβερνώντες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχατζή, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Χάρηκα για την συνομιλία μας.
0: Και εγώ πολύ.
1: Καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Καλά επίσης. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο κύριος Παπαχατζής, ο νέος πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας και Αγροτεχνολογίας.

0: δόξα για αυτούς που το νερό τους πίνει.
1: Έλεγα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι το υπέρλαμπρο και ένδοξο καλοκαίρι συνεχίζεται σήμερα 27 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Και είπα, λέω, να μην πω το ελληνικό καλοκαίρι, να το αποφύγω σαν φράση.
0: Να μετανιώνει σαν παιδί.
1: Γιατί λέω, δηλαδή, οι άλλοι δεν έχουν ψυχή.
0: Σε άκουσα που έκλαιγες.
1: Όχι, ψυχή έχουν. Το ίδιο καλοκαίρι δεν έχουν.

0: σκεπτόμουν, ας πούμε, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και λιγότερο πρωτεύουσες, ενώ πιο μικρές πόλεις, είναι ενδοχώρα στην κεντρική Ευρώπη. Έχουν τα θέματά τους, δηλαδή τρέχουν σε λίμνες, σε ποτάμια, και αν τα έχουν αυτά και δεν είναι περίκλειστες χώρες. Όχι, δεν έχουν το ίδιο καλοκαίρι, δεν έχουν το ίδιο φως, δεν έχουν την ίδια θάλασσα ή δεν έχουν καθόλου θάλασσα, δεν έχουν τον ίδιο ουρανό, δεν έχουν την ίδια ωραία κλιματική κατάσταση, δεν έχουν την ίδια κουζίνα και σίγουρα δεν έχουν τον ίδιο πολιτισμό. Και ήθελα να το φτάσω σιγά σιγά στα μνημεία πολιτισμού και φύσης, όπως είναι ο Όλυμπος, που κατετάγει πλέον ως μεικτό τέτοιο μνημείο στον κατάλογο της UNESCO.
1: Δεν τους γυρνά στους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς.
0: Άκουγα την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί, στον Βασίλη Αδαμόπουλο, στην εκπομπή του. Και πράγματι, ο Όλυμπος είναι το 21ο μνημείο πλέον στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ως το μυθικό βουνό της Ελλάδας που συνδέεται και με τη μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, και με τη φύση και με τον πολιτισμό.

εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Γρήγορα πέρασε σήμερα η ώρα. Πάμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής, στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο απολύτως σχετικό. Αύριο πάλι πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλαλή. Ξεκινάει σε λίγη ώρα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Ως πρόταση της πλειοψηφίας που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα, περιέγραψε την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος απέδωσε στην αυτοδιάλυση της αντιπολίτευσης τη συστηματική επιχείρηση επαξίωσης της όλης διαδικασίας. Καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, είπε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Art News. Από εργασία ηλεκτροσυγκόλησης δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα και έτσι προκλήθηκε έκρηξη και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπιό. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μια γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίου Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις έπειτα από τη συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες Μαρία Όνχελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Όπως είπε, στόχος είναι η πολυμερής να οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Γκραν Μοντανά, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Λευκοσία παραμένει προσιλωμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του καθηγητής τοξικολογίας. Στις 7 αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος έδωσε απολογία για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και για αυτή την υπόθεση κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρέ είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στη διείσδυση μη επανδρομένων σαουδαραβικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ιεμένης. Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά ορεινά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ μετά ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταθόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή?
8: Άκουσε να δεις.

γλυκό σπίτι Αλαμπάμα και γλυκό σπίτι Earth News Radio 105,8, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, απολύτως σχετικό στην ώρα του. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Δευτέρα σήμερα, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή του Ιούλιου όπως τον προτιμάτε. Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητές στο πόλο, μην νομίζετε. Ξεκινάω με κάνα καλό για τη δύσκολη μέρα και σημερινή.

όλα, πώς το λένε αυτά τα, αυτές τις κοινοτοπίες, όλα θα τα δούμε, όλα θα τα πούμε, δεν κρύβουμε τίποτα, οι μεγάλες αλήθειες, προλάβετε να το ακούσετε πριν το κατεβάσετε και κάτι τέτοια ωραία. Με σιγουριά σας λέω, Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που το επικροτούμε, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας σήμερα. Πρώτα απ' όλα τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε Viber, να κάνουμε και λίγο εξάσκηση και στον αντίχειρα, μην κάθετε και ξέρετε πιαστεί. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δεύτερη λέξη. Και εκεί στην πλατφόρμα και στην εφαρμογή στέλνετε τα μηνύματά σας. Το ίδιο ισχύει και αν είστε στο Facebook και θέλετε να στείλετε μηνύματα. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής και όταν μπείτε σε αυτή τη σελίδα θα βγείτε, όχι δεν θα θέλετε να βγείτε, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Δυστυχώς εκεί που είχαμε ετοιμάσει, θα πεις τα ωραία, βλέπεις Γαλλία, Ισπανία, υπάρχουν τα ανθρώπινα όρια, παιδιά. Α, ναι, τι ακούμε. Αυτό είναι από το Σαν Χθες. Σαν Χθες το 1992 έφυγε από κοντά μας η ηθοποιός με τα, όπως λένε, τα ωραιότερα μάτια του ελληνικού σινεμά, η Ευγενία Καρπούζη, η Τζένι Καρέζη.

ήταν η καταπληκτική παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο εχθρός λαός, κυκλοφόρησε και σε άλμπουμ με υπέροχα τραγούδια και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου εξαιρετική παρουσία σε εκείνο το δίσκο. Μουσική Μίκης Θεοδωράκη.

Παντός 27 Ιουλίου του 1974 είχε κυκλοφορήσει το Sweet Home Alabama, με το οποίο ξεκινήσαμε. Μην νομίζετε ότι δεν τα είχαμε σημειωμένα και αυτά στο μουσικό μας ημερολόγιο. Δυστυχώς, εκτός από το χάος σε Γαλλία και Ισπανία, εκεί που δοκιμάζονται οι ανθρώπινες δυνατότητες, εκεί που οι φωτιές, εκτός από το ότι ξεσπιτώνουν όχι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, δείχνουν τα όρια της ανθρώπινης παρουσίας. Δυστυχώς είχαμε και εμείς σήμερα το πρωί κάτι που δεν ξέρω, με το που το άκουσα μου ήρθε στο μυαλό η Βιολάντα, να δούμε βέβαια τα αίτια. Αυτή η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας και ένα 25χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Ένας 25χρονος εργαζόμενος. Είχαμε τραυματισμούς.

αναθεώρηση. Θα μας τα πούν οι συνάδελφοι που τα ξέρουν καλύτερα. Να μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Παντελεήμονα, στον Παντελή, στην Παντελίτσα.

Έχουμε κάνει Δύση και Ανατολή, παιδιά. Δεν θέλω να πω την έκφραση ανταμούτρα μας, γιατί δεν ακούγεται ωραία. Αλλά άμα το καλοσκεφτείτε, ξυπνάει το πρωί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει, καλά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Διαφεύγει μια πληροφορία, η φήμη, ότι θα υπάρξει μια όχι και χειρία, μακάρι να υπήρχε, ότι έχει λίγο παγώσει το πράγμα εκεί με το Ιράν. Ω, οι αγορές βγαίνουν, τι χαρά τέτοιο, το πετρέλαιο πέφτει και τα λοιπά. Το απόγευμα έχει μια παρανυχίδα ο πρόεδρος και λέει, είμαι πολύ θυμωμένος σήμερα και δεν ξέρω τι θα τους κάνω αν συνεχίσουν έτσι. Πέφτουν οι αγορές, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και τα λοιπά, και ζούμε έτσι, αχ Παντελή, σε Δύση και Ανατολή.

Ναι, και να σας δώσω και μια πληροφορία. Αν μας ακούτε καθοδόν, που και από εκεί θέλουμε μηνύματά σας και αυτά, αλλά με δύο προϋποθέσεις, είστε συνοδηγοί, οπότε μπορείτε και με χαρά θα τα λάβουμε, ή τηλεφωνήστε, ή έχετε σταματήσει προσωρινά. Τώρα βέβαια δεν έχουμε και προβλήματα με την κίνηση και όλα τα σχετικά. Αν είστε καθοδόν, επειδή ξεκινήσαμε το Sweet Home Alabama με τους Lynyrd Skynyrd, ζητώ συγγνώμη πρώτα απ' όλα, γιατί σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε το 1958, όταν ακούς, λέει, rock ή rock and roll στο αυτοκίνητο, πληρώνεις παραπάνω. Σου δημιουργεί μια τάση να πατήσεις γκάζι και αυξάνει, λέει, το κόστος της διαδρομής. Οπότε κάθε φορά που βάζουμε καμιά ροκιά εμείς στην εκπομπή, εσείς να πηγαίνετε στην άκρη να παρκάρετε, να τελειώσει το ροκ τραγούδι, και όταν βάζουμε κάτι τώρα πιο έτσι μελαγχολικό, μια χαρά είμαστε. Να μην ξεχάσουμε όμως, πριν πάμε στη Βουλή, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 48 στην Αθήνα ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Και αυτό το τραγούδι «Σικαρέζι» από το «Εχθρός Λαός», και αυτό που θα ακούσουμε τώρα από το Σιδηρόπουλο, χθες τα γράψανε.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες. Τα είχαμε πει αυτά αναλυτικά τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα μας τα ξαναθυμίσει ο Ανδρέας Μαραθιάς, που ως κοινοβουλευτικός συντάκτης έχει άλλη υποπτία του θέματος. Πρέπει να έχει ή να ξεκινάει ή να ξεκίνησε πάντως η ψηφοφορία. Για να πάμε μέχρι τη Βουλή να μάθουμε. Ανδρέα, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως λέμε, από τις 6 το απόγευμα η ψηφοφορία.
0: Α, ξεκίνησε στην ώρα της κανονικά.
1: Ξεκίνησε στην ώρα
0: της,
1: 6 και 5 περίπου.
0: Και εμείς.
1: Είναι σε εξέλιξη, αναμένουμε να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά, γιατί είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία. Κάθε βουλευτής ψηφίζει μπροστά στην οθόνη που έχει στο ευρανό του για τα 33 άρθρα που, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που επιθυμεί την αναθεώρησή τους. Όλα δείχνουν ότι, με βάση και τα όσα ακούσαμε το τριήμερο της συζήτησης εδώ στην Ολομέλεια αλλά και στην Επιτροπή Αναθεώρησης τις προηγούμενες εβδομάδες, μόνο η Νέα Δημοκρατία θα υπερψηφίσει την πρότασή της. Δεν αναμένεται να έχουμε υπερπλειοψηφία, όπως το λέμε, δηλαδή κάποιο άρθρο να συγκεντρώσει περισσότερους από 180 ψήφους.
0: Οπότε θα χρειάζεται στην επόμενη Βουλή μόνο μια σχετική πλειοψηφία για να εγκριθεί.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαζόταν μόνο μια η πλειοψηφία απλά της πλειοψηφίας, η πλειοψηφία του πρώτου κόμματος της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Συνεπώς και αυτό, γιατί η αντιπολίτευση δεν δίνει ψήφο συνένεσης, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, προκειμένου τα άρθρα προς αναθεώρηση να εγκριθούν από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.
0: Εάν επιτευχθεί σχετική συνένεση. Γιατί όμως λέμε ότι σήμερα είναι η πρώτη ψηφοφορία? Δεν εννοούμε αυτή που θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Είναι η πρώτη, για αυτή τη Βουλή.
1: Είναι η πρώτη ψηφοφορία της προτείνουσας Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη θα ακολουθήσει στις 27 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε θα κρυφεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα άρθρο σήμερα πάρει 132.
1: Δεν περνάει.
0: Και, ναι.
1: Πρέπει και στις δύο ψηφοφορίες της προτείνουσας Βουλής, τη σημερινή και στις 27 Αυγούστου,
0: ναι,
1: να είναι πάνω από 151 τουλάχιστον.
0: Αν λοιπόν μόνο αν πάρει και στις δύο πάνω από 150 θα πάει για την άλλη σύνοδο της Βουλής. Αν όμως σήμερα πάρει 155 και στην άλλη ψηφοφορία πάρει 180 ή ανάποδα.
1: Τότε εγκρίνεται. Αυτό είναι το χιαστή. Είναι, δηλαδή, εάν στην προτείνουσα Βουλή ένα άρθρο πάρει 151, στην επόμενη πρέπει να πάρει 180 για να γίνει αναθεώρησή του. Αν πάρει σε αυτήν 180 στην προτείνουσα,
0: ναι,
1: στην επόμενη χρειάζεται.
0: Αλλά
1: 151.
0: Επειδή έχουμε δύο ψηφοφορίες, δεν είναι δεσμευτική. Δηλαδή, μπορεί ένα άρθρο σήμερα να πάρει 152 και τη 27 Αυγούστου να πάρει 182. Αν πάρει σήμερα 180. Και τον Αύγουστο πάρει 153, τι μετράει?
1: Πραγματικά αυτό δεν ξέρω να σου απαντήσω. Μπορώ να σου απαντήσω είναι ότι αυτή η Βουλή προτείνει ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση.
0: Σωστά.
1: Το περιεχόμενο.
0: Αλλά είναι και τι πρίκα ψήφων κουβαλάνε στην άλλη σύνοδο.
1: Ναι, συμφωνώ. Το περιεχόμενο της αναθεώρησης όμως θα το αποφασίσει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ πέρα μπαίνουν και τα άλλα ζητήματα, αν η επόμενη Βουλή διαλυθεί μέσα σε λίγες μέρες, γιατί δεν σχηματιστεί κυβέρνηση. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί το εκλογικό σχετισμός δεν θα δημιουργήσει.
0: Είναι αναθεωρητική ή δεν είναι?
1: Ναι, εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τους συνταγματολόγους. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι κυριαρχεί άποψη που λέει ότι όποτε έχουμε Βουλή, με την έννοια σχηματισμού κυβέρνησης, τότε θα γίνει και η αναθεώρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία, να το πούμε έτσι, της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Ανδρέα, γιατί σε λίγο ο χρόνος, ξέρεις, θα μας κυνηγήσει. Σήμερα είχαμε και συζήτηση, είχαμε μόνο την ψηφοφορία?
1: Είχαμε και συζήτηση.
0: Τσακώθηκε κανείς με κανένα? Από περιέργεια ρωτάω.
1: Όπως πάντα στο επίκεντρο βρίσκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε ένα επεισόδιο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος της είπε ότι παραμένει σαν τους Ιαπωνέζους φαντάρους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε τελειώσει ο πόλεμος, αλλά παρέμεναν στα νησιά τους και νομίζαν ότι ακόμη είναι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει, Ανδρέας, που ξέρεις. Όχι εκείνο, όχι εκείνος. Ο πόλεμος, ναι.
1: Ο πόλεμος γενικά.
0: Πάλι των τάξεων και αυτά έχει τελειώσει.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω. Ποτέ δεν τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ δεν τελειώνει.
0: Άρα μπορεί να εννοούσε τον κώδικα Μπουσίντο.
1: Περιμένουμε ενδιαφέρον, Αντρέα, τι θα κάνουν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν αντιδράσει. Κυρίως ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει να κάνει με τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα για δύο συνεχείς πενταετής θητείες. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει πλέον να είναι μία και εξαετής η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Να υπερέχει δύο ετών από την διάρκεια του. Της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Ωστόσο σε αυτό διαφωνούν βουλευτές όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ο Χαράλαμπος Αφανασίου, και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα πράξουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σήμερα.
0: Πότε θα έχεις μια εικόνα στη ραδιοεφημερίδα μετά?
1: Σε μια ώρα το νωρίτερο μπορεί να έχουμε μια εικόνα. Οπότε, για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
0: Θα περιμένω και εγώ να ακούσω αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε τι ακριβώς έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα.
0: Μια τέτοια μέρα που λέτε το 1976 η Τίνα ζήτησε διαζύγιο από τον Άικ. Όμως δεν μας νοιάζει εμάς. Όχι, μας νοιάζει γιατί ήταν η Τίνα Τέρνερ και ο Άικ ήταν ο κακοποιητικός άντρας και σύντροφός της. Είχε περάσει, λένε, τα πάνδυνα μαζί του και ήταν η μέρα που αποφάσισε να απελευθερωθεί. Ένα από τα τραγούδια της που αγαπώ πολύ, το Private Dancer. Εμείς είμαστε οι private ενημερωτές σας, οι διασκεδαστές σας, ό,τι πιστεύετε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα πούμε και για χρυσά μετάλλια, θα πούμε για μπάλες, θα πούμε για τεράστιες πυρκαγιές. Ξέρετε τι είναι ο πυροσωριτομελανίας? Και να μην ξέρετε, σε λίγο θα το μάθετε. Δυστυχώς στη Γαλλία το έχουν μάθει με το χειρότερο τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνολικά 33 άρθρα τίθενται προς αναθεώρηση. Μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Απεργασία ηλεκτροσυγκόλησης, η έκρηξη και ακολούθως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα και νοσηλεύεται. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ στο Ντουμπάι. Θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο τοξικολόγος προθεσμεί να απολογηθεί σήμερα στις 7 πήρε ο ιατροδικαστής στην υπόθεση της μαφίας των Χανίων. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr. ERT News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτό το καλοκαίρι, όταν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πλήρη αποτίμηση. Για ένα καλοκαίρι τραγουδάει η Αφροδίτη Μάνου, που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.

αναλογήσεις για καλοκαίρια. Είχε μια έφεση ο Γιάννης Πανός. Καλά σε υπέροχα, σε μεγάλη γκάμα. Είχε πολύ μεγάλη έφεση. Επειδή λέγαμε ότι χθες Κυριακή δεν συναντηθήκαμε, σαν χθες το 1934 γεννήθηκε ο Γιάννης Πανός, που υπογράφει αυτό το τραγούδι και τα ακούμε από την Αφροδίτη Μάνου, που έχει τα γενέθλιά της. Καλό χρόνο.

Κώστα, νομίζω ότι θα σε μαλώσω και θα σου πω γιατί. Γιατί πέρα, εντάξει, από το πρώτο μήνυμα γεμίσαμε χωροφύλακες και τα λοιπά, έχουμε και τις εξελίξεις εκεί με τους δύο επιστήμονες που λένε ότι άλλαζαν στοιχεία για να γλιτώσουν κόσμο εκεί στην Κρήτη, αλλά μου στέλνεις 6 και 29, πρόσεξε την ώρα, μήνυμα, μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα πέθανε η Τζένι Καρέζη. Και έχουμε ήδη παίξει τραγούδι με την Τζένι Καρέζη, οπότε αν δεν ακούς την εκπομπή, όχι να μας κάνεις και υπενθυμίσεις ή κάτι σου ξέφυγε, δεν πειράζει. Εσύ δεν μας μαλώνεις βέβαια, αλλά εμείς καμιά φορά μπορεί. Η Πέπη, καλό απόγευμα Ανδρέα, λυπάμαι για το Σιδηρόπουλο. Είχε έρθει λέει στο μαγαζί μου να μου δώσει συλληπιτήρια για τον αδελφό μου και έφυγε 2 μέρες αργότερα. Ναι, πέρναγε δύσκολα ο Παύλος Σιδηρόπουλος τότε, Πέπη μου. Πάλευε πολύ με τους εφιάλτες και τους δαιμονές του και δεν τα κατάφερνε. Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα πριν πάμε να παίξουμε μπάλες, πρώτα μέσα στο νερό να δροσιστούμε κιόλας γιατί ξανανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και μετά θα δούμε και τις υπόλοιπες. Πρώτα απ' όλα στο φίλο μας το Γιάννη που έχει στείλει αναλυτικό μουσικό ημερολόγιο για να δω. Α, φταίω με την εμφάνιση των Queen στο Νεπ Στάντιον της Βουδαπέστης, δεν το είχα το 1986, περίμενε. Πες στον Επιτρόπου, μην πάει και κλωτσάει εκεί τα σήματα. Πετάει τις μπάλες μέσα, οπότε σε έκανε κάποια φορά μια ομάδα όταν τις βάζαμε πολλά γκολ, γιατί θα θυμώσουμε. Α, και ο Wilkinson τον Λίναρτ Σκίναρτ βρέθηκε νεκρός τέτοια μέρα, ε. Εμείς προτιμήσαμε, αγαπητέ Γιάννη, να βάλουμε την κυκλοφορία του Sweet Home Alabama σε single. Τι λέει ο Στέλιος? Και η Μιλένα Κοντού, λέει, μας έφερε 2 χρυσά. Αναφέρεται στην κοπηλασία. Προφανώς ο αγαπητός φίλος, ναι, αλλά πρέπει να έχουν Δήμητρα Ελένη Κοντού και την είναι Μιλένα, έτσι τη φωνάζουν, και μπράβο της. Θα δούμε, θα μας τα πει ο Επιτρόπου, τα ξέρει όλα παιδιά. Καλά απόγευμα από τον Πλαταμόνα στέλνει Μάρθα. Κάτω από τη σκιά του Ολύμπου, του μυθικού βουνού που ανήκει πλέον, λέει, και στο πάνθεον της UNESCO. Θυμόσαστε που από την Τρίτη είχαμε βγάλει το Δήμαρχο Δίου Ολύμπου που λέγαμε έχει πάει στην Επιτροπή, θα συζητηθεί, αλλά μας ζητάνε και κάτι παραπάνω, κάποιες διευκρινήσεις. Τελικά δεν χρειάστηκαν οι διευκρινήσεις, πήγε η Επιτροπή, μόλις είδε ότι είναι Όλυμπος, λέει, έλα παιδιά τώρα αστεία πράγματα, δεν θα μπει στο δικό μας κατάλογο Όλυμπος. Και έτσι είχαμε αυτό το πολύ ωραίο νέο η Κατερίνα. Μήπως γνωρίζετε το άρθρο 86 καταργείται? Όχι Κατερίνα μου, δεν καταργείται. Υπάρχει πρόταση για τροποποίηση. Τώρα δεν προλαβαίνω να σου τα πω αναλυτικά. Αυτό πάντως που θα αλλάξει είναι η διαδικασία για την προανάκριση και την ανάκριση. Δηλαδή στην πρόταση γράφει ότι διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών. Όχι να πάει αμελητή στη Βουλή και να πει η Βουλή αν θα γίνει αυτό. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από ανώτατο δικαστικό όργανο, λέει η πρόταση για την αναθεώρηση, έτσι. Και κατάργηση της διαβίβασης των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή στη Βουλή και η αρμοδιότητα της Βουλής εκεί θα καταργηθεί για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά όμως, για να ασκηθεί δίωξη για ποινικά αδικήματα μελών της κυβέρνησης ή υφυπουργών, θα χρειάζεται απόφαση της Βουλής με απόλυτη πλειοψηφία. Πάντως δεν καταργείται το άρθρο. Έχουμε μία επιταβελτίο, λένε πολλοί, τροποποίηση. Βίκη, Κωνσταντίνε, Οδυσσέα και Μιχάλη, να παίξω λίγο μπάλα με τον Επιτρόπου. Κάνει και ζέστη, μη καεί στην προθέρμανση και δεν μπορεί μετά να αποδώσει. Και θα επανέλθουμε.

0: Το κανείς μην κουνιέται επειδή έχει ζέστη. Δεν είναι το άλλο μην κουνιέται. Για να... Αλλά όταν είναι ένα μάτς σαν τον τελικό η Εθνική Ελλάδος στο Πόλο με την Ουγγαρία, μιλάμε για υπερδύναμη. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Έκτη και φαρμακερή, όχι τρίτη. Νομίζω είναι έκτος τελικός που πάει η ομαδάρα μας, που είναι ομαδάρα, και αυτή τη φορά πήρε το χρυσό. Χρυσό παιδί ο Τάσος Επιτρόπου και είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν μια η χθεσινή μέρα ονειρική, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ονειρική, γιατί πέρα από το γεγονός του χρυσού μεταλλίου, ήταν και το επίτευγμα του Τεντόγλου.
0: Σωστό.
1: Να κάνει το, αυτό το εντυπωσιακό 8-6.
0: Ισοφάρισε το Πανελλήνιο.
1: Σωστό.
0: Κοίτα το, μια αδικία όμως το, τώρα. Το... Μπράβο, αυτό επειδή θα το πεις. Πόσο διάσημος ήταν ο Λούις Τσάτου μας που κατάφερε, πότε είναι, πολλά χρόνια αυτό το ρεκόρ.
1: Το 2007.
0: Από το 2007.
1: Στα Παπαφλέσια.
0: Ναι. Δηλαδή φαντάσου τώρα τι αθληταράς δεν είχε ούτε τη μισή προβολή από αυτοί που έχουν κάποιοι, όχι και καλά κάνουν και την, δεν θέλω να πω γιατί ο Τεντόγλου είναι υπέροχος και μπράβο, αλλά πόσοι και πόσες ξέραμε το Λούι Τσάτουμα τότε που έκανε αυτή την απίθανη για την εποχή επίδοση, δεν συμφωνείς? Γι' αυτό να το πούμε πέντε φορές.
1: Επειδή το παλικάρι αυτό είναι και ένας εκπληκτικός αθλητής και κρατούσε ψηλά τη σημαία σε δύσκολα χρόνια για το ελληνικό στίβο και υποστηθήκε στα Παπαφλέσια, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ούτε οι συνθήκες δεν ήταν
0: ιδανικές, ας το πούμε
1: τόσο
0: έτσι.
1: Σύγχρονες, να το Μάλιστα. πω έτσι, για την εποχή καλά ήταν, αλλά τώρα ναι. η εξέλιξη είναι τελείως διαφορετική. Πάντως αυτό που έκανε χθες, για να κλείσουμε το κεφάλαιο, γιατί έχουμε και την Εθνική Πόλο, για αυτό το λέω, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Έκανε το 866 με ευνοϊκό άρνεμο και εκνευρίστηκε τόσο πολύ που στο επόμενο άλμα το ξαναέκανε, αλλά αυτή τη φορά με σωστό άνεμο. Γιατί είναι και αθληταράς. Έχει γίνει φοβερό story. Δεν το
0: έβαλε
1: κανένα.
0: Σημαδάκι δηλαδή. Λέει εδώ πήδηξα πριν, θα έρθω και ξανά εδώ. Μπράβο, ρε.
1: Και μετά είναι υπέροχος. Στο γέμιο το 875. Επόμενο ραντεβού για το Μίλτο, να το πούμε και αυτό, είναι στο Πέρμιγχαμ. Έχουμε 10 με 16 Αυγούστου το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Α, έτσι, του εύχομαι να το σπάσει πάλι. Το ρεκόρ του Τσάτου.
1: Ετοιμαστείτε πάλι. Από την άλλη, στην άλλη άκρη του κόσμου, έρχονται και τώρα αύριο τα παλικάρια. Εκεί στο Σίδνεϊ έκαναν όλους τους Έλληνες εκεί πέρα να έχουν τρελαθεί πραγματικά. 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια είχαν πάρει αυτά τα παιδιά. Αν όχι
0: ναι, μα όλο, όλο στο τελικό, γιατί είναι ομαδάρα, έτσι. Δεν είναι άντε τώρα ένα πυροτέχνημα. Μιλάμε, και είναι υπερομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο η εθνική μας του Πόλου.
1: Όπως έχει πει και ο Μαυρωτάς, και κάθε χρόνο, σε κάθε επιτυχία βλέπουμε ότι η εθνική Πόλο είναι και καλύτερη. Δηλαδή ξεκίνησε εκεί από το μακρινό 97 στο ασημένιο μετάλλιο και το παλέψαρε και το παλεύουν ακόμη. Και μου άρεσαν πολύ και οι δηλώσεις του Βλάχου, ο οποίος ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος.
0: Ο προπονητής μας είναι αυτός.
1: Ακριβώς, όμως ο Βλάχος τεχνικός, ο οποίος επί της ουσίας είπε σεμνά, ταπεινά, πάμε για το επόμενο, απλά μας
0: πάμε για το διαπλανητικό μετά, ναι.
1: Έφυγε ένα βάρος.
0: Ενέρεση, γιατί είχαν πάει 5 φορές πριν. Και δεν, δηλαδή
1: και,
0: όλο
1: και
0: κάτι.
1: Δεν πήγαν 5 φορές πριν, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν χαθεί πολύ μεγάλες επιτυχίες και φοβερά μετάλλια και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Mm-hmm. Για ένα δευτερόλεπτο, ναι. ένα γκολ στο δευτερόλεπτο, μια ατυχιστική.
0: Το παρατρίχα ήταν που την κυνηγούσε.
1: Όλο, συνέχεια.
0: Αλλά για φαντάσου τώρα μια χώρα σαν τη δική μας, με τον πληθυσμό μας, να είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Γιατί και στις γυναίκες είμαστε καταπληκτικοί και στις ομάδες μας.
1: Τα κερδίτσια έχουν πάρει ήδη 5 χρυσά.
0: Μπράβο. Δηλαδή κάτι γίνεται με το Πόλο. Κάτι πέρα από το ότι μας πάει, κάτι γίνεται.
1: Να χρησιμοποιήσω πάλι τον Γιώργο τον Μαυρωτά.
0: Ό,τι θες να χρησιμοποιήσω.
1: Και έχει πει το καλύτερο. Είναι πολύ απλό, λέει. Στο Πόλο δεν υπάρχει τοξικότητα. Να. Και τελειώνουν όλα εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή τους βλέπεις, δουλεύουν.
0: Ενδιαφέρον.
1: Εθνική ομάδα, δεν πέφτουν από πάνω.
0: Λες τις επόμενες εκλογές να κατέβει το κόμμα Εθνικής Συνένεσης Πόλο Ελλάδα και να εκεί να τα βρούμε όλα.
1: Εύκολα θα βγει.
0: Εύκολα. Μάλιστα. Κάτι άλλο έχεις που αφήσαμε.
1: Είμαστε σε ρυθμούς. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για την Πόλο. Το έπαθλο για τη Γαλανόλευκη, ναι, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, επειδή ακούγαμε τώρα με παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου τόσα εκατομμύρια και τόσα δις, είναι μόλις 70.000 δολάρια, δηλαδή 61.530.
0: Τα οικονομήσαμε. Θα φτιάξουμε τώρα πισίνες.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Με τις μπάλες και με τις μπάλες στο χορτάρι και τις μπάλες στο νερό.
1: Ναι, αλλά και το πιο εντυπωσιακό, με τι πόνο ψυχής και με τι δάκρυ. Όμως τα παιδιά εκεί στην Αθηνικό Ύμνο συγκινημένοι, δεν συγκρίνονται αυτά και δεν αμείβονται αυτά τα συναισθήματα.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αποκαλύψω εγώ ότι την κοπανάς από αύριο στην Ιχαστημένη.
1: Είναι σαν να έχω φύγει, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Φεύγω για ταξίδι, έχω φύγει ήδη. Ναι, σαν τον Οδυσσέα, η Οδύσσια του Τάσου Επιτρόπου. Να περάσεις καλά, Τάσο μου, φιλιά πολλά.
1: Και να γυρίσεις
0: καλύτερος. Ναι, για να ταιριάζεις με τον Όμηρο. Μην πούνε ότι είσαι λευκός και δεν μπορείς να είσαι ο Οδυσσέας. Γεια σου Τάσο, γεια σου. Ωραία, κάνετε αστεία εκεί πέρα, να γυρίσω λέει μαύρος ο Επιτρόπου. Μα μου βάζουν εδώ τα παιδιά, paint it black, βάψ' τα μαύρα. Γιατί μια που λέγαμε για τα σαν χθες, γιατί ήταν Κυριακή και δεν βρεθήκαμε, σαν χθες γεννήθηκε ο Μάικλ Φίλιπ Τζάγκερ στο Ντάρτφορντ στην νοτιοανατολική Αγγλία, στους κόλπους λέει μιας μεσοαστικής οικογένειας. Για εκπαιδευτικό τον προόριζαν οι γονείς του, αλλά είχε μια λατρεία με το blues.

0: Και δυστυχώς το χρώμα αυτού του τραγουδιού, το τραγούδι είναι υπέροχο, ο τίτλος είναι Painted Black, ταιριάζει απολύτως αυτό που γίνεται σε Γαλλία και Ισπανία. Θα τα έχετε ακούσει, άλλωστε σας ενημερώνουμε και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Έχουμε δηλαδή έναν εφιάλτη, πραγματικά έναν εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία, και κάπως έτσι μας προέκυψε και ο όρος πυροσωριτομελανίας. Τι είναι αυτό το πράγμα, να η Μαρίλια Γεροντίδη μου λέει τι κάνει ασκής αυτός, άρθρωσης και τα λοιπά. Αυτό είναι στην ουσία ένα τεράστιο σύννεφο, είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται σε κάποιες πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το οποίο ξανατρέφει, τρέφεται από τη φωτιά και την ξανατρέφει. Λένε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει εκεί στη Γαλλία, φτάνει λέει μέχρι τη στρατόσφαιρα μπορεί να φτάσει αυτό το σύννεφο. Πάντως αυτό που βλέπουμε, γιατί οι μάχες είναι με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα σε Γαλλία και Ισπανία, και εδώ λέει πάνε να σώσουν τον Μπορντό ας πούμε στη Γαλλία. Τα ανθρώπινα όρια πρέπει να τα ξαναδούμε. Αλλά για το τι είναι αυτό το φαινόμενο, αν αντιμετωπίζεται, τι μπορούμε να κάνουμε και ό,τι άλλο είναι σχετικό, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος, είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα μας δώσει και το μέτρο των πραγμάτων, να αποφύγουμε και εμείς κάποιες υπερβολές που λόγω άγνοιας των επιστημονικών δεδομένων θα μπορούσα να υποπέσω εύκολα. Κύριε Παπαβασιλείου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μέσα σε αυτό το περιβάλλον όσο μπορούμε φυσικά.
0: Καλά, ναι, παρατηρούμε, βλέπουμε τα ανθρώπινα όρια σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί επιστημονικά με αυτά τα φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σίγουρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τουλάχιστον όχι στη χώρα μας για την ώρα. Είμαστε μια πολύ καλή κατάσταση.
0: Ξύλο, Άγιο έχουμε. Επομένως, καλά πάμε. Ναι. Ναι.
1: Ωστόσο, οι γείτονές μας δεν έχουν τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και δυστυχώς περνάνε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο φυσικά ούτε αποτελεί έκπληξη, ούτε φυσικά έτσι από το πουθενά.
0: Φωνάζει φυσικά κλιματική αλλαγή, κύριε Παπαβασιλείου.
1: Αυτά που έχουμε βιώσει το χρονικό διάστημα που αναφερόμαστε, δηλαδή δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά, να αναφέρουμε έτσι για να τα βάλουμε λίγο όλα σε ένα πλαίσιο και να δώσουμε λίγο μια κατάσταση του πώς φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα και πώς η επιστημονική κοινότητα δεν βρίσκεται προεκπλήξεως, αλλά αντιθέτως ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρθει κάποια στιγμή. Και ήδη συνέβη και πέρυσι τον Αύγουστο στις ίδιες περιοχές της βορειοδυτικής Ισπανίας τότε και της βόρειας Πορτογαλίας. Φέτος είχαμε έναν πάρα πολύ υγρό χειμώνα στην περιοχή της Ιβηρικής και στην περιοχή της Δυτικής Γαλλίας, με πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Έναν ήπιο χειμώνα ωστόσο, αλλά με πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Ειδικά το Φεβρουάριο είχαμε σε πάρα πολλές περιοχές ακόμα και ρεκόρ βροχοπτώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, έφτασε η περίοδος της άνοιξης, σιγά σιγά οι βροχές μειώθηκαν και προς το δεύτερο μισό του Μαΐου είχαμε το πρώτο επεισόδιο καύσωνα στην περιοχή της Ιβηρικής και στην περιοχή γενικότερα της Δυτικής Ευρώπης. Επομένως, εκεί ας το πούμε ξεκίνησε να ξεκλειδώνει σιγά σιγά η ιστορία για το που φτάσαμε μέχρι σήμερα. Και θα αναφερθούμε μετά για ποιο λόγο αυτό είναι σημαντικό. Επομένως,
0: πριν μας το πείτε αυτό,
1: το πρώτο κύμα καύσωνα.
0: Για να μην αφήνω εγώ τον κόσμο, γιατί το είπα έτσι, ξέρετε, ακούγεται εντυπωσιακό, να μας πείτε πρώτα τι είναι αυτός ο περίφημος πυροσωριτομελανίας.
1: Θα φτάσουμε και εκεί πέρα ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξουμε,
0: ωραία,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και στη χώρα μας και ήλπιζα ότι ο κόσμος τουλάχιστον.
0: Α,
1: στην
0: το έχουμε ζήσει και εδώ.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τον Ιούνιο ήρθε το μεγαλύτερο καύσωνα που επηρεάζει τις περιοχές αυτές, με πολύ ακραίες θερμοκρασίες. Και στη συνέχεια, τον Ιούλιο, είχαμε πάλι το τρίτο κύμα καύσωνα. Τρία κύματα καύσωνα, από μόνο τους, σαν γεγονός, είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ή δεν θα συνέβαινε χωρίς την ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλίμα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή, θα ήταν εντελώς απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στο διάστημα μόλις 2 μηνών, ουσιαστικά, να τονίσουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, λοιπόν, αυτά τα τρία κύματα κάψωνα διαμόρφωσαν ένα πάρα πολύ έφλεκτο πεδίο. Ουσιαστικά, διαμόρφωσαν το πεδίο ώστε η βιομάζα, κυρίως η νεκρή, να είναι εξαιρετικά ξηρή και φυσικά ακόμα και η ζωντανή βλάστηση να βρεθεί στα όρια της και να είναι πάρα πολύ ξηρή και πολύ έφλεκτη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα των ενάρξεων. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε ενάρξεις και δυστυχώς βρήκαν ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό προς τη φωτιά. Μέσα σε, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο των πολύ ξηρών και έφλεκτων συνθήκων,
0: ναι,
1: όλα αυτά τα περιστατικά ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθούν, ειδικά όταν συμβαίνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα. Άρα, αυτομάτως ο μηχανισμός ανταποκρίνεται σε αυτά τα συμβάντα και γρήγορα, αν τα συμβάντα αυτά λάβουν χώρα υπό δεσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, που όντως έγινε και στην Ισπανία και στη Γαλλία, τότε ο έλεγχός τους, ειδικά τις πρώτες ώρες που είναι κρίσιμες, χάνεται και είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε αυτή τη μάχη τις πρώτες ώρες. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι όταν αυτά τα περιστατικά τις νυχτερινές ώρες λάβουν γρήγορα διαστάσεις, μεγαλώνουν πάρα πολύ. Άρα δεν υπάρχει χρονικό παράθυρο για την αναχέτησή τους στις νυχτερινές κυρίως ώρες. Και όταν λοιπόν φτάσουμε σε ένα στάδιο που αυτές οι πυρκαγιές πλέον παρούν μεγάλη διάσταση και έχουν αρκετή ένταση, δηλαδή τα πύρινα μέτωπα πλέον καίνε σε μεγάλη έκταση και έχουν πολύ μεγάλη ένταση, μιλάμε για μια απελευθέρωση πολύ ψηλής ενέργειας στην ατμόσφαιρα και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με την υγρασία ψηλά στην ατμόσφαιρα, μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε πυρογενείς ουσιαστικά καταιγίδες, δηλαδή πυρονέφη, τα οποία γεννιούνται από την ένταση της πυρκαγιάς.
0: Και αυτό... μπορούν να φτάσουν τα 10-15 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα πυρονέφη
0: μέχρι τη στρατόσφαιρα,
1: δηλαδή. Όταν είναι πολύ μικρά, μπορούν να φτάσουν τα μερικά χιλιάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είναι πάρα πολύ ισχυρά αυτά τα νοδικά ρεύματα και ουσιαστικά μπορούν να σχηματιστούν πάρα πολύ μεγάλα σύννεφα, τότε μπορούμε να έχουμε καταιγίδες οι οποίες ουσιαστικά φτάνουν μέχρι την τροπόπαυση, ουσιαστικά φτάνουν μέχρι το όριο με τη στρατόσφαιρα που μας χωρίζει.
0: Και αυτές οι καταιγίδες μπορεί να γεννήσουν σε κάποια μεγάλη απόσταση άλλες φωτιές λόγω των κεραυνών.
1: Αυτές λοιπόν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες γιατί διαμορφώνουν ακριβώς το πεδίο. Ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε συνθήκες καταιγίδας με κεραυνούς οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα μέτωπα φορτιάς, αλλά το πιο σημαντικό και το πιο σύνθεση που συμβαίνει υπό αυτές τις συνθήκες είναι να έχουμε μια χαοτική συμπεριφορά της φωτιάς λόγω της διαρκούς αναλλαγής των ανέμων από την καταιγίδα που έχει διαμορφωθεί. Yes. Δηλαδή, ουσιαστικά φανταστείτε ότι πολύ γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου στα μέτωπα,
0: άρα,
1: με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται προς διαφορετικές
0: κατευθύνσεις. Τι να προβλέψουν οι πυροσβέστες, τι να κάνουν.
1: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μάλιστα έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα υπό αυτές τις συνθήκες και με πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά και στην Αυστραλία που έχουν καταγραφεί. Επομένως, είναι συνθήκες όπου ο μηχανισμός ουσιαστικά δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί.
0: Δεν μπορεί, όσο καλός και ιδανικός και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Στα 2 λεπτά που μας μένουν, θέλω να μου απαντήσετε στο κρίσιμο ερώτημα. Αν αυτό ξεπερνά τα αντικειμενικά όρια των δυνατοτήτων μας, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί όταν φτάσουμε, από ό,τι φαίνεται, θα χάσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν δράσεις που μπορούν να έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πρόληψης. Εκεί δεν μπορώ να σας αναφερθώ σε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν, γιατί από το αντικείμενο της αζολογίας, δηλαδή στο τι πολιτικά μέτρα και επεμβάσεις μπορούν να γίνουν για τη μείωση.
0: Αλλά σαν στάση ζωής, μήπως το ζητήσουμε και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων.
1: Για να το τονίσω ότι δεν είμαστε έρμη αυτών των συνθήκων. Μάλιστα, η πυρομετρολογία έχει κάνει προόδους προς αυτήν την κατεύθυνση και στη χώρα μας, στην ομάδα μας, στην πυρομετρολογική ομάδα Flame, έχουμε ένα έργο το οποίο ονομάζεται Ροζέτα και μελετά ακριβώς αυτές τις πυροεπαγωγικές δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να μας δώσει προγνωστικά εργαλεία για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ουσιαστικά τα χρονικά παράθυρα που είναι πιθανό να συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επίπεδο της προετοιμασίας και της απόκρισης, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανόν διαστήματα που μπορεί να συμβεί αυτό και να προσπαθήσουμε να κάνουμε δράση στο πεδίο για να μην φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Άρα, κάτι έχουμε φτιάξει και ένα εργαλείο και γι' αυτό, μάλιστα.
1: Ναι, ωστόσο, να τονίσουμε, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα.
0: Τελευταίο και να σας ευχαριστήσω.
1: Δυστυχώς, επειδή έχω βρέθηκα πρόσφατα στο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, που ουσιαστικά είναι ένα κέντρο στο οποίο θα έπρεπε να συμμετέχουν πυρομετεωρολόγοι. Ναι. Δυστυχώς δεν συμμετέχουν πυρομετεωρολόγοι, άρα και αυτή η γνώση δεν έχει
0: τέτοιο,
1: σωστά εκεί πέρα.
0: Γιατί
1: μέσα.
0: Σας νομπάρουν εκεί, κύριε Παπαβασιλείο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι.
0: Γιατί
1: νομίζω,
0: και η επιστημονική κοινότητα μερικές φορές παραέχει τα δικά
1: της.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε, είναι νομίζω ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την, το να αποδεχθούμε την διεπιστημονικότητα του προβλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και να βρεθούν όλες οι διαφορετικές ειδικότητες στο ίδιο τραπέζι για να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Οπομένως υπάρχουν και εκεί ζητήματα τα οποία δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο.
0: Η χρονοπυρόσφαιρα μας κυνηγάει και εσάς και εμένα. Παρότι εγώ έπρεπε να το προβλέψει, γιατί έχω τα εργαλεία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εκλαήκευση και την εξοικείωση με αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαβασιλείου.
1: Να είστε καλά.
0: Φτάνουμε, ναι, όταν, αν μας πηγαίνει. Βάλτε μου άμα θέλετε ένα χαλάκι, αν το τραγούδι δεν έχει την απαραίτητη διάρκεια. Τον πήρε το Γκαρέτσα η Ντόρτμουντ. Τώρα, τελευταία στιγμή, και έτρεχε. Τώρα, μόλις, παιδιά, ολόφρεσκο. Επιτρόπου έτρεχε να πιάσει WiFi για να μας στείλει την ενημέρωση. Άντε, με το καλό και αυτό το παιδί μας να διαπρέψει την Ντόρτμουντ, τον Τζόλι στην Άρσεναλ. Εμείς θα διαπρέψουμε απερχόμενοι. Θα δοξαστούμε καθώς φεύγουμε εδώ στο απολύτως σχετικό. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου. Και να μην ξεχάσω να σας πω, συγγνώμη Κωνσταντίνε, Οδυσσέα, Βίκη, Μιχάλη, Πέτρο, Κατερίνα, Τζιμ και Τζιμ. Όχι, 70.000 πήραν όλοι μαζί. Όχι το άτομο, για το παγκόσμιο, αγαπητέ Τζιμ. Τα μηνύματά σας, αν μπορείτε και αύριο, να προλάβω λίγο να τα χειριστώ. Σαν σήμερα το 1968 η Cass Elliot, η μάμα Cass Elliot, γιατί ήταν στους Mamas and Papas, κυκλοφορεί το πρώτο σόλο τραγούδι της από όταν έφυγε από το συγκρότημα, και το Dream a Little Dream of Me ήταν το αυτό το τραγούδι. Με ένα όνειρο σας αφήνουμε, και αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε μαζί.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχισύναξη Βαγγέλη Σαρή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους της κυριότερης ειδήσεις της ημέρας. Ένας 65χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. 5 εργαζόμενοι ήταν παρόντες. Οι εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Την 3η εβδομάδα του Αυγούστου, οι ανακοινώσεις για την Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε Βασικά Αγαθά. Από την 1η του μήνα σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στον ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ άφησε ανοιχτό το σενάριο και νέων μέτρων στήριξης και τόνισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων. Χωρίς τέλος η κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού έχει κάψει μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Δεν έχει περάσει ακόμα ο κίνδυνος για τον Μπορντό. Πάνω από 250.000 οι εκτοπισμένοι. Νέο μέτωπο στην τεράστια πυρκαγιά της Ισπανίας που πλησιάζει τη Βαλένθια έχει περίμετρο 280 χιλιόμετρων στην Άβυλα. Νέες επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις παρά την αναστολή εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει για συνάντηση με τον Τραμπ ο Νετανιάχου, στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αρχηγός της ρωσικής μαφίας στη χώρα μας γνωστός ο Σέντικ, πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του και σε ποιες υποθέσεις ενεπλάκη. Έλληνας ποινικός έγκλης των φυλακών εμπλέκεται στο θρίλερ της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Είναι ο ηθικός αυτουργός, σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος ακόμα ο πιθανός στόχος. Τραγωδία στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια. Η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των έφλεγκτων υλικών που δυσκόλυψαν την επιχείρηση πυρόσβεσης. Σύμφωνα με όσο ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, μελώντας την ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόληση προτού σημειωθεί η έκρηξη, ενώ ακολούθησε η πυρκαγιά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως νεκρός είναι ο άντρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόληση. Η Πέγγι Προύσαλη έχει το ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε όμως μαζί της στην συνέχεια του δελτίου. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5% έως 20%, όπως ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίηση για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Πάμε στην Πινελόγια. Πινελόπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα 3 έως 4 μηνών. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ανακοινώσεις συγκεκριμένες θα γίνουν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ διευκρίνησε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Εκτίμησε όμως ότι μέσω αυτής θα περιοριστεί κατά 30 έως 40 ευρώ ο μηνιαίος λογαριασμός μιας οικογένειας που δαπανά περίπου 400 με 450 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, ο κύριος Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η παράταση των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις και αν συνεχιστεί, όπως είπε, η κατάσταση αυτή με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις. Πάντως, να υπενθυμίσουμε ευρυδίκη ότι η κυβέρνηση προχωρά σε έκπτωση στην τιμή του ντίζελ κατά 10 λεπτά για τον Αύγουστο, η οποία θα προσθεθεί και στα 5 λεπτά το λίτρο που κάνουν έκπτωση ήδη τα δηληστήρια.
1: Να τα δούμε σε λίγο αυτό. Θα σε παρακαλούσα να μείνεις μαζί μας, να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο και να μας δώσει αναλυτικά μετά τα στοιχεία για τα καύσιμα.
3: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να έρθουμε τώρα στα καύσιμα, γιατί έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, όπως καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Τι στοιχεία έχεις?
2: Πράγματι, Βρυδίκη, πριν από λίγο η τιμή του Brent κινείται στα 89,5 δολάρια το βαρέλι, mm-hmm. με μείωση της τάξης του 9%, που είναι μια πολύ σημαντική μείωση, ενώ το αργό της Αμερικής ήταν στα 83,1 δολάρια το βαρέλι με μείωση 8%. Πτωτικά ήταν και οι επιδοτικές ήταν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που διαμορφώθηκε σήμερα στα 57,96 ευρώ ανά μεγαβατόρα με μείωση 8,19%. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Παρασκευή είχε κλείσει τα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως είπα και νωρίτερα, αφαίνεται ότι ανησυχεί για τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορούν να ασκηθούν στην οικονομία εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πόλεμος ακόμα δεν έχει λήξει και υπάρχει ανησυχία για το πόσο θα διαρκέσει ακόμη. Και στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και το επανέλαβε σήμερα και ο κ. Δωρικάκος, θα δοθεί έκπτωση στο ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση. Μια έκπτωση η οποία θα προσθεθεί στην έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο που προσφέρουν ήδη τα δηληστήρια. Αυτό θα γίνει από την 1η Αυγούστου έως και το τέλος του μήνα, ενώ ο κ. Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της παρέμβασης εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος και οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Άρα, να πούμε ότι συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην απλή αμόλυβδη 10 λεπτά ανά λίτρο. Και να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες 26 Ιουλίου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είχε ξεπεράσει ήδη τα 2 ευρώ. Ήταν 2,013 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ξεπέρασε και την τιμή της αμόλυβδης και ήταν στο 2,031 ευρώ το λίτρο.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ. Τώρα, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
4: Καταρχήν, να πούμε ότι η κυβέρνηση έριξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης συνταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
5: Ναι.
4: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
5: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
4: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
5: Μάλιστα.
1: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης.
6: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
1: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και αναφέρομαι στην τραγωδία στην Κόρινθο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια. Έχουμε την Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο έχουμε μέχρι στιγμές.
7: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να πω ότι η έκρηξη σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως έχουμε μάθει, εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Ουσιαστικά ηλεκτροσυγκολητής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από ανασημιάσεις μέσα σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν εκεί, οι 4 κατάφεραν να βγουν στο προάβλιο χώρο του εργοστασίου και να προφυλαχτούν και να έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Είναι καλά όμως αυτή την ώρα στην υγεία τους. Mm-hmm. Τώρα, ο άνθρωπος.
1: Αν μου επιτρέπεις να προσθέσω σε αυτό, γιατί είχαμε και τον αντιπύραρχο Ιωάννη Αρτοπιό, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ, απλά να προσθέσω λίγα περισσότερα πράγματα σε αυτά που μας είπες, ότι πιθανότατα κατά τη διάρκεια των εργασιών της ηλεκτροσυγκόλησης σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε τη φωνική έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας. Ναι.
7: Σωστά. Ναι. Πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου. Mm-hmm. Χρειάστηκαν αρκετές δυνάμεις προκειμένου να μην προχωρήσει παραπέρα, γιατί είναι περιοχή με ελαιόδεντρα, με χωράφια και με καύσιμη ύλη. Να πω ότι ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, με αποτέλεσμα τον βρουν απαρθρακωμένο οι πυροσβέστες. Από τα θράψματα τώρα της έκρηξης σημειώθηκε. Τραυματίστηκε ένας ακόμα άνθρωπος, ο οποίος βρισκόταν σε μια οικοδομή, σε ένα σπίτι όπου έκανε κάποιες εργασίες, εκεί στο σπίτι του.
1: Πώς είναι ο άνθρωπος αυτός, η κατάσταση του?
7: Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,
1: ναι,
7: χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του. Mm-hmm. Τώρα είναι σε εξέλιξη επίσημη προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Αυτό που πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, Ευρυδίκη, είναι ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου οξοπίας εδώ στα Εξαμήλια Κορινθίας, ο οποίος φαίνεται ότι αύριο θα πάει στον εισαγγελέα Κορίνθου. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη που έχουμε σχετικά με το θέμα και βεβαίως είναι μια τραγωδία εδώ για την περιοχή, γιατί ο άνθρωπος αυτός που έχασε τη ζωή του εργαζόταν κάποια χρόνια εδώ.
1: Ήταν 65 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
7: Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες. Περιμένουμε και την επίσημη ταυτοποίηση. Mm-hmm. Ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα για οτιδήποτε νεότερο περιμένουμε το αποτέλεσμα της ανακριτικής υπηρεσίας Κορίνθου, Ευρυδίκη.
1: Πέγγι μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Ο Πρωθυπουργός και ο Καγκελάριος της Αυστρίας ανέδειξαν τη σύμπλευση των δύο χωρών στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα και την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Για τις πιέσεις τώρα που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο κ. Μητσοτάκης τις ευρωπαϊκές λύσεις. Για τις πιέσεις τώρα που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς,

0: Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το ανέφερα η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού μαζί με την Αυστρία. Έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
1: Δεν είναι αποδεκτό σε μια νέα αγορά να έχουμε σημαντικές αποκλίσεις, τιμών σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά και στα βήματα της Ελλάδας στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
2: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες αποκλίσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Ο Πρωθυπουργός, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο για λήψη και νέων, εφόσον χρειαστεί.
2: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Ας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
1: Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και φυσικά από αλλού, στην δραματική κατάσταση σε Ισπανία και Γαλλία με τις τεράστιες πυρκαγιές που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση χιλιάδων ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ωστόσο, το έργο τους αναμένεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από νέο κύμα κάψωνα. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καταρχήν, να πούμε ότι η κατάσταση εξακολουθεί, συνεχίζεται να είναι δραματική. Μέχρι στιγμής έχουν φύγει από τις εστίες τους 220.000 κάτοικοι και σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν έως ότου η πυρκαγιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Οι αρχές είπαν ότι έχει περιοριστεί, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί. Παράλληλα, επίσης, να σου πω ότι σήμερα 13.000 επιχειρήσεις έμειναν εκτός λειτουργίας λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Η τεράστια λοιπόν πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τετάρτη στην περιοχή της νότιο-δυτικής Γαλλίας έχει ήδη καταστρέψει 42.000 στρέμματα, ενώ σύμφωνα με την

0: Με τα τελευταία στοιχεία της, των αρχών έχουν καταστραφεί πάνω από 240 σπίτια. Ιδιαίτερες σοβαρές είναι οι ζημιές που έχουν προκαλέσει, που έχουν προκληθεί στο Δήμο Λεπόνσο, όπου 170 κατοικίες έχουν υποστεί καταστροφικές καταστροφές ή ζημιές σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Βέβαια, οι τοπικοί άρχοντες διαβεβαιώνουν ότι η εκένωση της πόλης δεν βρίσκεται προς το παρόν στην, σε συζήτηση.
1: 265.000 κάτοικοι διάβαζα.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής μιλούν για τον αριθμό που ανέφερα. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο εισαγγελέας του Μπορντό ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η μεγάλη φωτιά ξεκίνησε από εργοτάξιο. Την ίδια στιγμή ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τις 6 Ιουλίου 162 δύο συλλήψεις για περιστατικά που σχετίζονται με πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι δεν είναι όλες οι πυρκαγιές ατυχήματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα ενισχύει έτι περαιτέρω την υποστήριξη προς τη Γαλλία και την Ισπανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από Τσεχία, Κροατία, Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία και την Τουρκία. Και στην Ισπανία 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη, όπου Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, ενώ στην Πορτογαλία έστειλαν 100, ενώ η Πορτογαλία έστειλε 134 πυροσβέστες και 41 οχήματα.
1: Από ό,τι επισημαίνεται από τα πρακτορία και εγώ που παρακολουθώ, ότι εξαπλώνεται πολύ γρήγορα η φωτιά, γιατί υπάρχει ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας.
0: Ναι, ακριβώς αυτό, και μάλιστα αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί στη Γαλλία έχουμε πλησιάζει, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, πλησιάζει ένα νέο κύμα καύσωνα που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο
1: το ίδιο προβλέπουν και για την Ισπανία, νέο κύμα καύσωνα από την Τετάρτη βέβαια, έτσι. Και όπως έλεγες και εσύ πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει επιπλέον δυνάμεις όπου μπορεί, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Και κάτοικοι της περιοχής έχουν μπει στη διαδικασία της κατάσβεσης με όποια μέσα διαθέτει ο καθένας.
1: Για την Ισπανία τώρα τι έχουμε τα τελευταία σε σχέση με τις φωτιές? Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση?
0: Δεν έχει βελτιωθεί ακόμη η κατάσταση. Ωστόσο, το δύσκολο έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμη δυσκολότερο με τους ανέμους που υπάρχουν στην περιοχή.
1: Γιατί μαθαίνουμε ότι και στην Ιταλία έχει μεγάλη πυρκαγιά στο Γκαργκάνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, στο μεσημβρινό μαγκαζίνο και το Γρηγόρη Νιάκα, μίλησε ο πυρομητερολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
2: Οι περιοχές αυτές, οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές, είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα κάψωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δάσο πυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό.
1: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και η πρώτη ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνες υπουργών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ονομαστική και φανερή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά να δούμε αν έχουμε αποτέλεσμα. Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα ο Προεδρεύων της Ολομέλειας, ο κύριος Γιωργαντάς, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για την συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τα 33 άρθρα που θέτει υπόψη της Ολομέλειας προς αναθεώρηση. Να σημειώσουμε ότι με βάση τα αποτελέσματα τα οποία έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα, σε όλα τα άρθρα ψηφίζονται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και από ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα όλα σχεδόν τα άρθρα ψηφίζονται από 150, από 157, 158 μέχρι 161 βουλευτές, που δεδομένου ότι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας είναι 156, η κοινοβουλευτική σημαίνει ότι υπερψηφίζεται και από κάποιους προφανώς ανεξάρτητους βουλευτές, όπως ο κύριος Χαρβαλιάς,
1: Το βρίσκει λίγο.
3: Κατά καιρούς έχει δηλώσει τη στήριξή του σε πολλά νομοσχέδια της κυβέρνησης, αλλά και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα καταψήφισαν.
1: Καταψήφισαν
3: όλα τα άρθρα ή δήλωσαν παρόν. Σημαίνει αυτό ότι όλα τα άρθρα και τα 33 αυτά που θέτει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς αναθεώρηση θα είναι και στην υπόψη των βουλευτών και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε ένα μήνα ακριβώς, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε. Και κατά συνέπεια δεν διαμορφώνεται η ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, άρα. Και αυτός ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης. Άρα η επόμενη αναθεωρητική βουλή, καθώς το ίδιο αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα και στις 27 Αυγούστου, θα κληθεί να αποφασίσει με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών την αναθεώρηση και το περιεχόμενό της, βέβαια, όταν έρθει αυτή η στιγμή. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν υπήρχαν τελικά διαρροές όπως υπήρχαν κάποιες φήμες, πληροφορίες με αφορμή τη στάση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει το ζήτημα με την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και κατά συνέπεια θα έλεγα ότι η ψηφοφορία δεν έκρυβε κάποια έκπληξη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε σύσσωμη όλη την πρόταση του κόμματος για την αναθεώρηση, εν αντιθέσει με την αντιπολίτευση η οποία καταψήφισε ή δήλωσε παρόν. Από εκεί και πέρα δεν θα να πω ότι σήμερα πριν γίνει η ψηφοφορία υπήρχαν και κάποιες ομιλίες στελεχών της κυβέρνησης, όπως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος στυλίτευσε τη στάση της αντιπολίτευσης όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει να κάνει με την συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανωστάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, λέγοντας ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει από την πλευρά του ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάχος που τυφλώνει τη λογική, όπως είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι θα πρέπει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση να προχωρήσει και να μην ναυαγήσει από την επόμενη αναθεωρητική βουλή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι που θα ήθελα να μας το διευκρινίσεις. Όσον αφορά το άρθρο 16, η αριστερά ταυτοτικά ήταν πάντα υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων.
3: Παραμένει, αλλά ωστόσο φαίνεται.
1: Αλλά πού διαφοροποιείται, για πες μας.
3: Το Πασόκ δηλώνει παρόν το συγκεκριμένο άρθρο, ενώ και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής, η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με βάση τις δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αναγνωρίζει πλέον ως τετελεσμένο το νέο καθεστώς των μη κερδοσκοπικών
1: πανεπιστημίων,
3: φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ενισχυμένης πλειοψηφίας στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αναλόγως βέβαια και του εκλογικού αποτελέσματος. Και είναι πολύ πιθανό τελικά το άρθρο 16 με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και πιθανότατα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να περάσει στην επόμενη αναθεωρητική βουλή με ενισχυμένη πλειοψηφία και έτσι να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος. Όλα αυτά βέβαια έχουμε χρόνο να τα δούμε πολύ και αφού φυσικά γίνουν και οι εθνικές εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ και για το ρεπορτάζ και για τη διευκρίνηση. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας.
4: Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
1: Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντι Περασσερή, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη.
5: Δεν είναι συνταγματικό το πρόβλημα της χώρας. Είναι πολιτικό. Είναι πρόβλημα θεσμικής συνέπειας, αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.
6: Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες. Γιατί στους άλλους δίνεται πολλά. Δίνεται και νέα προνόμια.
1: Οι τόνοι ανέβηκαν για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86. Ακούμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Πούμπα και την απάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη.
7: Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86 και να χαίρουν όλοι οι πολίτες ισονομίας και ισοπολιτείας.
8: Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
1: Αντιδράσεις και για το άρθρο 16 για την εκπαίδευση από τον Παύλο Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ και τον εκπρόσωπο της πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
9: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
10: Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
1: Στα ύψη ένταση όταν έλαβε το λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Χλωρίδης.
11: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης η οποία θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην κορυφή του κόσμου και με την απόφαση της UNESCO βρίσκεται ο Όλυμπος. Το Βουνό των Θεών αποτελεί πλέον το τρίτο μνημείο στην Ελλάδα που εγγράφεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μεικτού Αγαθό Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς δίπλα στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
13: Η είδηση της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO γίνεται δεκτή με συγκίνηση και περηφάνεια.
14: Είναι η σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας για τον τουρισμό και την οικονομία γενικότερα της Πιερίας.
13: Στη διεθνή αναγνώριση, η οποία θα αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνάντησης με τον καγκελάριο της Αυστρίας στο Σάλτσμπουργκ.
15: Μόλις χθες ο Όλυμπος παμψηφεί. Ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.
13: Η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τον Όλυμπο να είναι το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Πρώτη φορά ένα κομμάτι της νεότερης Ελλάδας εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα το 2023 με το Ζαγόρι. Κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού και η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων. Η διάκριση για το Βουνό των Ολύμπιων Θεών συνοδεύεται από αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείρισή του. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
1: Σημαντική εθνική επιτυχία χαρακτήρισε την εγγραφή του Ολύμπου στην UNESCO η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας του Έθνιος Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ενώ ρωτήθηκε και τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή.
16: Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Η εγγραφή αυτή συνεπάγεται ευθύνη στο νησί ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, δήμαρχος Δίου Ολυμπού, ο οποίος μίλησε στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
17: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, το εμβληματικό αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
18: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
17: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
1: Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρεύστη παρά την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών επιχειρήσεων. Νέες επιθέσεις με drones σε Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ιράκ σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας το κλίμα έντασης. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, την ώρα που η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για την επίσκεψη Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Δέσποινα Συριοπούλου, πάλι εδώ κοντά μας στο στούντιο, για να μας δώσει τα latest.
0: Τα τελευταία λοιπόν.
1: Και σε απλά ελληνικά.
0: Και σε απλά ελληνικά λοιπόν τα τελευταία. Πριν από λίγο έχαμε ένα δημοσίευμα του Associated Press που οι διαμεσολαβητές με επικεφαλής το Κατάρ και το Πακιστάν δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποκαταστήσουν μια προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία κατέρευσε βέβαια μετά τις ανταλλαγές πυρών. Λοιπόν, το Associated Press επικαλέστηκε έναν από τους αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται ως πηγή, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειες διαμεσολάβησης ως πολύ σημαντική. Ο ίδιος ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με το Ιράν και το Ομάν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ρυθμίζει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του ορμού στο σημείο. Ένα σημείο πολύ σημαντικό στο οποίο επικεντρώθηκαν τελευταίες επιθέσεις και οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο να σου πω επίσης είχαμε και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μία συνέντευξη στο Άξιος και δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Ενώ στο Άξιος δηλώνει έτοιμος για μία στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες και μάλιστα λέγοντας ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Πριν από λίγο μιλώντας σε δημοσιογράφους λέει αναφορικά με το Ιράν ότι έχω άφθονο χρόνο. Και μάλιστα λέει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με την Τεχεράνη και έχουμε καλές συνομιλίες.
1: Λοιπόν, πριν δεν ξέρω πόσες λίγες μέρες ο κύριος Τραμπ πάλι στο Άξιος μας είχε δώσει εντελώς διαφορετική εικόνα, ότι το πιθανότητα είναι να ανοίξει τις επιχειρήσεις και να τις διευρύνει. Ήταν πολύ πιο επιθετική η ρητορική του. Τώρα μάλλον φαίνεται ότι ξαναγυρίζει στην προσπάθεια της διπλωματικής οδού.
0: Και στο διπλωματικό επίπεδο τώρα από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη διαμηνύει ότι ναι μεν παγώνει τις επιθέσεις αφού μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον, αλλά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκαντέρ νωρίτερα σήμερα χαρακτήρισε κατασκευασμένους τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι συνεχίζονται μόνο οι έμεσες επαφές μέσω των διαμεσολαβητών. Επίσης, την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, είπε ότι στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν δύο πολύ ακραίες απαιτήσεις για την, όπως τις εισπράττει η Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι διαπραγματεύσεις θα τερματίζονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιρανική αντιπροσωπεία απέρριψε τις απαιτήσεις και κάλεσε την Αμερικανική πλευρά να αποχωρήσει. Τώρα, όπως είπες, όπως ανέφερες αρχικά. Στο καθαρά πολεμικό κομμάτι, υπήρχαν κάποιες επιθέσεις drones. Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε drones που είχαν στόχο τις πετρελαιακές εγκαταστάσεις στα ανατολικά της χώρας, υποστηρίζοντας ότι εκτοξεύθηκαν από φιλοϊρανικές οργανώσεις που δρούν στο Ιράκ. Το Ριάντ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις επιθέσεις. Επίσης, η Ιορδανία κατέριψε άλλα δύο drones, ενώ στο Βόρειο Ιράκ κατεγράψαν επιθέσεις σε στρατόπεδα όπου υπάρχουν, φιλοξενούνται ιρανικές κουρδικές οργανώσεις. Και την ίδια ώρα πάμε και στους Χούθη της Ιεμένης που ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπό τους, οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως αντίπεινα για το, όπως υποστηρίζουν, παραβιάσεις εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας του εναέριου χώρου της Ιεμένης με drones. Και η εξέλιξεις αυτές, να πούμε ότι σημειώθηκαν δύο μέρες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να διακόψει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και μετά ακολούθησε και μάλιστα, η απόφαση της Τεχεράνης.
1: Και μάλιστα και χτες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τον επικεφαλής της CENTCOM,
0: έτσι ακριβώς,
1: των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ο οποίος νομίζω ήταν ο ρόλος του καθοριστικό σε σχέση με το να πάρει την απόφαση ο κύριος Τραμπ να κάνει λίγο πιο πίσω σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Είπε ότι πρέπει τώρα κάπως να σταματήσουμε εδώ, έτσι δεν είναι? Ότι είπε έτσι, ότι βέβαια, δεν χρειάζεται να συνεχιστούμε.
0: Βέβαια, δούμε λίγο το άξιο πριν από λίγο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για στρατιωτικές, ισχυρές στρατιωτική δράση.
1: Είναι εν δυνάμει.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης να σου πω δημοσίευμα του CNN που λέει ότι για τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και ανακοίνωσε ότι ανάγκασε 6 πλοία να επιστρέψουν επειδή επιχείρησαν να διέλθουν χωρίς συνάδειά της. Τώρα, τα στοιχεία των ναυτιλιακών από ναυτιλιακές οργανισμό για τις ναυτιλιακές πληροφορίες δείχνουν ότι σχεδόν το σύνολο των πλοίων που πέρασαν τις τελευταίες ημέρες χρησιμοποίησε τη βόρεια διαδρομή, η οποία ελέγχεται από το Ιράν, ενώ η νότια, κοντά στις ακτές του Ομάν, η οποία προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν χρησιμοποιήθηκε από τα πλοία αυτά. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για 8η φορά θα βρίσκεται αύριο στον Λευκό
1: Για τα θέματα που θα συζητηθούν.
0: Το βασικό θέμα στην ατζέντα φυσικά είναι, όπως δήλωσε και ο ίδιος, είναι το Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα είπε, οι βασικοί στόχοι του Ισραήλ παραμένουν η διασφάλιση της εθνικής του ασφάλειας και η διεύρυνση των περιφερειακών συμφωνιών ειρήνης. Λοιπόν,
1: έχουμε και τους φρουρούς επανάστασης που μας λένε ότι το Ιράν δεν θα εξαπατηθεί ξανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολλές φορές παραπονηθεί ότι ενώ υπάρχουν συνομιλίες, την ίδια ώρα δέχονται και στρατιωτικές επιθέσεις.
0: Παρόλα αυτά όμως, είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι εξαπατηθήκαμε όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και το μνημόνιο κατανόηση, που σημαίνει ότι φαίνεται ότι το είχαν κάνει αποδεκτό.
1: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Αθήνα διεξάγεται σήμερα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Η Αθήνα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με βάση το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια και ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο. Να πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, να δούμε. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
16: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα από αυτές τις συζητήσεις?
16: Οι συζητήσεις αυτές και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καταρχήν να σας πω, θεωρείται ότι είναι ένα θετικό βήμα το ότι υπάρχει συζήτηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και με τις δύο πλευρές, τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, με την κυβέρνηση της Λιβύης. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η Ελλάδα είναι σαφής και είναι οι θέσεις της ξεκάθαρες, όπως και τις προανέφερες, δηλαδή ότι οι συνομιλίες θα είναι και πρέπει να είναι βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τα ελληνικά νησιά έχουν απόλυτη επίρρηση στις θαλάσσιες ζώνες και βεβαίως το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι άκυρο νομικά και δεν παράγει αποτελέσματα, είναι παράνομο και άκυρο. Από εκεί και πέρα, οι συνομιλίες που διεξάγονται τόσο με οι τεχνικές συνομιλίες κρατούν, γίνονται προσπάθειες να υπάρξουν έστω και σε κάποιες θέσεις κάποια σύγκληση, ώστε να υπάρχει καλή γειτονία. Η θέση της Αθήνας είναι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ότι θα πρέπει στις συνομιλίες για τον καθεσμό της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας να συνομιλούμε τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει ένα πλαίσιο βιώσιμο κάποια συμφωνία. Είναι δύσκολη η συζήτηση, είναι βαριά η σκιά του τουρκολιβικού, που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή, από ό,τι δείχνει η Τουρκία, να το πάρει πίσω η Τρίπολη. Μένει να δούμε τις επόμενες κινήσεις καλής θέλησης που πρέπει να κάνει από την πλευρά της.
1: Να υπενθυμίσουμε απλώς ότι η Λιβύη, επειδή ανέφερε και τις δύο πλευρές, πρακτικά είναι χωρισμένες στα δύο, με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη σε μία πλευρά και την κυβέρνηση Ανατολικής Λιβύης υπό τον Χαφτάρ στην άλλη.
16: Ακριβώς.
1: Ναι. Τώρα, Κατερίνα, υπάρχει, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει κινητικότητα και στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ φτάνει σήμερα στη Λευκοσία. Αύριο είναι προγραμματισμένες οι συνομιλίες του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ στην Κύπρο, στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις. Ανέφερε σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, η κυρία Μαρία Άγγελα Ολγκίν.
16: Πράγματι, η κυρία Ολγκίν, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, σήμερα συναντήθηκε και με τους δύο, τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, προετοιμάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα λίγους μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, Αντώνιου Γκουτιέρες, στην Κύπρο. Οι προσδοκίες είναι πολύ περιορισμένες. Η θέση της Λευκοσίας είναι ξεκάθαρη, δηλαδή μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ. Δεν συζητάει τίποτα άλλο για επανέναξη των συνομιλιών παρά το γνωστό, το δίκαιο πλαίσιο που είναι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης από την πλευρά του επιμένει, όπως και η τουρκική πλευρά, η Άγκυρα, την αναγνώριση δύο διαφορετικών κρατών, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή και ποτέ, θα λέγαμε, να γίνει δεκτό από καμία πλευρά, από την ελληνοκυπριακή πλευρά και την Αθήνα.
1: Τώρα έχουμε, Κατερίνα, και κάτι άλλο να μας δώσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλη, γιατί συναντήθηκε με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων. Τους παρέδεσε έγγραφα ότι την Πενσιλβάνια, με το οποίο η πολιτεία αναγνωρίζει την γενοκτονία των ποντιών.
16: Έτσι είναι. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τα κορυφαία στελέχη και τα προεδρία των κορυφαίων ποντιακών σωματείων και τους έδεσε αντίγραφο από το ψήφισμα της Βουλής της Πενσιλβάνια, όπου αναγνωρίζει τη 19η Μαΐου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και μάλιστα στην απόφαση αναφέρεται τα βάσανα και η δυστυχία, η τραγική ζωή που έφυζησαν οι Έλληνες του Πόντου. Αναφέρεται στο χαμό 353.000 ποντίων, είναι σχεδόν ο μισός πληθυσμός των ποντίων, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και η πρόεδρη των ποντιακών σωματείων, ότι αυτό είναι άλλη μια, είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων και βεβαίως της ανάλογης στάσης που θα έπρεπε να υπάρχει από την άλλη πλευρά.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας μετέδωσες, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
19: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αφιερώνει τη 19η Μαΐου σαν ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε αυτή την πολιτεία, και μιλάει για τις για τους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν. Ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, αλλά και ο ελληνισμός της Διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των προσπαθειών του ελληνισμού της Διασποράς.
1: Και πάμε τώρα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Είχαμε αναστάτωση πριν λίγο στο Ελευθέρω Βενιζέλος, γιατί ένα αεροπλάνο επέστρεψε λόγω ένδειξης φωτιάς. Εδώ κοντά μου στο στούντιο έχω τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες που έχει. Γιώργο.
20: Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήταν γύρω στις 6.30 ώρα περίπου, όταν οι πιλότοι του αεροσκάφους είδαν στα όργανά τους ένδειξη για καπνό εντός της καμπίνας. Αμέσως ενεργοποίησαν τις διαδικασίες που προβλέπονται, οι οποίες ουσιαστικά τη λένε ότι πρέπει να επιστρέψει. Ναι, το πρωτόκολλο ασφαλείας, το που λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να επιστρέψουν στο κοντινότερο αεροδρόμιο που υπάρχει, να προσγειωθούν τέλος πάντων στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που διευκόλυνε ήταν να επιστρέψουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες. Μέχρι στιγμής, από τον έλεγχο που έχει γίνει, δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος φωτιάς ή κάποια ένδειξη καπνού σε όλη την καμπίνα του αεροσκάφους. Οι επιβάτες αυτή τη στιγμή έχουν επιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος. Ολοκληρώνεται επιβίβαση, όπως μαθαίνουμε τώρα, από λεπτό σε λεπτό. Οπότε συνέχεια να αναχωρήσουν κανονικά για την Πάρο, για τον προορισμό τους.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θρίλερ με τη σύλληψη ένδειξη στο Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας που δράκει και στη χώρα μας, γνωστός και ως η Φωνή. Εδώ και αρκετές ημέρες οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προχώρησαν στην σύλληψη του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας κατ' εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων που έχει εκδώσει μεταξύ άλλων χωρών και η δική μας. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
21: Στα χέρια των διοικητικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας ένδειξη, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι ο Σοφιάνοφ είχε διαφύγει ο συγκεκριμένος μετά την σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Interpol που απαντήθηκαν μόλις σήμερα και μετά από διπλωματική παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούν. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει έτοιμα έκδοσή του στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αγγελώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του ένδειξη. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι. Όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί εκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου. Ενώ τα ένταλματα των ελληνικών αρχών αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί για τους οποίους ήταν ηθικός αυτούργος και ενδεχομένως να αφορά και κάποια ένταλματα για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται πως ήταν ο εντολέας πλήθους εντολών ανθρωποκτονιών που έγιναν σε βάρος σχεδόν ολόκληρης της ηγετικής βαθμίδας Greek Mafia.
1: Στην υπόθεση της Σύρου τώρα, μία μαχαιριά στο θώρακα ήταν αυτή που τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αυτό αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για το περιστατικό της Σύρου, για το οποίο διώκεται ένα ζευγάρι που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να κλέψει. Να ακούσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
22: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Ενισχύει τη δικογραφία με το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, συγκεκριμένα σύμφωνα με την οποία η αιτία του θανάτου 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι ουσιαστικά το τραύμα που δέχτηκε, διαπέρασε το πνεύμονα αλλά και το θώρακα και τελικά αποδείχνει και θανατηφόρο. Τώρα, αύριο, το ζευγάρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στις 12. Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συνδέσει τους οι αρχές. Ουσιαστικά η κάμερα καταγράφει την είσοδο, την άφηξη αλλά και λίγα λεπτά πριν από την καταδίωξη από τον κατηγορούμενο λίγο έξω από το σπίτι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχουν εκείνο το καρέ καταγράψει κάμερες από το θανατηφόρο. φόρο τραυματισμού. Έτσι δεν γνωρίζουν οι αρχές αν ήταν μέσα ή έξω από το σπίτι. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι ο κατηγορούμενος ενώπιον του εισαγγελέα και να μένετε και αύριο να ακολουθήσει την ίδια γραμμή, να υποστηρίξει ότι νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα και ενήργησε σε κατάσταση άμυνας εντός σπιτιού τραυματίζοντάς της. Όμως αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει η ίδια η δικαιοσύνη για την ποινική πορεία της υπόθεσης, καθώς αν αποδειχθεί ότι το τραύμα προήλθε λίγο μετά την καταδίωξη έξω από το σπίτι, τότε αναβαθμίζει το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσαν την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών Διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τον Νίκο Κούντορη.
2: Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στη Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ. Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
1: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την περασμένη εβδομάδα μέσα στο γραφείο του, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίθειας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Να ακούσουμε την Αναβλαγό Παναγιώτη.
3: Στο σενάριο του διαπληκτισμού χωρίς ανθρωποκτόνο πρόθεση, επέμεινε ο Αιγύπτιος, καθομολογεί ανδράστης της τυγερής δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, κατά την απολογία του στον ανακριτή.
4: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
3: Ο 28χρονος Αιγύπτιος μπήκε δύο φορές στο ανακριτικό γραφείο. Μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και μία για να απολογηθεί για την εκκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψη σε βάρος του από τις 28 Μαΐου. Ο καθομολογή ανδράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τις δύο υποθέσεις. Ήδη ο αδερφός του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το επόμενο διάστημα η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφασίσει για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του θύματος.
1: Αδειάζουν αστεδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιλίου. Αυξημένη η κίνηση, να σας πούμε, στα λιμάνια της Αττικής αλλά και τη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Επομένως, όλους μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον καιρό. Για πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, να δούμε αν έχουμε μελτέμια ή όχι.
23: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
23: Από αύριο σιγά σιγά ενισχύεται το μελτέμι. Mm-hmm. Αύριο να πούμε ότι περιμένουμε γενικά εντάσεις που θα φτάσουν μέχρι και τα 6 με 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όμως μόνο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα είμαστε γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, οπότε γενικά δεν θα υπάρχουν προβλήματα στις εκτοπλοϊκές μετακινήσεις. Mm-hmm. Επίσης στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη το απόγευμα μέχρι 5 μποφόρ, ούτε και εκεί κανένα πρόβλημα. Ο καιρός γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει και ήδη και σήμερα ανέβηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα. σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ημέρες. Φτάσαμε τους 36-37 βαθμούς και μάλιστα τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά. Εκεί αγγίξαμε και τους 38, πολύ τοπικά και 39. Αυτό όμως επειδή υπήρχε ο δυτικός καταβάτης άνεμος που αύριο δεν θα τον έχουμε. Mm-hmm. Οπότε αύριο περιμένουμε θερμοκρασίες γύρω στους 37, θα φτάσουμε και τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, κυρίως στην περιοχή της Πελοποννήσου αλλά και της Κρήτης. Και τώρα από εκεί και πέρα, τις επόμενες ημέρες, ένα έντονο μελτέμι που θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα ρίξει τη θερμοκρασία λίγο στην ανατολική χώρα. Στα δυτικά θα συνεχίσουμε να έχουμε 38 άρια. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, το 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία, Βαγγέλη Σάρη, η σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή δέσμενα, Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Παναγιώτης Τουπή. Στο μικρόφωνο, Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο arnews.gr. Μείνετε όμως εδώ για να δούμε τι μας ξημερώνει στην εκπομπή που ακολουθεί με την Νεφέλη Λιγερού από μας. Καλό σας απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί το Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Σέντικ, γνωστού και ως η Φωνή στο Ντουμπάι. Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπαρχηγός του στην εγκληματική οργάνωση, ο Σιοφάνοφ, συνελήφθησαν πριν από 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούσαν επί ημέρες να επιβεβαιώσουν τη σύλληψή τους με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ. Η απάντηση δόθηκε σήμερα, μετά και από διπλωματική παρέμβαση, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και των δύο στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του ΕΝΤΙΚ. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα. Απεργασία ηλεκτροσυγκόλησης, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα και έτσι προκλήθηκε έκρηξη και αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μια γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείου Μεσαπίων στην Εύβοια. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων ομάδων, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είτε θα προχωρήσουν γρήγορα, είτε καθόλου». Ρωσικά πλήγματα στα λιμάνια της Οδυσσού και του Μικολάιφ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, επλήγησαν εγκαταστάσεις φόρτος και αποθήκευσης καυσίμων και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών, τα οποία προορίζονται για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό υλικό.
12: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές προς απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μπουφόρ με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αθήνα θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει εκτάκτως και για όλη τη βδομάδα από τις 8 μέχρι τις 10. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα μετράμε αντίστροφα για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο και να μπούμε στον Αύγουστο, 27 του μηνός, έτσι, 27 του μηνός, η ώρα είναι 8 και 11.

Κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Φαντάζομαι ότι περισσότερο έχετε δει και το βίντεο ντοκουμέντο από τη Σύρο. Μιλάω για τη δολοφονία της 46χρονη, πότε τέλος πάντων μιλάμε την ηλικία πια και αυτό με τις ηλικίες με έχει κουράσει. Μια γυναίκα που κάπως εισβάλλει μεταμφισμένη με τα ρούχα της δουλειάς της στο σπίτι ενός ζευγαριού, την καταδιώκει ο άντρας, της πετάει καρέκλες, ουρλιάζει η γυναίκα. Κάπως κάτι λείπει. Ακόμα και μετά τα καρέ-καρέ, τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό, που καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά εγκλωβίστηκε. Ότι ο άντρας νιώθει ότι απειλείται, η γυναίκα ουρλιάζει, μιλάω η έννοια του σπιτιού. Αλλά κάτι λείπει, και διαβάζοντας τα σχόλια όλων όσων είδαν στο διαδίκτυο και στα διάφορα site αυτό το βίντεο, ακριβώς το ίδιο πράγμα εκφράζουν. Ότι δεν δένει όλο αυτό. Λείπει μία λεπτομεριούλα.

Αν πιστεύατε ότι ο Ρονάλντο τα έχει βάψει μαύρα και κλαίει επειδή τελείωσε η σταδιοδρομία του στα Μουντιάλ και αυτό ήταν το τελευταίο, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Once a winner, always a winner, είχε πει κάποιος. Λοιπόν, ετοιμάζεται να δοκιμαστεί σε άλλα πεδία μάχης. Θα είναι παραγωγός σε τηλεοπτική σειρά, εντάξει, με θέμα το ποδόσφαιρο, και είναι και πάρα πολύ πιθανό να βρεθεί και μπροστά από την κάμερα σε κάποια από τα επεισόδια. Η σειρά θα λέγεται Days. Πρωταγωνιστής θα είναι ο Damian Lewis. Μιλάμε για τον πρωταγωνιστή του Homeland. Η σειρά θα έχει να κάνει με τη ζωή ενός ατζέντη ποδοσφαιριστών και θα μπαίνει στο παρασκήνιο, στις διαπραγματεύσεις, στην γκρίνια, στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτούς τους τεράστιους ποδοσφαιριστές και τις τεράστιες καριέρες και τα πάρα πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις και ποια θα είναι η τυχερή πλατφόρμα που θα πάρει αυτή τη σειρά. Και τι άλλο να σας πω. Νομίζω ότι και εκεί θα ξεχωρίσει, γιατί ο Ρονάλντο είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας με πάρα πολλά επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Λοιπόν, άργησα, αλλά είδα την Οδύσσια. Είδα την Οδύσσια χθες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Απορώ με κάποιους που λιθοβολούν και τους έχουν πιάσει τα... κάποιες ευαισθησίες, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα που και εγώ μπορεί να μην τα επέλεγα ήταν τέτοιες λεπτομέρειες και χανόντουσαν σε αυτή την επική ταινία και σε μια ενδιαφέρουσα οπτική του Νόλαν που μετατρέπει τον πολυμήχανο και πανούργο Οδυσσέα σε ηθική πηξίδα που πράγματι την Οδύσσια την ανοίγει με την έννοια ότι την κάνει ένα έπος της Δύσης και κάπως αγνοεί την ελληνικότητα. Πάντως είχε όραμα η ταινία και είχε πάρα πολλά κόλπα. Δηλαδή είναι τρομερό πως έχτισε την Τρία, πως έχτισε το Δούριο Ήπο, τον Πολύφημο, τον Κύκλοπα, τα Τέρατα. Είναι πάρα πολλά τα άρθρα που έχω διαβάσει από χθες που είδα την ταινία. Τον Κύκλοπα, τα Τέρατα. Είναι πάρα πολλά τα άρθρα που έχω διαβάσει από χθες που είδα την ταινία.

Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι δεν υπήρχε πουθενά η ασφάλεια του ψηφιακού στούντιο. Άνεμο, σκόνη, θάλασσα, φωτιά, βράχια. Όλα ήταν εκεί και ήταν αληθινά. Ο Ματ Ντέιμον καταπληκτικός στον Οδυσσέα, εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Η Άν Χάθαουεϊ που δεν της έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια, ως Πινελόπ πολύ καλή. Ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος ήταν ψιλοδραματικός. Ένιωθες ότι τι παίζει τον Σπάιντερμαν, τι παίζει τον Τηλέμαχο, το ένα και το αυτό. Μέτρια και η Σαρλίστερον.

Και μιας και είμαστε στα κινηματογραφικά, να σας πω ότι έχουμε μια ένταξη, μια είσοδο, διότι ο Ryan Gosling μπαίνει με φόρα στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και θα υποδηθεί τον εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider.

Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε δει την Κάρπαθο να παίζει πάρα πολύ φέτος. Εγώ την είδα και στους Financial Times αλλά και στην Guardian που την αποθεώνει. Και λέω ότι παιδιά τι Μύκονος, τι Κυκλάδες, τρέξει στην Κάρπαθο. Με αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες με τα διάφανα νερά, αμμουδερές γαλαζοπράσινες. Πραγματικά η Κάρπαθος είναι ένα διαμαντάκι. Βέβαια εμείς τώρα αν δεν περνέσουμε το σπίτι μας θα πρέπει να μας πλακώσει.

απόδειξη ότι καλές δουλειές επιβραβεύονται στους κινηματογράφους από το κοινό το Toy Story 5. Έσπασε το φράγμα του ένα δις. Έγινε η μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία της χρονιάς. Πιστεύω ότι εντάξει θα το ξεπεράσει η Οδύσσια, αλλά συνεχίζει μια εντυπωσιακή πορεία σε παγκόσμιες εισπράξεις.

το βίντεο από τον οδηγό του Τραμπ που εργάζεται με τα πόδια πάνω στην κονσόλα και το χεράκι του με το τσιγάρο. Είχε βγάλει τα παπούτσια του, είχε τα πόδια του πάνω, κάπνιζε, πετούσε τις τάχτες στο πάτωμα. Τέλεια, πολιτισμός, όχι αστεία. Η συμπεριφορά αυτή και η εικόνα αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Οπότε ο κόσμος έβγαλε το κινητό. Αυτή είναι καμιά φορά και η δύναμή μας και πολύ καλά κάνουμε και τη χρησιμοποιούμε. Ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία με τη στάση να λέει πως τον έχουν βρει, έχει ταυτοποιηθεί και θα κάνουν ό,τι πρέπει, δηλαδή ό,τι ορίζει ο κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και τα λοιπά της εταιρείας.

βλέπω φωτογραφίες υπέροχες, γιατί το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Greenwich ανακοίνωσε τις φωτογραφίες που προκρίθηκαν στην τελική φάση ενός διαγωνισμού που λέγεται Astronomy Photographer of the Year. Είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αστροφωτογραφίας. 4.000 συμμετοχές, επαγγελματίες, ερασιτέχνες από 66 χώρες. Οι εικόνες καταγράφουν, τι να σας πω τώρα, ουράνια φαινόμενα, πλανήτες, γαλαξίες, νεφελώματα, τοπία κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Είναι υπέροχα, μπείτε, δείτε τα και θα έχετε και άποψη, γιατί τα αποτελέσματα, ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, να σας πω ότι στην Ιταλία οι γιατροί μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά την οχρά κοιλίδα και χάριξαν σε μία γυναίκα 67 ετών τυφλή όλη της τη ζωή την όρασή της. Μιλάμε για ένα συγκινητικό θαύμα. Να είναι καλά αυτοί οι γιατροί. Και τι λέτε, με τούτα και με εκείνα είχαμε και πυροβολισμούς έξω από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τορόντο. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες. Λοιπόν, ταξιδέψαμε λίγο στον κόσμο, είπαμε τα διαφορά μας. Τι λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για την, έτσι, για το δεύτερο μισό μας. Υπενθυμίζω, σήμερα το τι μας ξημερώνει είναι εκτάκτος και όλη τη βδομάδα μέχρι τις 10. Θα είμαστε 8 με 10. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα ήταν, είναι και θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Της ευχαριστώ και τους δύο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Μένετε Ethnos Radio 105,8. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και πιστεύω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό ηλεκτροσυγκολητή και μία τραυματία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος για την εποπτεία της λειτουργίας του εργοστασίου, στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης. Ολοκληρώθηκε χωρίς συνένεση η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις. Στην πληγή από τις πυρκαγιές Ιερόντο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Επιπλέον δυνάμεις αποστέλλονται σε Γαλλία και Ισπανία με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ουάσιγκτον διεξάγει καλές συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν, πρόσθεσε. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Υποέλεγχο η αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείο Μεσαπίων στην Εύβοια. Γενικά έδριος καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως στις 9:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8:38, 27 του μηνός, 27 Ιουλίου, ακούτε Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, εκτάκτως 8 με 10 όλη την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και δεν ξέρω τι ηλικία σας είστε. Ειδικά για τις γυναίκες τώρα είναι αυτό και φυσικά για τους άντρες που ενδιαφέρονται για τις γυναίκες τους. Λοιπόν, υπάρχει μια τάση και κάποιοι την αμφισβητούν, αλλά αν λίγο ρωτήσετε τον περιγυρό σας και αν λίγο μιλήσετε όπως μιλάνε οι γυναίκες για τη γυμναστική και για τα διάφορα που κάνουν, θα δείτε ότι πολλές γυναίκες επιστρέφουν στα βάρη, επιλέγουν να κάνουν βάρη, ειδικά μετά από την ηλικία και μετά. Η κυρία Σοφία Τζελαλή, συγγνώμη, η κυρία Σοφία Τζαλαλή, η οποία είναι γυμνάστρια, θα μας εξηγήσει αν ισχύει αυτό ο Στάση και αν είναι και σωστό. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πείτε μας λοιπόν, ισχύει? Είναι κάτι που το βλέπουμε, το ακούμε, οι γυναίκες επιστρέφουν στα βάρη. Παλιά το είχαμε λίγο δαιμονοποιήσει.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Παλιότερα υπήρχε αυτή η θεωρία, μπορώ να πω, ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κάνουν βάρη γιατί φουσκώνουν, ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν πιο ήπια γυμναστική. Πλέον εγώ μπορώ να πω έτσι μέσω της εμπειρίας μου αυτά τα χρόνια που δουλεύω ως γυμνάστρια, ότι τα βάρη πρέπει να είναι ένα βασικό μέρος της ζωής μας και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να θεωρείται. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό γιατί οι γυναίκες έτσι με τις ορμονολογικές αλλαγές, με την προεμινόπαυση και με τις γυναίκες που μπαίνουν στην εμινόπαυση, ναι, έχουμε απώλεια της μυϊκής μάζας και της οστικής πυκνότητας. Οπότε τα βάρη και οι αντιστάσεις, για να μην το πω βάρη, η προπόνηση με αντιστάσεις είναι λίγο πιο σωστό. Όχι ότι η βάρη είναι λάθος, απλά θεωρείται, ναι, ναι, ναι, λίγο στο αυτή μας, μπορώ να πω. Μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας και στο όσο μεγαλώνουμε, να μεγαλώνουμε όμορφα και υγιείς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ποια είναι η ηλικία ή δεν υπάρχει? Δηλαδή δεν οποιοδήποτε γυναίκα ασχολείται με το σώμα της και κάνει γυμναστική πρέπει να βάλει και τα βάρη, είτε είναι 20 είτε είναι 45.
1: Αρχικά ως γυμνάστρια θέλω να πω ότι η γυμναστική είναι επένδυση του εαυτού μας και
0: πολύ σωστά.
1: Αυτό μπορώ να πω και αυτό πιστεύω και αυτό τόσο καιρό παλεύω να ακουστεί, ότι είναι τρόπο ζωής και είναι επένδυση του εαυτού μας. Όσο ασκείσαι και όσο προπονείσαι, βελτιώνεις την καθημερινότητά σου. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, στο κομμάτι ποια ηλικία μπορώ να ξεκινήσω να κάνω προπόνηση με βάρη και προπόνηση με αντιστάσεις, είναι ανάλογα πότε είσαι έτοιμος να το δεχτείς αυτό. Mm. Γιατί σίγουρα μετά τα 40 χρειάζεται.
0: Επιβάλλεται ίσως.
1: Ναι, μπορώ να πω και επιβάλλεται, απλά δεν θέλω να είμαι απόλυτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μετά από όσο μεγαλώνουμε, βλέπουμε ότι το σώμα μας αρχίζει και αλλάζει. Συσσωρεύεται το λίπος στην κοιλιά μας, αρχίζει και κυρτώνει το σώμα μας, δηλαδή αλλάζει η στάση του σώματός μας. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει στο να αλλάξει και η στάση του σώματός μας και να βλέπουμε το σώμα μας να είναι δυνατό και γερό.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα πάω σε πιο νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά και κυρίως τα αγόρια περνάνε μια φάση. Ακούω πάρα πολύ μικρές ηλικίες, 11-12, που αρχίζουν, πέρα από τα αθλήματα που φυσικά κάνουν και είναι υπέροχο, να θέλουν λίγο γυμναστήριο, λίγο να υπάρχει ηλικία από την οποία επιτρέπεται να αρχίσει κάποιο παιδί το γυμναστήριο.
1: Υπήρχε παλιότερα πάλι ένας μύθος ότι απαγορεύεται.
0: Δεν
1: να
0: κάνει καλό.
1: Παιδιά,
0: βέβαια.
1: Δεν κάνει καλό.
0: Εγώ έτσι μεγάλωσα. Ότι τα παιδιά. Πάω, θα μείνεις κοντός, θα σου χαλάσει μέση. Θα.
1: Όχι, όχι. Αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια, με αθλητές, με μεγάλα σπορτ όπως μπάσκετ, όπως ποδόσφαιρο, που με ειδικούς, εννοείται πάντα μιλάμε έτσι, με μια σωστή καθοδήγηση, με ένα σωστό προπονητή. Τι σημαίνει σωστό, βέβαια, αυτό το κρίνει ο καθένας. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, αλλά όταν βρίσκεσαι σε ένα.
0: Όταν υπάρχει επίβλεψη, όταν υπάρχει ένα προστατευόμενο επίβλεψη, περιβάλλον ακριβώς, με επαγγελματίες.
1: Ναι. Υπάρχει η σωστή καθοδήγηση για την προπόνηση με αντιστάσεις. Mm. Μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να εκπαιδεύονται πάνω σε αυτό. Γιατί άμα είσαι αθλητής και άμα θες να γίνεις μεγάλος ποδοσφαιριστής, μεγάλος μπασκετμπολίστας, χρειάζονται τα βάρη. Γιατί αποφεύγεις τους τραυματισμούς με αυτή την προπόνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό σε βοηθάει. Σε βοηθάει στο να αποφεύγεις τους τραυματισμούς, όπως και στις γυναίκες, έτσι. Και που μιλήσαμε και πριν, να το ξαναγυρίσω λίγο το θέμα πίσω σε εμάς, ότι κάνουμε τα βάρη σίγουρα για να έχουμε ένα ωραίο, καλέσθητο σώμα και δυνατό κορμί, αλλά όσο μεγαλώνουμε, πέφτεις κάτω. Χτυπάς και σπάς το πόδι σου, που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις ένα δυνατό σώμα, η αποκατάσταση θα είναι πολύ πιο γρήγορη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα ξεκινήσεις από το 0,01, θα ξεκινήσεις από το 1.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το 1 θα σε βοηθήσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Άρα, πάει και ένας ακόμα μύθος. Είπαμε για τις γυναίκες και τα βάρη και τις αντιστάσεις, όπως είπατε πιο σωστά. Πάει και ο μύθος ότι ένα παιδί δεν έχει καμία θέση στο γυμναστήριο. Όχι. Με προπονητές, με ανθρώπους που ξέρουν, μπορεί και να δουλεύει κάποια ελαττωματάκια, κάποια αδύναμα σημεία ή να φτιάχνει σιγά σιγά το σώμα
1: σιγά
0: του.
1: Σιγά σιγά το σώμα του, τον κορμό του, που ο κορμός είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Η πλάτη του.
0: Ναι, να ανοίγει,
1: τώρα,
0: που πολλά παιδιά έχουν
1: παιδί,
0: αυτό.
1: Ναι. Να πάει να κάνει πόδια 150 κιλά. Όχι, αυτό εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Να κάνεις μια σωστή μέθοδο προπόνησης που αυτό θα το κάνει το παιδί γερό και δυνατό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε διαφορά στους νέους ότι ασχολούνται περισσότερο και πιο ουσιαστικά με τον αθλητισμό και τη γυμναστική και τη φροντίδα του σώματός από ό,τι παλιότερα?
1: Και είμαι πολύ χαρούμενη. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Γιατί εγώ έχω και γυμναστήριο, έχω και πιλάτε στούντιο και βλέπω, έχω δημιουργήσει τμήμα, την Ager Group, και το τμήμα αυτό γεμίζει κάθε μήνα και περισσότερο. Και σε αυτό είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί έχουν καταλάβει και οι γονείς ότι χρειάζεται αυτό να γίνει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είναι κάτι βοηθητικό.
0: Καλά, για τα μυοσκελετικά είναι όνειρο αυτό. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, βέβαια,
0: εγώ που πάσχω από μυοσκελετικά, μου λέγανε το πιλάτης είναι φάρμακο για σένα.
1: Μπράβο,
0: και για πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζαλαλή. Να είστε καλά.
1: Πέρασε πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Και να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, η γυμνάστρια Σοφία Τζαλαλή, η οποία ασχολείται με το πιλάτες, ασχολείται και μας έτσι αποδόμησε διάφορους μύθους.

γιατί γκρίνια είναι αυτό με την Οδυσσία. Τώρα που το είδα, ασχολούμαι κι εγώ. Λέει η πρόεδρος τμήματος και καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ότι αν είχα γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου, θα ντρεπόμουν.

θέλετε μια ιστορία ελπίδας και επιβίωσης, ένας ναυαγός έμεινε και επιβίωσε πάνω από ένα μήνα στον Ειρηνικό. Έσπασε το κατάρτι, έμεινε από νερό και βενζίνη. Για να επιβιώσει τι έκανε, τι να σας πω, έγλυφε υδρατμούς, έτρωγε τα ψάρια που προσγειώνονταν στο σκάφος του. Και δεν έχει καθόλου φοβηθεί, διότι ήδη ετοιμάζει το επόμενο ταξίδι του. 39 ετών, μετά από ένα μήνα εγκλωβισμού στον Ειρηνικό ωκεανό, τίποτα, ετοιμάζεται για τις επόμενες περιπέτειες.

τα δικά μας πρέπει να πάμε και σε αυτά. Γιατί συνήθως. Να, τώρα, αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Μιλάω για την έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Είχαμε τρεις συλλήψεις. Σε αυτές προχώρησαν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος, της πυροσβεστικής. 47χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης. Αυτός είχε αρχικά προσαχθεί. Η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και μαζί του συνελήφθησαν ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης. Από την έκρηξη, δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 25 ετών, ο οποίος εκτελούσε εκείνη την ώρα εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης.

τώρα, επειδή εγώ τα έχω πάρει λίγο με την Οδύσσια, να σας πω ότι έχει προκαλέσει πολλά καλά. Έχει εμπνεύσει πολλούς, διότι πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι, θέλουν να μάθουν ελληνικά μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Υπάρχει μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος των θεατών για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσης, για τον Όμηρο, για τη μυθολογία, για. Καλά, ο Αγαμέμνονας είναι στα πολύ πάνω του, γιατί κάπως παρουσιάζεται στην ταινία λίγο σαν Ρόγκοπο, λίγο σαν Μπάτμαν. Τέλος πάντων, έχει ένα εκτόπισμα, δεν μιλάει πολύ. Και έχουν όλοι ασχοληθεί με την Κλυτεμνίστρα και αυτό και τι έγινε. Οπότε θέλω να πω, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Καλό δεν είναι αυτό?

Για περισσότερα από έναν αιώνα, οι ιστορικοί πίστευαν ότι η βασιλική γενεαλογία της νεοασυριακής αυτοκρατορίας ήταν πολύ καλά γνωστή, τα ξέραμε όλα. Και τώρα μια νέα μελέτη λέει ότι όχι, τρεις βασιλιάδες είχαν παραλυφθεί από τα επίσημα αρχεία, αλλά τώρα τους μάθαμε μέσα από μια μελέτη. Μάθαμε ακριβώς ποιος ακολούθησε ποιον και ποιοι είναι αυτοί οι τρεις ξεχασμένοι ηγεμόνες, πότε βασίλευσαν, την ιστορία τους, τι έγινε, το τέλος τους. Τα λατρεύω αυτά τα αρχαιολογικά, τα λατρεύω.

Λοιπόν, καθίστε τώρα να τα οργανώσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Εμείς συνεχίζουμε για δεύτερη ώρα. Άρα δεν το κουνάει κανείς. News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Εγώ είμαι Νεφέλη Γερού. Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και για την επόμενη ώρα. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο. Πάμε σε τραγουδάκια και επιστρέφουμε κεφάτι για τη δεύτερη μας ώρα. Εντάξει, τα συνεννοηθήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Δεν φεύγει κανείς. Σας περιμένω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης πλησίων παροχής υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Η προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτίων και συνθήκων του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτιουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστού και ως η φωνή στο Ντουμπάι. Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπαρχηγός του στην εγκληματική οργάνωση, ο Φάνοφ, συνελήφθησαν πριν από 2 εβδομάδες. Η αστυνομική της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούσαν επί ημέρες να επιβεβαιώσουν τη σύλληψή τους με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ. Η απάντηση δόθηκε σήμερα μετά και από διπλωματική παρέμβαση με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και των δύο στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του Έντικ. Εκτός της Ελλάδος, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε 9 και 10, 27 του μηνός, Δευτέρα. Παιδιά, δεν σας είπα καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Να ξέρετε, είναι η τελευταία εβδομάδα, μετά φεύγω διακοπές. Σας το λέω για να το πω στον εαυτό μου, για να το ακούσω. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει? Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Ευχαριστούμε και τις δύο. Τι λέτε να πάμε τώρα? Να πάμε στην κυρία Γαβριέλα Τριανταφύλλη, η οποία είναι Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία θα μας πει για το Full Moon Sleepover. Θα την έχουμε σε λίγο και θα μας πει για μια απίστευτη πρωτοβουλία. Τι θα γίνει εκεί, sleepover, ταινίες, πράγματα. Θα τα δούμε όλα πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Τριανταφύλλη. Full Moon Sleepover στο Σταύρος Νιάρχος. Τι γίνεται εκεί πέρα? Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Τι ωραία πρωτοβουλία.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που πρώτο ξεκινήσαμε το 2023,
0: ναι.
1: Και ο κόσμος την αγκάλιασε από την αρχή με μεγάλη ζέση. Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος μένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς στο κοινό, το, ναι, οποίο είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, γιατί συνήθως το πάρκο μας ξεκουράζεται μετά τις 12 το βράδυ, 12 με 6, οπότε πλέον στις Παντσελίνους του καλοκαιριού το πάρκο Σταυρονιάχος μένει ανοιχτό με μια μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων ανοιχτών και προσβάσιμων προς όλες και όλους. Προκειμένως στην Παντσέλινο του Ιουλίου, τη μεγαλύτερη εκδήλωση, η αντίστοιχη εκδήλωση του καλοκαιριού, το πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχει έναν μαραθώνιο ταινιών. Φέτος έχουμε ένα αφιέρωμα στον μάγιστρο των blockbusters, τον Steven Spielberg. Ξεκινάμε από το Hook, συνεχίζουμε με το Jurassic Park, με το Jaws και το Poltergeist. Οπότε από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα ο κόσμος στο ξέφωτο μπορεί να απολαύσει αυτές τις υπέροχες ταινίες με τα πολύ ιδιαίτερα soundtracks που τόσο πολύ αγκαλιάζουν και ιντριγκάρουν το κοινό. Ενώ παράλληλα σε διάφορα σημεία του πάρκου μπορούμε να ζήσουμε και να απολαύσουμε διαφορετικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε ένα silent disco party. Τι είναι το silent disco? Ο κόσμος ο οποίος προσέρχεται στο Μεσογειακό κήπο έχει κάποια ασύρματα ακουστικά, δύο κανάλια που μπορείς να επιλέξεις μεταξύ δύο διαφορετικών DJ sets που κάπως κάνουν ένα ιδιόμορφο battle μεταξύ τους, οπότε μπορείς να διαλέξεις αν θες να χορέψεις pop ή αν θες να χορέψεις rock. Παράλληλα με face painting, με φλούο χρώματα, όπου όλες και όλοι μαζί απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε καγιάκ στο κανάλι. Έχουμε ένα πολύ όμορφο κυνήγι θησαυρού σε διάφορα σημεία του πάρκου. Έχουμε game zone στο παρκίωσκο που διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια, διαλέγουμε. Παίζουμε, εν πάση περιπτώσει, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, απολαμβάνοντας την περίσταση και την Παντσέλινο. Και πλέον, με την ανατολή του ήλιου, έχουμε διαλογισμό και γιόγκα στα νότια μονοπάτια. Όλο αυτό, όλη αυτή η εκδήλωση είναι ανοιχτή και ελεύθερη προς το κοινό. Είναι αυτή την Τετάρτη, που είναι και η Παντσέλινος του Ιουλίου, ενώ την Παντσέλινο του Αυγούστου περιοριζόμαστε, ας το ονομάσουμε έτσι, σε έναν μαραθώνιο ταινιών μόνο, με ένα αφιέρωμα στον υπέροχο Stanley Kubrick.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πώς κάποιος δηλώνει, να πούμε ξανά, να πούμε λίγο τα πρακτικά?
1: Δεν χρειάζεται να δηλώσει κανείς συμμετοχή, χρειάζεται να έρθει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος από τις 7.
0: Όλοι καλοί χωράνε, δηλαδή?
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: The more the merrier.
1: The more the merrier, ακριβώς. Είναι μια εκδήλωση που ακριβώς ισχύει αυτό, το the more the merrier. Τα επιμέρους προγράμματα και τις δράσεις μπορεί κάποιος να τις διαβάσει στον ιστότοπό μας, στο snfcc.org. Πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δεν υπάρχει προεγγραφή σε καμία από τις εκδηλώσεις. Το μόνο που υπάρχουν δράσεις που μπορεί να χρειαστεί να λειτουργήσει η σειρά προτεραιότητας. Αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όποιος έχει λίγη υπομονή και πολύ καλή διάθεση θα μπορέσει να τα απολαύσει όλα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός, θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να απολαύσει αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία.
1: Είναι η τελευταία μας δράση πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες διακοπές του Αυγούστου, ναι. Και το καλό μας καλοκαίρι, ευχή του καλού καλοκαιριού προς όλες και όλους.
0: Κυρία Τριανταφύλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εμείς, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

σας πω ότι επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Θα ξεκινήσει από σήμερα. Θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Είναι ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς του φαινομένου. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Θα είναι εμφανής αυτή η μεταφορά της σκόνης κυρίως στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Αλλά ειδικά την Τρίτη θα έχουμε συγκεντρώσει σκόνη σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Κάντε

Θέλουμε να θυμίσουμε ότι ανοίγει από σήμερα πιλωτικά στο κοινό ή στο ΑΣ την εμβληματική στο Αρσακίου. Και ουσιαστικά έχουμε μια σταδιακή επαναλειτουργία. Οπότε αυτό τι επιχειρεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου, Αρσάκη, ένα ιστορικό πέρασμα της Αθήνας σε ένα ζωντανό χώρο καθημερινό.

έτσι, έχει ένα συνήθειο, έχει μια συνήθεια. Τι κάνουν? Κάνει μετά από κάθε μουντιάλ δώρα στους συμπαίκτες του. Εντάξει, είναι τώρα ο απόλυτος αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Πριν, στο προηγούμενο μουντιάλ, είχε κάνει ένα πανάκριβο κινητό. Μάλιστα ήταν καλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων. Κόστησε 5.000 ευρώ το καθένα. Τώρα έριξε το μπάτζετ του. Περνάει κρίση και ο Μέση. Αυτή τη φορά έδωσε μια τσάντα με το σήμα της Αργεντινής, ένα χρυσό θερμός που κάπως είχε, ας πούμε, το όνομά του, την επιγραφή του, και ένα καλαμάκι. Οκ, okay. Εντάξει, έριξε το μπάτζετ. Δηλαδή από 5.000 ευρώ πήγε στα 400.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και να επιστρέψουμε? Άρα δεν πάει κανείς πουθενά. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρό μας για σήμερα πάρα πολύ γρήγορα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επόπτης λειτουργίας του εργοστασίου. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Περιέγραψε μια κατάσταση που είναι η πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Μαγιόρκα και τον Νικόλαο Τόκα, ο οποίος ζει 18 χρόνια, εργάζεται σε ένα εστιατόριο και γνωρίζει από πρώτο χέρι, είναι δικό του το, είναι επιχειρηματίας το εστιατόριο και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες του υπερτουρισμού, γιατί βλέπουμε διαδηλώσεις, βλέπουμε και βίαιες διαδηλώσεις σε διάφορα μέρη της Ισπανίας και όχι μόνο. Οπότε ο κύριος Τόκας θα μας πει για την καθημερινότητα. Κύριε Τόκα, γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.
1: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι κάνετε? Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα με το, μάθαμε και τον όρο υπερτουρισμό. Δηλαδή υποφέρει τόσο πολύ, έτσι περιοριστούμε στη Μαγιόρκα που την ξέρετε γιατί ζείτε τόσα
1: έχει
0: χρόνια.
1: Έχει πάρα πολύ τουρισμό στη Μαγιόρκα, πάρα πολύ.
0: Αυτό γιατί δημιουργεί προβλήματα?
1: Γιατί έχει υποδομές στα δηλαδή, γι' αυτό.
0: Δηλαδή, για πείτε μας περισσότερα, δεν υπάρχουν υποδομές για να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο?
1: Έχει πολλά πράγματα, γιατί ξεκινάμε παράδειγμα από ποδήλατες από εκεί, από νωρίς ακόμα, να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάτε από εδώ, έτσι. Έρχονται από το Γενάρη, να σας καταλάβω. Mm-hmm. Το μαγαζί το κλείνω 3 μήνες, να σας καταλάβεις, και έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Έχει προτουρισμό. Βλέπουμε παράδειγμα τα ξενοδοχεία. Παλιά ήταν παράδειγμα στην πλάγια, πούμε εγώ, στην πλάγια στο Αλαρενάλ, που είναι χειρότερη υποτίθεται, ναι, δεν είναι καλή, έτσι. Έχουν γίνει από 3, έχουν γίνει 4 και από 4 5 εστιατόρια και ξενοδοχεία, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Κάποιος θα έλεγε, καλό είναι αυτό, δουλειά έχετε. Γκρίνια γιατί υπάρχει.
1: Είναι καλό, είναι καλό. Να σας καταλάβετε τα πλοία που έρχονται, που κάνουν, τους επιτρέπει μόνο 3. Μέσα στο λιμάνι.
0: Α, σταματάνε τα πλοία να μην...
1: 4, να καταλάβετε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούσε.
0: Ξέρετε τι προσπαθώ να καταλάβω? Μου τα λέτε, μου τα εξηγείτε. Το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται? Γιατί έχει φτάσει στα όρια του? Γιατί κανείς θα έλεγε ότι οι επιχειρήσεις ζούνε και περνάτε και καλά και έχετε κόσμο.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είναι πολύ καλά όλα εδώ.
0: Α, εσείς,
1: εδώ, ναι.
0: Α, μάλιστα. Άρα εσείς ανήκετε σε εκείνους που δεν κατανοούν γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται.
1: Ναι, γιατί διαμαρτύρονται, ναι.
0: Εσείς που είστε μόνιμος κάτοικος πέρα από επιχειρηματίας?
1: Σχεδόν 18 χρόνια, 18 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Ναι, 18 χρόνια και, ναι.
0: Ωραία. Δεν καταλαβαίνετε καθόλου όλους αυτούς που λένε ότι έχει η μαζικοποίηση του τουρισμού, έχει καταστροφικές συνέπειες στη ζωή τους, ότι δεν βρίσκουν σπίτια, ότι μας διώχνουν, ότι δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Ευτυχώς έχω αγοράσει το σπίτι, τέλος πάντων, το έχω αγοράσει από πριν, από 14 χρόνια, τέλος πάντων, το σπίτι, έτσι. Μάλλον το δωμάτιο, το διαμέρισμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Επισύνα με τέτοια, ναι. Αλλά είναι το, δηλαδή, είναι πολύ ακριβό το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ για τους άνθρωπους, πάρα πολύ.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποιος που δεν είχε την τύχη και την ευκαιρία να αγοράσει το σπίτι του βρίσκεται σε μία απόγνωση για να ζήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παράδειγμα, να νοικιάσω το δικό μου, δεν είναι 2.000.
0: Αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα.
1: Είναι 105 τετραγωνικά, ναι, εντάξει, και πισίνα και τέτοιο, ναι.
0: Μετά αυτά που ακούμε για το πόσιμο νερό, εγώ έβλεπα ότι ένα από τα συνθήματα στη Μαγιόρκα είναι ότι οι περισσότεροι από τους μισούς δήμους δεν έχουν πόσιμο νερό. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο νερό.
1: Ναι, το πόσιμο νερό όμως πάμε το αγοράζουμε πάντα, ναι.
0: Ναι.
1: Όπως και στην Ελλάδα, πιστεύω, ε.
0: Όχι πάντα, δεν ισχύει αυτό.
1: Εντάξει, εγώ στην Ήπειρο είμαι και εγώ είμαι από την Ήπειρο, έτσι κι αλλιώς, και πηγαίνω συνέχεια, ναι. Και βλέπω νερά τα εμφιαλωμένα, παίρνουμε συνέχεια, τα αγοράζουμε.
0: Άρα, κύριε Τόκα, για να καταλάβουμε, εσείς είστε ένας επιχειρηματίας, άρα ευνοείστε από τον τουρισμό και λέτε και δόξα τω Θεώ. Απ'
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: άλλη, τώρα που λίγο οι δυο μας τα βάλαμε κάτω, είδαμε ναι. και τα προβλήματα των κατοίκων που δεν ασχολούνται με τον τουρισμό και σου λένε, ναι ρε παιδί μου, καλά να πάει και ο τουρισμός, αλλά να ζήσω κι εγώ που είμαι από τη Μαγιόρκα.
1: Εντάξει, είναι ακριβή. Είναι ακριβή.
0: Έχει γίνει απρόσιτη.
1: Ναι, ναι, είναι ακριβή ζωή. Γι' αυτό το τέτοιο, ναι, ναι. Δηλαδή το ενίκιο, το, εντάξει, το νερό δεν υπάρχει. Το νερό είναι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και εδώ και στην Ελλάδα πάλι πήγαινε, στην Αθήνα παράδειγμα, έτσι, παντού. Εγώ πηγαίνω συνέχεια, Κρήτη, τέτοιο, πάντα το νερό είναι αμφιελωμένο. Έτσι, ναι.
0: Όχι, ναι. Στην Αθήνα αλλά μια χαρά μπορεί να πιεις νερό.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Άμα υπήρχε, γιατί το λιγότερο θα πάρεις εδώ, παράδειγμα, να δεις και το μισθό, παράδειγμα, έτσι. Ναι. Εδώ είναι 1.800 ευρώ το λιγότερο, περιθήμερο.
0: Ναι.
1: Ναι, το λιγότερο, από 1.700, 1.700, 1.750 και πάνω. Ναι.
0: Και μου λέτε ότι αν εσείς νοικιάζατε το σπίτι σας θα ήταν 2.000 ευρώ και δεν είναι, ναι, και τεράστιο.
1: Ναι, ναι, το δικό μου δεν είναι τέτοιο, αλλά υπάρχει άλλο με 1.000 ευρώ, 1.100. Mm. Είναι πολλά όμως.
0: Λοιπόν.
1: Είναι και παλιά, είναι και παλιά, ναι, οικία, τα σπίτια είναι παλιά, γι' αυτό.
0: Άρα, εντάξει, άρα υπάρχουν τα προβλήματα και νομίζω ότι θα τα δούμε και εμείς, όπως τα έχουν δει και πάρα πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο. Κύριε, ναι, Τόκα, εσείς πάτε καλά πάντως και είστε ευχαριστημένος. Και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, ναι, για εσάς. Απλά βλέπουμε και τα προβλήματα των άλλων.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο καθένας το βλέπει τη δική του πλευρά.

Τώρα, επειδή λέγαμε για τον υπερτουρισμό και για τον κύριο Τόκα που αυτός ωραία τα βρίσκει, γιατί είναι επιχειρηματίας, οι υπόλοιποι όχι και τόσο, να σας πω και για το πώς κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Διότι αυτός ο όρος staycation μου δίνει στα νεύρα, με εκνευρίζει, με εξοργίζει. Και το λέμε και τάση που γίνεται viral. Τι τάση, καλά, δεν έχει χρήματα ο κόσμος να πάει διακοπές πουθενά, δεν του φτάνουνε. Κάθεται σπίτι του με το ζόρι, παίρνει λίγες μέρες άδειες και κάθεται σπίτι του γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει ένα πλοίο, να πάει σε ένα νησί ή να πρόσθεσε πια διακοπές για το Μέσο Έλληνα. Και το κάναμε και τη staycation. Κάθεσαι σπίτι σου και ηρεμείς και οργανώνεις το χώρο σου. Έλα, παιδιά, γιατί εντάξει, είπαμε, ας μην υποτιμάμε και τόσο πολύ την νοημοσύνη μας. Ας το κάνουν οι άλλοι για μας, όχι εμείς για τον εαυτό μας.

Disney, σαν την Corporate Αμερική, θυμάστε που έδιναν τίτλους οι οποίοι δεν είχαν κανένα αντίκρισμα, ούτε περισσότερο, ούτε αύξηση στο μισθό, ούτε τίποτα, τίποτα, αλλά εσύ χόρταγε, χόρτενες από τον τίτλο. Ε, όχι τώρα, θα χορτάσουμε διακοπές από το staycation, γιατί είναι κύριε Λεάντη για έμεινα σπίτι για τη Μάφραγκος.

έχει διαλύσει αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο. Ναι, λέει, γίνονται διαπραγματεύσεις και σταμάτησα τις επιθέσεις για να δώσω χρόνο, αλλά είμαι και έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση.

Έχει Le Monde ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που λέει ότι η κοκαίνη εισδύει στο χώρο της εστίασης στη Γαλλία, η Le Monde επαναλαμβάνω, και ότι δεν μιλάει για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια τάση σε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα, αυτό των εστιατορίων, των καλών εστιατορίων, ξέρετε, με τα Μισελέν, τον ανταγωνισμό. Έχουμε δει ντοκιμαντέρ, έχουμε δει σειρές, The Bear, έχουμε δει πολλά και έχουμε καταλάβει πόσο δύσκολο είναι την ώρα που εμείς καθόμαστε και απολαμβάνουμε ένα πολύ ακριβό γεύμα, δείπνο, τι γίνεται στην κουζίνα και τι πίεση ασκείται σε ανθρώπους που δουλεύουν όρθιοι και υποτρομερή πίεση για 10 και 12 ώρες. Οπότε η αυξανόμενη χρήση κοκαίνης προκαλεί έντονο προβληματισμό στον κλάδο της εστίασης στη Γαλλία. Η εξαντλητική ρυθμή, η κουλτούρα της νυχτερινής διασκέδασης, όλα αυτά, η πίεση για υψηλή απόδοση ευνοούν τη διάδοση.

Ακούστε, απίστευτο και όμως αληθινό. Ένας καρχαρίας που ίσως γεννήθηκε την εποχή του Σέξκιν, ξεβράστηκε στις ακτές της Ιρλανδίας. Γι' αυτό είναι μια απίστευτη ευκαιρία για τους επιστήμονες, μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν ένα από τα πιο μυστηριώδη και μακρόβια σπονδυλωτά του πλανήτη. Σκεφτείτε κάτι, ένα πλάσμα που η καρδιά του χτυπά επί αιώνες, η όρασή του παραμένει λειτουργική ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, ο καρχαρίας της Γρυλανδίας. Αψηφά όσα γνωρίζουμε για τη γύρανση, οπότε μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από αυτό.

Ξέρετε κανέναν που εναλλάσσει όταν γράφει κεφαλαία και πεζά γράμματα? Σύμφωνα με ειδικούς, με γραφολόγους, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό εκφράζουν την επιθυμία να ξεχωρίζουν, να διαφοροποιούνται από τα καθιερωμένα. Δηλαδή είναι μια συνήθεια που υιοθετείται συχνά από δημιουργικούς, αντισυμβατικούς, καλλιτεχνικούς χαρακτήρες που θέλουν να δώσουν ένα προσωπικό τόνο.

Φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, καλή εβδομάδα από εμάς. Θα τα λέμε όλη τη εβδομάδα 8 με 10. Εκτάκτως το ότι μας ξημερώνει και είναι Φέλη Γερού. Εγώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8, η Μαρία Σφυροερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Γεροντίδη Μαρίλια στον ήχο. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν την πρώτη ώρα. Η Μαρίλια ήρθε στην παρέα μας την δεύτερη. Και ακολουθεί το ιδίωρη ενημερωτική εκπομπή, το τέλος της ημέρας, το τέλος της ημέρας. Οπότε εμείς τα λέμε αύριο 8. Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης πλησίων παροχής υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Η προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτίων και συνθήκων του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτιουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, τήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Air Force One, καθοδόν προς το Μίσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος και στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ στο Ντουμπάι. Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπαρχηγός του στην εγκληματική οργάνωση, ο Σιοφάνοφ, συνελήφθησαν πριν από 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούσαν επί ημέρες να επιβεβαιώσουν τη σύλληψή τους με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ. Η απάντηση δόθηκε σήμερα μετά και από διπλωματική παρέμβαση με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και των 2 στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγκυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του Έντικ. Εκτός της Ελλάδος, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές έντελμα και οι αρχές της Κύπρου. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο θα αποτελέσει το ευαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ρουμανία θα θέσει από αύριο εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον έναν από τους 2 πυρηνικούς αντιδραστήρες της στο Δούναβη, επειδή η στάθμη του ποταμού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο earth.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη που κάνει χρήση της άδειάς του για σήμερα και αύριο και θα επιστρέψει από την Τετάρτη και πάλι κοντά μας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις, όλη την επικαιρότητα που τρέχει και κυρίως με όχι ευχάριστο ρυθμό. Κυριαρχούν οι τεράστιες αυτές πυρκαγιές οι οποίες πλήττουν τόσο την Γαλλία όσο και την Ισπανία. Καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες εκεί οι τοπικές αρχές προκειμένου να καταφέρουν να τις ελέγξουν. Έχουν μπει μέσα και έχει μπει μέσα και ο στρατός, του οποίου τη βοήθεια ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να καταφέρει σιγά σιγά να αρχίσει να ελέγχει τα πύρινα μέτωπα, τα οποία παραμένουν ωστόσο ανεξέλεγκτα. Είναι δραματική η κατάσταση, τεράστιες οι εκτάσεις οι οποίες έχουν γίνει στάχτη και έχουν προκαλέσει βέβαια και την εκένωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους εκτός του ότι είναι δύσκολο αναμένεται να χειροτερέψει και περαιτέρω, να γίνει ακόμη δυσκολότερο με δεδομένο ότι και τα στοιχεία που έρχονται από τα μετεωρολογικά ή μετεωρολογικές προβλέψεις, αυτό που δείχνουν είναι ότι θα αρχίσει να χαλά ο καιρός περαιτέρω από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών. Έρχεται νέο κύμα καύσωνα για την περιοχή της Γαλλίας που αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα η κατάσταση κρίνεται ως γενικά σταθερή χωρίς να αναφερθούν όμως σημαντικές αλλαγές. Οι δυνάμεις ασφαλείας, μιλούμε για την Γαλλία αρχικά, οι δυνάμεις ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης παραμένουν κινητοποιημένες, συνεχίζουν επί τόπου τις αποστολές σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής νομαρχίας της Ζιρόντ για την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην επικράτεια της νομαρχίας. Μιλάμε για την φωτιά που βρίσκεται κοντά στο Μπορντό, νοτιοδυτικά της χώρας, έχει αποτεφρώσει πάνω από 420.000 στρέμματα και έχει αναγκάσει περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και εκεί παραμένει γενικά σταθερή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η νομαρχία. Πρόκειται για μια ωστόσο σταθερότητα σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες πολύ πολύ δύσκολες ημέρες κατά τις οποίες σχηματίστηκαν ακόμη και νέφη με καπνό και πυρά. Τέτοια φαινόμενα προκαλούνται όταν υπάρχει μια ισχυρή πηγή θερμότητας, όπως μια μεγάλη πυρκαγιά εν προκειμένου, όπως το βλέπουμε αυτό και σε ηφαιστειακή έκρηξη, που δημιουργεί ένα είδος πύρινης καταιγίδας στην περιοχή που είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Ποτέ πριν δεν είχαν κάτι τέτοιο ζήσει στην χώρα της Γαλλίας. Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι όσοι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη στο τουριστικό θέρετρο Αρκασόν, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η φωτιά αυτή. Αυτό όμως μπορεί να περιπλακεί ακόμη περισσότερο, αφού όπως είπαμε από αύριο κιόλας αναμένεται και πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Στο πιο ανατολικό σημείο της, η πυρκαγιά έφτασε μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Για λόγους ασφαλείας, οι γύρω οικισμοί έχουν εκενωθεί, αν και οι αρχές έχουν διαβεβαιώσει ότι η πόλη δεν απειλείται. Η εκένωση του Μπορντό δεν έχει προς το παρόν προγραμματιστεί, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πυρκαγιά που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί η πορεία της. Δεν μπορούν να προβλέψουν προς τα που θα κινηθεί. Γι' αυτό και ετοιμάζονται για όλα τα σενάρια. Παρόλα αυτά μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο θα μπορούσε να είναι το σενάριο εκένωσης μιας πόλης όπως αυτή του Μπορντό. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει 30 με 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα κάθε μέρα, εκτός από αυτή στη Ζιρόντ, η οποία είναι
η μεγαλύτερη βέβαια και η πιο ανησυχητική για τις τοπικές αρχές. Υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλες ενεργές πυρκαγιές σε αρκετές ακόμη περιοχές, στους νομούς Βαρ και Λατ, αλλά και στην Κορσική. Και αν θελήσουμε να ρίξουμε μία ματιά στην Ισπανία, οι δασικές πυρκαγιές εκεί έχουν κάψει πάνω από 1.720.000 στρέμματα στην Ισπανία μεταξύ από τις αρχές του Γενάρη μέχρι και την Δευτέρα, και που μας πέρασε 6 φορές μεγαλύτερη έκταση από ό,τι κατά την περίοδο του 2025, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εργάζονται για τον έλεγχο όσων εξακολουθούν να είναι ενεργές προτού φτάσει το επόμενο κύμα του καύσωνα.

Λέδο και την Άβυλα, αν και η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει 250.000 στρέμματα στην περιοχή της Μαδρίτης και έχει προκαλέσει μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών. Η φωτιά στην Άβυλα είναι η πλέον καταστροφική από οποιαδήποτε έχει καταγραφεί ιστορικά στη χώρα, με πάνω από 500.000 στρέμματα να έχουν αποτεφρωθεί. Εν τω μεταξύ, ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς με περίπετρο 21 χιλιόμετρα ξέσπασε και κοντά στην πόλη της Βαλένθια την Κυριακή. Τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, αφού εκενώθηκε η περιοχή. Μεταξύ των 35 μεγάλων δασικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν στην Ισπανία, αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες συμπεριλαμβάνονται και οι φωτιές στην επαρχία της Αλμερία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους και 13 άνθρωποι, ενώ κάηκαν 70.000 στρέμματα. Είναι και οι άλλοι στην Σιέρα Νόρτε, στη Γκουαδαλαχάρα, όπου καταστράφηκαν 320.000 στρέμματα. Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η απόψινή νύχτα, αλλά και η αυριανή ημέρα, καθώς είναι για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, το λέει το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, αφού και για την χώρα αυτή οι προβλέψεις για τον καιρό είναι αρνητικές από την Τετάρτη πλέον και μετά. Από την Τρίτη χτυπά ο καύσωνας στην Γαλλία, από την Τετάρτη την Ισπανία, και η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Γι' αυτό και εκφράζει το αρμόδιο Υπουργείο συγκρατημένη αισιοδοξία, λέγοντας ότι ναι μεν αρχίζουμε και αποκτούμε έναν έλεγχο της έκτακτης ανάγκης και των πόρων, αλλά κινούμαστε αργά λόγω ακριβώς αυτών των καιρικών συνθήκων που δεν βοηθούν. Η καταστροφή επηρεάζει άμεσα σχεδόν 90.000 ανθρώπους στις 3 επαρχίες της κεντρικής Ισπανίας, με 38 οικισμούς να έχουν εκενωθεί και 7 ακόμη να έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημερίστηκε και αυτός στη συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί υπάρχει επιφύλαξη, φοβούνται, διευκρίνησε ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη κατάλληλες για την άρση των περιορισμών στην κινητικότητα. Είναι αρκετοί οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στους πολίτες με αφορμή τα όσα συμβαίνουν, αφού η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η ασφάλεια είναι η μόνη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρτίν. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Πέτρος Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα των πυρκαγιών αφορά και την χώρα μας. Τα έχουμε ζήσει και φέτος, ευτυχώς όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως προηγούμενες χρονιές, και μακάρι να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Το πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το πρόβλημα των πυρκαγιών με αφορμή και την κλιματική αλλαγή, έρχεται να μας το υπενθυμίσει και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά στην Ευρώπη αναφορικά με τις πυρκαγιές από τότε που άρχισε να καταγράφει τις καμένες εκτάσεις το 2006. Ωστόσο, σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μέχρι στιγμής φέτος έχουν καεί περισσότερες εκτάσεις από ότι ολόκληρο το 2025, από ότι ολόκληρο η περσινή χρονιά, ενώ οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν αποτεφρώσει περισσότερα δάση επίσης από την περσινή χρονιά, που ήταν μια χρονιά ρεκόρ αναφορικά με τις καμένες εκτάσεις. Και σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλο είναι το μέρος της Δυτικής Ευρώπης μαζί με μεγάλα τμήματα της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που βίωσε ξηρότερες από τις μέσες εδαφικές συνθήκες τον περασμένο Ιούνιο, τον Ιούνιο δηλαδή του 2026, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των πυρκαγιών που είχαμε στη Μαδρίτη αλλά και το Μπορντό. Η Ιβηρική Χερσόνησος, η Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ιταλίας ήταν ιδιαίτερα ξηρές λόγω των ελάχιστων βροχοπτώσεων και των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, και αυτές οι επίμονες ξηρές συνθήκες συνέβαλαν στην εξάπλωση αλλά και την εντατικοποίηση των πυρκαγιών σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοπέρνικους. Εδώ στο μεσημβρινό μας δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα μίλησε ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις συγκεκριμένες αυτές

0: καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό.
0: Αυτά λοιπόν από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Γαλλία και την Ισπανία. Χρειάζεται προσοχή, το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά μας και οι δύσκολες κλιματικές συνθήκες, γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση. Να φύγουμε τώρα και να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας και σε μια φωτιά που προκάλεσε, που προκλήθηκε μάλλον από έκρηξη, και η έκρηξη αυτή ήταν φωνική. Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει ήδη από τις αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια της Κορινθίας, που στήριξε δυστυχώς τη ζωή σε έναν άνδρα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ήταν περίπου 1:30 το μεσημέρι όταν η δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους στα εξαμήλια της Κορινθίας, και κατά τους τοπικούς φορείς την άκουσαν μέχρι και το Βραχάτι. Έγινε αισθητή σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, ακόμη και άνω των 20 χιλιόμετρων. Εκείνη τη στιγμή στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι και από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ενώ ένα επιπλέον άτομο που εκτελούσε εργασίες σε γειτονικό σπίτι τραυματίστηκε και νοσηλεύεται με ελαφρά ευτυχώς εγκάβματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το θύμα εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σημείο παροχής υγραερίου. Από τη φωνική έκρηξη έχασε τη ζωή του. Ήταν τόσο ισχυρή και λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν πολλές δεκάδες μέτρα μακριά. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή δήμαρχο Κορινθίων, ακόμη και στα λουτρά της ωραίας Ελένης από τη μία πλευρά και στο Βραχάτι από την άλλη ακούστηκε ο δυνατός θόρυβος. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού συνελήφθησαν, όπως είπαμε, οι τρεις υπεύθυνοι εκεί του χώρου, και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο Πέγκι Μπρούσαλη.
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη να δούμε πώς προέκυψε όλο αυτό το κακό εδώ στην περιοχή των εξαμηλίων Κορινθίας. Η δεξαμενή, η οποία φαίνεται ότι έσκασε κυριολεκτικά, διαλύθηκε τρύπα που έχει δημιουργηθεί από τη σφοδρότατη έκρηξη. Λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά και από θράψματα μάλιστα τραυματίστηκε και ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε εργασίες εκείνη την ώρα στο σπίτι το οποίο βρίσκεται κοντά δίπλα στο εργοστάσιο. Είναι μια τραγωδία που έχει συμβεί εδώ στην περιοχή. Τα τέσσερα άτομα, οι τέσσερις υπόλοιποι εργαζόμενοι πλην του νεκρού που απανθρακώθηκε βρίσκονταν στον προάβλιο χώρο του εργοστασίου, δεν έχουν τραυματιστεί, είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, είναι όμως καλά στην υγεία τους. Συνεχίζει όμως και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ο 37χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο σπίτι του. Να πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες, ενώ οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες στον εισαγγελέα Κορίνθου.
0: Και να πούμε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς προς τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους ασφαλείας, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ακόμη περισσότερο έκρηξη. Η προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών και συνθήκων του συγκεκριμένου περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας. Το σημαντικό όμως είναι δυστυχώς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε για να βγάλει το μεροκάματο δεν γύρισε στο σπίτι του και αυτό είναι το δυστύχημα από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είμαστε πάντοτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στις μουσικές μας επιλογές πάντοτε ο Γιώργος Τσολάκης. Και εμείς σιγά σιγά θα πάμε προς τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη, ο οποίος είναι ήδη εδώ, και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επόπτης λειτουργίας του εργοστασίου. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στην Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλό σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, «θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος, πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Γενικά έθριος καιρός, αύριο έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Night News Radio, είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Μαριλία Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε τώρα, αφού είπαμε για αυτό το εργατικό δυστύχημα που είχαμε στην Κορινθία, στο εργοστάσιο εκεί Παρασκευής Ξίδιου, να πάμε να δούμε τα του Τραμπ, γιατί είχαμε νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος έκανε αναφορά και στα F-35 και την Τουρκία. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα της πώλησης των F-35 προς την Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Μπένζαμιν Νετανιάχου για την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει και τι όχι να πουλάμε, είπε χαρακτηριστικά. Και κοιτάξτε, λέει, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα. Το δήλωσε μέσα στο Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν. Πιστεύω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, κυρίως έκανε πολύ καλή δουλειά σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Συρία, και κανείς δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε. Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετικός σύμμαχος για μένα. Η στάση Νετανιάχου, τώρα αν θυμηθούμε, έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που η ίδια κατασκευάζει, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα, θυμίζουμε, τον F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμινας S-400. Ο Τραμπ έχει ωστόσο αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης, δηλώνοντας και στην συνάντησή του που είχε στις αρχές Ιουλίου με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν ασφαλώς το ενδεχόμενο πώλησης. Περίμενε κάτι παραπάνω βέβαια ο Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση με τον Τραμπ. Παρ' όλα αυτά του είπε ότι θα εξεταστεί ασφαλώς το ενδεχόμενο. Οποιαδήποτε συμφωνία θα εξακολουθούσε να προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς και πιθανότατα σε αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, αναγνώρισε παράλληλα τη βαθιά αντιπαλότητα μεταξύ της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν και του Ισραήλ. Ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ τους. Η Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ισραήλ, είπε, το γνωρίζετε. Αυτό, η Τουρκία υπήρξε όμως εξαιρετική, είναι παρεπιπτόντως και πολύ ισχυρή χώρα, διαθέτει έναν τεράστιο στρατό, έναν πολύ μεγάλο, πολύ ισχυρό στρατό και έχει και αξιόλογο εξοπλισμό. Παρά την απόρριψη της θέσης του Νετανιάχου για την Τουρκία, ο Τραμπ επένεσε επίσης τις επιδόσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μέσα από τη σύγκρουση με το Ιράν. Ο Μπίμπι, είπε, επίσης υπήρξε εξαιρετικός, ήταν πρωθυπουργός εν καιρό πολέμου, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, και αν κοιτάξετε το Ιράν σήμερα βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από 4 μήνες, στο 8% αυτού που ήταν, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αυτό είπε ο Τραμπ και ήταν μια έμεση αναφορά στην επιτυχία, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, του πολέμου αυτού, που σαφώς αμφισβητείται από τους περισσότερους. Η τοποθέτηση τώρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, να θυμίσουμε ότι έρχεται λίγο μετά από την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Στο έγγραφο επισημαίνεται σαφώς ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο του αμυντικού προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που δεν υφίσταται. Ειδικότερα η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το θέμα με τους ρωσικούς S-400, πάβοντας να κατέχει το σύστημα και εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος. Το State Department υπογραμμίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύνομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβεβαιώνει παράλληλα ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας συνεχίζονται για την εξέβρεση λύσης. Τώρα να έρθουμε λίγο να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στην Αυστρία. Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό επικεντρώθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε μετά από την συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός και ο Καγκελάριος της Αυστρίας. Ανέδειξαν την σύμπλευση των δύο χωρών στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα και την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις για τις πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων παρεμβάσεων, ενώ τόνισε τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των κρατών μελών και τη σημαντική θέση που έχει κατακτήσει στον ενεργειακό χάρτη. Η Ελλάδα δεν είναι αποδεκτό, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια ενιαία αγορά να έχουμε τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στις χώρες, και έκανε αναφορά και στα βήματα της Ελλάδας συνολικά στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
1: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες υποκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές, όπως είπαμε, λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, άφησε παράλληλα ανοιχτό το σενάριο για λήψη και νέων μέτρων εφόσον χρειαστεί.
1: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
0: Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για όλη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Αυστρίας κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Παράλληλα, δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε τον τουρισμό μαζί με τον πολιτισμό βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Σημείωσε ότι πάνω από 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα την περασμένη χρονιά, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Αυστρία. Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο προορισμών. Και για το λόγο αυτό, στις συνομιλίες συμμετείχε και η Υπουργός Τουρισμού της χώρας μας, καθώς και η Υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας, με έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, να σας πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και την εφαρμογή του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Και να πούμε τώρα ότι είχαμε μία υπόθεση σαλμονέλας μιας ομάδας ατόμων τα οποία οδηγήθηκαν στο κρατικό της Νίκαιας. Φέρεται ότι είχαν φάει από το ίδιο μαγαζί. 9 συνολικά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας. 9 άτομα με συμπτώματα τέτοιου τύπου διακομίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κατά πληροφορίες πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά. Είχαν καταναλώσει κρέας από το ίδιο κατάστημα το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εδώ της Αττικής και οι 9 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας της Αττικής διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα ζητήματα του πολέμου και της κατάστασης και στην Μέση Ανατολή, που δυστυχώς παραμένει έκριθμη, ναι μεν είχαμε την εκεχηρή ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά είχαμε επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις κατά στόχων αμερικανικού ενδιαφέροντος. Θα τα δούμε λίγο στη συνέχεια. Να δούμε τι γίνεται στο τομέα της οικονομίας με τα καύσιμα, με τις τιμές των προϊόντων, την ακρίβεια που δυστυχώς παραμένει. Μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως και 20%. Το γνωστοποίησε εδώ, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση το αναμένουν και τα νοικοκυριά. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Πήραμε, είπε, μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι δηλαδή θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από τις 31 του Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων. Προϊόντων που αφορούν την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται, όπως είπε, ήδη σε εξέλιξη από την νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και τον έλεγχο της αγοράς. Σημείωσε ο Υπουργός ότι ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά από την διοικήτρια της αρχής για την πορεία αυτής της διαδικασίας. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά προϊόντα ήδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του κάθε νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό έχει συμφωνηθεί, για ένα διάστημα 3 έως 4 μηνών. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είπε, και θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά, εξέφρασε αυτήν την προσδοκία ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας προκειμένου να έχουμε αυτές τις μειώσεις. Διευκρίνησε πάντως ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, όπως εκτίμησε όμως, μπορεί να περιορίσει κατά 30 έως 40 ευρώ τον μηνιαίο λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά περίπου 400 έως 450 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
0: Σημαντική εντωμεταξύ αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έπειτα από τις νέες διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε κάτω και από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Παρά τη σημαντική πτώση, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές αντιδρούν με υπερβολικό ζήλο, καθώς τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Θυμίζουμε ότι στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η αντίστοιχη τιμή, που τώρα έχει πέσει κάτω από τα 90 δολάρια, είχε ακόμη και ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο φυσικό αέριο, με τις τιμές εκεί να υποχωρούν πάνω από 6%, κάτω από 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην ελληνική αγορά οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών έχουν ήδη περάσει σιγά σιγά στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, στην Αντλία που λέμε. Ωστόσο, από την 1η Αυγούστου θυμίζουμε ότι τίθεται σε ισχύ και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία και θα εφαρμόζεται απευθείας στην Αντλία. Με βάση τη σημερινή μέση τιμή του ντίζελ, που διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, η επιδότηση θα μείωνε στο 1,90 περίπου το λίτρο την τιμή του. Η τελική τιμή πάντως θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία των διεθνών τιμών, όσο και από τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει και η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία εφαρμόζεται μέσω της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Είχε προηγηθεί, παρόλα αυτά, εξαιτίας των εξελίξεων και της απότομης και πάλι ανόδου της τιμής, είχε εξανεμιστεί αυτό το ποσό των 5 λεπτών, γι' αυτό και από 1η Αυγούστου έρχονται άλλα 10 λεπτά το λίτρο να αφαιρεθούν από την τιμή του πετρελαίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, έπειτα και από αυτές τις εξελίξεις.
2: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης συνταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
3: Ναι.
2: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
3: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
2: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
3: Μάλιστα.
0: Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό νωρίτερα κατά τις σκηνές του δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο να αναφέρεται στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και να προαναγγέλει ότι όταν έρθει η ώρα, αν χρειαστεί, θα υπάρξουν κι άλλα στο ίδιο μήκος κύματος. Κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σήμερα κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ρωτήθηκε για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι όσο υπάρχουν οι ανάγκες αλλά και το δημοσιονομικό περιθώριο, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει ώστε να μειώνει τις συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες.
4: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
0: Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα οδεύουμε και προς το δελτίο ειδήσεων στις 11. Μια είδηση η οποία έρχεται για να μας θυμίσει και πάλι για άλλη μια φορά, όχι ότι νομίζω ότι το έχουμε και ανάγκη, το πόσο αλλάζει το κλίμα. Η Ρουμανία λοιπόν θα θέσει εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στον Δούναβη από αύριο, Τρίτη, και αυτό γιατί προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψύξης, επειδή η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Το ανακοίνωσε αυτό το αρμόδιο ρουμανικό Υπουργείο Ενέργειας σήμερα. Η κρατική εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας διαθέτει δύο αντιδραστήρες 706, όπως διαβάζω, μεγαβάτ, που καλύπτουν περίπου το 1/5 της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας. Το Υπουργείο διευκρίνησε ότι η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας αυτήν την εβδομάδα υπολογίζεται σε 7.300 μεγαβατόρες και η παραγωγή φτάνει τα 4.300 μεγαβατόρες. Η διαφορά αυτή καλύπτεται με εισαγωγές πλέον ενέργειας από άλλες χώρες. Βλέπουμε όμως το τι συμβαίνει, τι σημαίνει άνοδος θερμοκρασίας, τι σημαίνει κλιματική κρίση. Ακόμη και η στάθμη του Δούναβη έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, με αποτέλεσμα να κλείνουν ακόμη και πυρηνικοί σταθμοί, πυρηνικοί αντιδραστήρες παραγωγής ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης 46 ετών, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στην Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στον γειτονικό νομό Ζιρόντ, όπου μένεται από την Τετάρτη μια τεράστια πυρκαγιά που απειλεί την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ερωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς το Μίτσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος και στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω την διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας την βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, εδώ μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα εντός και εκτός της χώρας. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τις τεράστιες, τις μέγα πυρκαγιές που έχουμε στην Γαλλία αλλά και την Ισπανία, πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σήμερα και στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί, είναι χαρακτηριστικό, πάνω από 1000 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες στο Σανταρέμ, στη Γκουάρντα, την Μπράγκα και Μπραγκάνσα, και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι, μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια, και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια ο κίνδυνος της φωτιάς θεωρείται πολύ υψηλός σε όλη σχεδόν τη χώρα, όπως προειδοποιεί και το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Πορτογαλία, είναι μια χώρα σαν και τη δική μας, ξεσπούν μεγάλες φωτιές. Φέτος η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έγιναν στάκτη 130.000 στρέμματα βλάστησης. Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Η Πορτογαλία βίωσε πέρυσι το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1931. Ένα ακόμη στοιχείο που μας δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει λίγο πολύ όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Και θέλω τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται με την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ακούσαμε νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη ότι αποτέλεσε ένα σημαντικό ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση και το πράσινο φως πήραν 33 προτινόμενες διατάξεις. Μετά το τέλος αυτής της πρώτης φάσης, η κυβέρνηση τώρα εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Να πούμε τώρα ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη, τη λεγόμενη αναθεωρητική βουλή, θα κρίνουν και την τύχη της αναθεώρησης, που ξεκίνησε στην παρούσα βουλή με πρωτοβουλία και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη ψηφοφορία επί των υποαναθεώρηση διατάξεων που διεξήχθη το απόγευμα επιβεβαίωσε την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παράσχουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους συνένεση στην τρέχουσα βουλή, μεταθέτοντας έτσι την τύχη αυτού του εγχειρήματος της αναθεώρησης στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς της επόμενης της αναθεωρητικής βουλής. Οι διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητικών διατάξεων, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στην διαμόρφωση της κάθε διάταξης. Έστω και έτσι όμως, το αναθεωρητικό εγχείρημα παραμένει ζωντανό, εφόσον βέβαια η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία κάνει τις αναγκαίες παραχωρήσεις προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μην ακυρωθεί στην πράξη η πρωτοβουλία της αναθεώρησης. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει σε έναν μήνα, να πούμε, εν μέσω αντιπαραθέσεων στη Βουλή έπεσε η αυλαία. Από το Βήμα της Ολομέλειας, ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα μαζί. Ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
0: Τα είπε ο κύριος Πιερακάκης. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Μπορούμε να ακούσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντι Παρασύρη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, Θανάση Παφίλη.
2: Δεν είναι συνταγματικό το πρόβλημα της χώρας. Είναι πολιτικό. Είναι πρόβλημα θεσμικής συνέπειας, αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.
3: Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες, γιατί στους άλλους δίνεται πολλά, δίνεται και νέα προνόμια.
0: Οι τόνοι τώρα ανέβηκαν για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86, να θυμίσουμε ότι είναι το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ακούμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Μπούμπα, και την απάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
4: Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86 και να χαίρουν όλοι οι πολίτες ισονομίας και ισοπολιτείας.
5: Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
0: Αυτή ήταν η αντίδραση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Αντιδράσεις τώρα είχαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και για το άρθρο 16 που αφορά στην εκπαίδευση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι αντιδράσεις ήρθαν από τον Παύλο Πολάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.
6: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
7: Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
0: Ένταση επικράτησε και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη. Εκεί άρχισε ανά περιόδους να παρεμβαίνει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία... Θυμίζετε κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.

Επιστροφή στο τέλος της μέρας εδώ, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Η ώρα είναι 12 παρά 39 πρώτα λεπτά και εμείς συνεχίζουμε με τις εντάσεις και κόντρες και αντιπαραθέσεις που δημιούργησε η ολοκλήρωση της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, που όπως είπαμε έδωσε το πράσινο φως για 33 προτινόμενες διατάξεις, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση την στήριξη από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε με ανάρτηση στα social media έντονη αντίδραση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και εν συνεχεία απάντηση από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν σημειώνει στην ανάρτησή του ότι σήμερα ολοκληρώνεται στη Βουλή η συζήτηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε ακόμη ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Το πιο χαρακτηριστικό, αναφέρει παράδειγμα, είναι η στάση της απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Η πρότασή μας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι σαφής. Οι συνταγματικές αλλαγές να απαιτούν ουσιαστικές συνενέσεις όχι μόνο ως προς τα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά και ως προς το τελικό περιεχόμενό τους. Με την πρότασή μας, κάθε αναθεωρούμενη διάταξη θα απαιτεί πλειοψηφία 180 βουλευτών και στη δεύτερη βουλή. Έτσι, καμία κυβέρνηση, λέει, δεν θα μπορεί να διαμορφώνει μόνη της το περιεχόμενο του Συντάγματος. Γι' αυτό προτείναμε την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου και δεσμευθήκαμε ότι αν η κυβέρνηση το συμπεριλάβει στην αναθεωρητική διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει. Εδώ ακριβώς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποκαλύπτεται η πολιτική υποκρισία του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2018 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε με την υπογραφή του επίσημη πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβάνονταν και η αναθεώρηση του 110, πρόταση που εισηγήθηκε στην Βουλή ο τότε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και που είναι ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος

0: Δίνω Στασούλα, σήμερα ο Πρωθυπουργός αρνείται ακόμη και να θέσει προς αναθεώρηση το ίδιο ακριβώς άρθρο. Η στάση του, καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης, αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων, επιδιώκει ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Και η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι όσο και αν ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το Πασόκ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρόν ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το 21 για την προσιτή στέγη και την διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, το 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το 51 για τη δυνατότητα άσκησης του ελεκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας, το 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα, το 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές, το 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διεύρυνση της ευθύνης των Υπουργών, το 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης. Τελικά κριτές ήταν οι πολίτες, κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτή είναι ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε αυτή η συζήτηση, με την κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο της, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέσω ανακοινώσεών τους, μέσω των social media. Τώρα να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο είναι ιδιαιτέρως πλούσιο. Έχουμε ένα θρίλερ με τη σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας, η οποία δρά και στην χώρα μας. Είναι γνωστός ως και η φωνή εδώ και αρκετές ημέρες. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προχώρησαν στη σύλληψη του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας και κατ' εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων που είχε εκδώσει μεταξύ άλλων χωρών και η Ελλάδα. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με την δική του περίπτωση, καθώς η χώρα μας ζητά την έκδοσή του εδώ. Η ελληνική αστυνομία φέρεται να ενημερώθηκε καθυστερημένα για την σύλληψή του, με αρκετή καθυστέρηση. Η πληροφορία είχε κυκλοφορήσει από τις αρχές Ιουλίου, ωστόσο στην αστυνομία δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία ενημέρωση ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με την έκδοσή του. Φαίνεται να υπήρχαν οι πληροφορίες από επιχειρηματίες καταστημάτων στο Ντουμπάι ότι ο λεγόμενος Έντικ δεν εμφανίζονταν στα στέκια τους, με την πληροφορία της σύλληψής του τελικώς να επιβεβαιώνεται. Στην ελληνική αστυνομία περιμένουν την έκδοσή του εδώ στην Ελλάδα, ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εύκολο να συμβεί, και αυτό καθώς μέσα στην εβδομάδα έφτασε στην αστυνομία έγγραφο από τις ρωσικές αρχές, το οποίο αναφέρουν πως αν όντως έχει συλληφθεί πρέπει να ενημερωθούν και ζητούν την έκδοσή του στην Ρωσία, με το σκεπτικό ότι είναι Ρώσος υπήκος και η ζωή του κινδυνεύει με συμβόλαια θανάτου σε αρκετές χώρες. Ανάμεσα σε αυτές, όπως αφήνεται να εννοηθεί, είναι και η δικιά μας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
1: Στα χέρια των διοικητικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστός και ως η φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι, ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει ο συγκεκριμένος μετά την σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπολ που απαντήθηκαν μόλις σήμερα και μετά από διπλωματική παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει αίτημα έκδοσή τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του ΕΔΙΚ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι. Όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, ενώ τα ένταλματα των ελληνικών αρχών αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί για τους οποίους ήταν ηθικός αυτούργος και ενδεχομένως να αφορά και κάποια ένταλματα για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται πως ήταν ο εντολέας πλήθους εντολών ανθρωποκτονιών που έγιναν σε βάρος σχεδόν ολόκληρης της ηγετικής βαθμίδας Greek Mafia.
0: Ήταν μπουμπούκια όλοι, όλη η παρέα του Έντι και τα μέλη της οργάνωσής του φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος της λεγόμενης Greek Mafia, όπως ακούσαμε και τον Θοδωρή Παναγιωτήδη να αναφέρει, καθώς και για υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών και απειλών. Μεταξύ άλλων, πάμε εμείς σε δελτίο, σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με έναν νεκρό και έναν τραυματία. Παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο διαπιστώνει η πυροσβεστική. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ ο Εμμανουέλ Μακρόν: «Θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος, πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα ζωοκλοπές και εκβιάσεις στην Κρήτη, ενώ εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Συγγνώμη, επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: News Radio 105,8.

0: Θα επιστρέψουμε και πάλι στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά και λέγαμε νωρίτερα για την σύλληψη του Έριξ στο Ντουμπάι, του επικεφαλής της ρωσικής μαφίας και στην χώρα μας. Θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι ιδιαιτέρως πλούσιο σήμερα, προκειμένου να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα, την οποία και απέτρεψαν οι αρχές. Θυμίζω ότι κατά πληροφορίες αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο έδωσε την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την συγκεκριμένη επίθεση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
1: Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ. Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
0: Κατά πληροφορίες, ένας κρατούμενος θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση και φέρεται να έδωσε εντολή στον 31 ετών Αιγύπτιο, έγκλειστο στις φυλακές διαβατών, να οργανώσει την επίθεση αυτή. Φέρεται συνέχεια να χρησιμοποιήσει ως εκτελεστικό όργανο τον ομοεθνή του και ο τελευταίος συνελήφθη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά αφού του παρέλαβε αμυντική χειροβομβίδα αλλά και 500 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την δικογραφία θα λάμβανε ακόμη 2.000 ευρώ μετά από την ολοκλήρωση της αποστολής του. Η σύλληψή του έγινε λίγο πριν προλάβει να εισέλθει στο σταθμό του μετρό στο ελληνικό. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο Αιγυπτίων, μέσω των οποίων φέρεται να γίνονταν και οι μεταξύ τους συνεννοήσεις, αλλά και αποθηκευμένα αρχεία με φωτογραφίες, βίντεο και στίγματα σε χάρτες που εξετάζονται ως υλικό παρακολούθησης, υλικό παρακολούθησης πιθανών στόχων τους. Στην φυλακή τώρα οδηγείται μετά από την απολογία του, ήταν λογική εξέλιξη, ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος και κατηγορείται, είναι καθομολογίαν δολοφόνος, κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την περασμένη εβδομάδα μέσα στο γραφείο του, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Στο σενάριο του διαπληκτισμού χωρίς ανθρωποκτόνο πρόθεση επέμεινε ο Αιγύπτιος, καθομολογίαν δράστης της τυγερής δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, κατά την απολογία του στον ανακριτή.
3: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
2: Ο 28χρονος Αιγύπτιος μπήκε δύο φορές στο ανακριτικό γραφείο. Μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και μία για να απολογηθεί για την εκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης σε βάρος του από τις 28 Μαΐου. Ο καθομολογίαν δράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τις δύο υποθέσεις. Ήδη ο αδερφός του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το επόμενο διάστημα η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφασίσει για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του θύματος.
0: Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που, όπως είπαμε, είναι πολλές. Αγραπελατών έκαναν τα μέλη της μαφίας των Χανίων, της λεγόμενης, διαφημίζοντας τα όπλα τα οποία πουλούσαν, εναντί αμοιβής βέβαια, και τα οποία δεν δίσταζαν να επιδεικνύουν και μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις. Έριχναν μπαλωθιές δηλαδή, τις γνωστές. Παράλληλα, στην άλλη πτυχή της υπόθεσης, για τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο κατηγορούνται ότι ένα αντί αμοιβών παραποιούσαν παντός είδους ιατροδικαστικά πορίσματα και αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, μπαίνοντας απευθείας σε συναλλαγή και με τους δικηγόρους, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη και τον Περικλή Κουκλάκη.
4: Την πραμάτια τους διαφέμιζαν μέσω εφαρμογών τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έγινε γνωστή και ως Μαφία των Χανίων, που ο βασικός της πυρήνας εξαρθώθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκβιασμούς και ειδικά στο κομμάτι της διακίνησης όπλων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, φανερώνει και τη μεθοδολογία τους. Φωτογράφιζαν τα όπλα και τα έδειχναν σε διαδικτυακές συνομιλίες ή τα δειγμάτιζαν σε χωριά ακόμα και στις καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία πολλούσαν έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι αρχές εντόπισαν ακόμη και διαλόγους με υποψήφιους πελάτες που έκαναν τις παραγγελίες τους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών. Χαρακτηριστική είναι μια παραγγελία 50.000 φυσικίων για πολεμικά τυφέκια από τον 7.62 χιλιοστών, αλλά και η επίδειξη πιστολίου στην κασετίνα του με την υπόσχεση παροχής και φυσικίων. Τα όπλα τα εμφάνιζαν ακόμη και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούσαν μπαλωθιές, ενώ κατέγραφαν τους εαυτούς τους να πυροβολούν με αυτά τα όπλα, ακόμη και σε συνθήκες σκοποβολής. Στην άλλη πτυχή της υπόθεσης, που από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν και οι συλλήψεις του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής παραποιούσαν ιατροδικαστικά πορίσματα και τοξικολογικές εξετάσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και μαρτυρικές καταθέσεις τους έκαψαν. Ενδεικτικά άτομα με το ψευδώνυμο Πατον Μπούκαλος, που είχε συλληφθεί 19 φορές για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, προκάλεσε το 2023 με τη μηχανή του θανατηφόρο τροχαίο, με την παράσταση πεζού και εμφανίστηκε ψευδός καθαρός κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Σε κάποιες από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που τους έκαψαν, προκύπτουν οι απαιτήσεις τους σε χρήματα αλλά και οι επαφές των δικηγόρων ενδιαφερόμενων που αναλάμβαναν τη συνεννόηση, όπως στην περίπτωση πορίσματος για καταγγελόμενο βιασμό υπέρ του κατηγορούμενου.
5: Αν γίνεται στο τέλος να γράψετε ότι η πιθανότητα είναι μηδέν, κάπως να αναφέρετε ότι δεν έγινε εισαρκική αυτή η ένωση, δεν υπήρξε ολοκληρωμένη. Αυτή το λέει ότι δεν ολοκληρώθηκε.
6: Ναι, το λέει στην κατάθεσή της.
5: Ναι, ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν, αν μπορείτε εσείς να γράψετε κάτι πάνω σε αυτό, μια παράγραφο από αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία. Αν θέλετε, μπορώ να γράψω εγώ πώς το εννοώ και εσείς να το.
6: Ναι, ναι, το καλύτερο θα είναι. Το καλύτερο θα είναι αυτό.
4: Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, 12 παρά 12 πρώτα λεπτά. Θέλω να δούμε λίγο τώρα τον Όλυμπο. Έφτασε στην κορυφή του κόσμου και με τη βούλα πλέον της UNESCO και βρίσκεται εκεί ο Όλυμπος, στο βουνό των Θεών λοιπόν, αποτελεί πλέον το τρίτο μνημείο στην Ελλάδα που εγγράφεται στον παγκόσμιο κατάλογο ως μεικτό αγαθό φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δίπλα στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Σημαντική εθνική επιτυχία χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή η αρμόδια υπουργός πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη, η οποία μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 σήμερα το πρωί στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και ρωτήθηκε και το τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε την υπουργό πολιτισμού.
1: Τη συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
0: Για τις ευθύνες τώρα που συνεπάγεται η συγκεκριμένη εγγραφή μίλησε και πάλι εδώ στο Ed News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου.
2: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
3: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
2: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
0: Ο υπέροχος Όλυμπος λοιπόν. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η πολιτεία της Πενσιλβάνια είναι μία ακόμη αμερικανική πολιτεία η οποία αναγνώρισε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τους εκπροσώπους σήμερα των κορυφαίων ποντιακών σωματείων και τους παρέδωσε αντίγραφο του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Πολιτείας της 29ης Ιουνίου. Να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
4: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αφιερώνει τη 19η Μαΐου σαν ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε αυτή την πολιτεία και μιλάει για τους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν, ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία αλλά και ο ελληνισμός της διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των προσπαθειών του ελληνισμού της διασποράς.
0: Να πούμε ότι ο εκλεγμένος ομογενής βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Πενσιλβάνια, Steve Mulgary, ήταν εκείνος ο οποίος ενημέρωσε για το συγκεκριμένο ψήφισμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προημερών κατά την διάρκεια συνάντησης που είχαν. Πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων άλλων πολιτιακών κοινοβουλίων της Αμερικής, όπως είναι το New Jersey, η Αλαμπάμα, η Μασαχουσέτη, η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα. Είναι ο καρπός της προσπάθειας που καταβάλουν όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοι σας, όπως είπε ο κύριος Τασούλας, αλλά συνολικά η ελληνική πολιτεία και ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός. Να ακούσουμε τι είπαν προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κύριος Γιώργος Βαρυθυμιάδης, ο πρόεδρος της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αλλά και η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.
5: Δεν κυριοτομεί το μίσος, ζητάμε τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων και στο πρόσωπο το δικό σας νομίζουμε ότι αυτό σιγά σιγά έρχεται.
6: Συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να επιμένουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και κάθε τέτοια προσπάθεια έχει μεγάλη βαρύτητα πολιτική και αυτό μας συγκινεί.
0: Στο Κυπριακό τώρα να περάσουμε, στο χρόνο που μας απομένει, σε μια δύσκολη, κρίσιμη χρονική συγκυρία για το ζήτημα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σήμερα φτάνει στο νησί, φτάνει στην Κύπρο, επιχειρώντας ακριβώς να ανοίξει και πάλι τον δρόμο της διπλωματίας, τον δρόμο του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Σε μια τριήμερη επίσκεψη, μέχρι και τις 29 του μήνα θα βρίσκεται εκεί, που πραγματοποιείται λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, εκλαμβάνεται ως μία από τις τελευταίες μεγάλες παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου στο κυπριακό ζήτημα. Οι προσδοκίες για άμεση πρόοδο παραμένουν βέβαια περιορισμένες. Η διπλωματική εικόνα δεν δείχνει προς το παρόν ουσιαστική μετατόπιση στις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις και στην γεωπολιτική σκηνή γενικότερα δεν έχουν δημιουργήσει παράθυρο για συμφωνία, παράθυρο για περαιτέρω ελπίδα, ενώ σύμφωνα με το Ανατολού υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, την Κυριακή, σύμφωνα με το Ανατολού, το πρακτορείο Ανατολού, το οποίο επικαλείται πηγές από το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Κουτέρες και Φιντάν συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις με αφορμή την επίσκεψή του στη Συρία και στην Κύπρο, και οι τουρκικές διπλωματικές πηγές δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε διευκρίνησαν τι συζητήθηκε για το Κυπριακό. Δημοσιεύματα παρόλα αυτά στη γείτονα σημειώνουν ότι η επικοινωνία ήρθε δύο μέρες μετά τη συνάντηση του Φιντάν με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Μαρία Άγγελα Ολγκίν στην Άγκυρα, ενώ το Ανατολού δημοσίευσε εκτενή ανάλυση με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έλλειψη ουδετερότητάς της, όπως ισχυρίζεται. Σταθερή η Τουρκία, όπως όλα δείχνουν, σε μια λύση δύο κρατών, ακολουθεί το δικό της ξέχωρο δρόμο. Μένει να δούμε τι θα φέρουν οι επαφές αυτές από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, από τον Αντώνιο Γκουτέρες, που όπως είπαμε επισκέπτεται την Κύπρο από απόψε μέχρι και τις 29 του μήνα. Είναι τριήμερη η επίσκεψή του αυτή στο νησί της Κύπρου. Και να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα. Αδειάζουν σταδιακά, το βλέπουμε όλοι νομίζω, τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες. Είναι αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Εξίσου βέβαια υψηλή είναι η κίνηση και στα κτέλ, τα οποία επίσης αναχωρούν γεμάτα. αλλά και στις εθνικές οδούς πλέον τις ημέρες που πλησιάζουν στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή από Πέμπτη Παρασκευή κορυφώνεται πλέον η κίνηση και το βλέπουμε σε κάθε Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να δούμε όμως τι συμβαίνει με το μέτωπο του καιρού, γιατί αλλάζει, έτσι αλλάζει, και θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Περιμένουμε μελτέμια τα οποία αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιών. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη.
7: Σήμερα σκαρφάλωσε ο υδράγυρος στους 39 βαθμούς, καθώς είχαμε ένα συνδυασμό μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας, αλλά και ενός δυτικού ανέμου που λειτουργήσε ως καταβάτης στα ανατολικά υπηρωτικά, κατεβαίνοντας από τους μεγάλους ορεινούς όγκους και έσπρωξε τη θερμοκρασία πραγματικά τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά μέχρι και τους 39 βαθμούς. Και μάλιστα αυτό δεν συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, αλλά αργότερα τις απογευματινές, που είχαμε και τον πιο έντονο δυτικό άνεμο. Τώρα από αύριο, όντως οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες και ενισχύονται. Περιμένουμε να φτάσουν αύριο τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε αύριο περιμένουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες περίπου στους 37-38 βαθμούς στη νότια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα μετά, βέβαια, τις επόμενες ημέρες, Τετάρτη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, περιμένουμε πολύ ενισχυμένα μελτέμια που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στα Πελάγη. Και έτσι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα και τα 38 πλέον μόνο στη Δυτική Ελλάδα.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της μέρας, 45 δευτερόλεπτα απομένουν για τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρής ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 το βράδυ εδώ, στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Από 158 έως 161 ψήφους συγκεντρώσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στον γειτονικό νομό Ζιρόντ, όπου μένεται από την Τετάρτη μια τεράστια πυρκαγιά που απειλεί την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθοδόν προς το Μίτσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος και στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγχελα Ολγκίν. την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κατεξακολούθηση και κατ' επάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές, αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του νησιού. Συνελήφθησαν συνολικά 7 άντρες και μία γυναίκα. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην περιφέρεια Ντνίπροπετροφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Επειδή έχει μόλις 12 λεπτά που έχει μπει η 28η του Ιουλίου, έτσι, βάλαμε Σιδηρόπουλο, ο Μπάμπης ο Φλού, γεννημένος σαν σήμερα, σαν χθες, 27 Ιουλίου, ο πρίγκιπας της ροκ το 1948, έφυγε πολύ νέος από ναρκωτικά, πάλευε με τους δαιμονές του, δεν είχε καλούς συμβούλους, μάλλον είχε κάκιστους συμβούλους και δυστυχώς έφυγε νωρίς, με μια καριέρα πλούσια. Μόλις ακούς, ξέρεις ότι αυτός είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης. Πώς τα περνάτε, όλα εντάξει? Έχουμε κάποια ζητήματα, εδώ είμαστε για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα πολύ δύσκολα, γιατί δεν θέλω να ξεκινάω με πολύ δύσκολα, το ξέρετε, με την καινούργια μέρα, καλημέρα σας, αυτό έγινε το τραγικό, δεν θέλω. Να ξεκινήσουμε από τα καιρικά. Είχαμε ένα σύντομο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα, δροσερό, η αλήθεια είναι, ήταν δροσερό, καταπληκτικό. Θα μου πεις, έκανε καταστροφές, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Το ελέγχουν αυτοί που πρέπει για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που καταστράφηκαν οι καλλιέργειες τους από το χαλάζι. Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ. Και αυτό το διάλειμμα τελείωσε και έχουμε 39. Στη μεταφορά οφείλεται, λέει, άνοδος της θερμοκρασίας θερμών αέριων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με ένα δυτικό ρεύμα που ενίσχυσε περαιτέρω τη ζέστη, κυρίως σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Κορομιλιά Φιότιδας είχαμε χθες, 72, πώς είστε, καλά, 37,2 βαθμούς το μεσημέρι. Μετά αρκετές περιοχές φτάσανε και τους 39, μην σας πω, και τους 40. Από σήμερα, λέει ο επιστήμον, εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, ότι το σκηνικό του καιρού αλλάζει, διότι οι άνεμοι θα είναι βοριαδάκια. Αυτό τι σημαίνει? Μελτέμια στο Αιγαίο σημαίνει αυτό, παιδιά, έτσι. Και μικρή πτώση στα ανατολικά υπηρωτικά θα σημειώσει η θερμοκρασία. Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη και στα δυτικά, όπου θα έχουμε πάλι θερμοκρασίες μέχρι και 38. Από αύριο, που είναι Τετάρτη αύριο, τα μελτέμια θα ενισχυθούν, λέει, περαιτέρω. Οχτάρια θα έχουμε τοπικά στο Αιγαίο. Και άντε πες τα ταξίδια, και άντε πες χαλάνε οι διακοπές που έχετε φύγει αρκετοί. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα ανατολικά της χώρας. Μάτια, όχι 14, 314, παιδιά, αλλού γίνεται κόλαση. Κόλαση, έτσι. Όχι ότι και εδώ δεν έχει φωτιές. Κάθε μέρα έχουμε αρκετές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τέτοιες οι φωτιές που να μας ανησυχούν πάρα πολύ. Δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν κινδυνεύουν περιουσίες, ανθρώπινη ζωή και τραυματισμούς δεν συζητάμε, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου, δεν το βάζουμε καν στην εξίσωση. Εννοείται ότι δεν θα πρέπει και δεν έχει συμβεί, χτυπάω ξύλο μέχρι τώρα, εκτός από μία στην Κοζάνη, έναν τραυματία προχθές την Κυριακή. Μέσα, ελαφρά τραυματία. Μέσα σε όλα έχει επιστρέψει και η αφρικανική σκόνη, παιδιά. Ξεκίνησε από χθες και σιγά σιγά θα επηρεάσει όλο το σύστημα. Το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή. Κυρίως, λέει, η μεταφορά της σκόνης θα είναι εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Okay. Μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια της γης. Αυτό το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη, 29 του μηνός. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν σήμερα. Και πού θα έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις? Κυρίως
Στερεά Ελλάδα, Αττική εννοείται, Αλίμονο, Πελοπόννησο Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και επειδή η σκόνη δεν είναι καλό πράγμα γενικά, θολώνει το τοπίο και όχι μόνο, οι ευπαθείς ομάδες πρέπει πάρα πολύ να προσέχουν και να λαμβάνουν τα μέτρα όλα όσα χρειάζεται για να μην έχουμε περαιτέρω θέματα. Αυτή η αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα έρχεται. Ναι, καταλαβαίνετε. Οπότε θα κάνουμε υπομονή και σήμερα, άντε να κάνουμε και αύριο. Επειδή εμείς είμαστε και πολύ υπομονετικοί τύποι γενικά, ας κάνουμε και την Πέμπτη. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσουν οι μετεωρολόγοι ότι θα αρχίσει αυτό να διαλύεται, η σκόνη αυτή. Έτσι, για να βλέπουμε καθαρότερα. Γιατί ήδη σε πολλά σημεία τα τοπία, γενικά μιλώντας, είναι ολίγον τη θολά, δεν χρειάζεται να τα κάνουν πιο δύσκολα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, αυτά είναι εδώ τα δικά μας τα καιρικά. Έχουμε την ακόμα, τι ακόμα, έχουμε μέλλον, φωτιές στη Γαλλία. Το καλό ποιο είναι, ότι τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στη Μπισκαρό, στο νομού Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, παιδιά. Το καλό ποιο είναι, ότι τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στη Μπισκαρό, στο νομού Λαντ, στη

Όχι ακόμη, Παναγία μου, τι λέω. Δεν έχουν σβήσει και οι φωτιές για να ξέρουν απολύτως, αλλά ως τώρα δεν έχουν ανακοινώσει κάτι που έχει να κάνει με τραυματισμό κτλ. Πήγε λοιπόν εχθές στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Γιατί η φωτιά είναι 6 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στη Ζηρόντι είναι αυτό, τον Μπορντό. Την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τη φωτιά. Ενημερώθηκε εκεί κτλ. Τους ευχαρίστησε και τους ανθρώπους που βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και τις χώρες που έχουν συμβάλει σε επιχειρήσεις αντιμετώπιση της κρίσης. Είπε ότι η πυρκαγιά υπήρξε πρωτοφανής. Οι εβδομάδες που έπονται, λέει, θα είναι δύσκολες και πρέπει να δείξουμε σθένος. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση δυσκολότερη από οποιαδήποτε άλλη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τίποτα, λέει, δεν έχει τελειώσει, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν ότι έρχεται νέο κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Που σημαίνει καύσωνας, ήδη φωτιές, ήδη όλα αυτά επιβαρύνεται και δυσχεραίνεται πάρα πολύ η κατάσταση. Και προτεραιότητα είπε ότι είναι προφανώς οι ανθρώπινες ζωές. Όταν χρειάζεται, λέει, να μετακινήσουμε κόσμο, το μετακινούμε. Όταν χρειάζεται να θυσιάσουμε δάση ή ενίοτε υλικά ή αγαθά, το κάνουμε. Το καταλάβαμε. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, να κερδίζουμε τη μάχη ενάντια σε αυτή τη φωτιά. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε, η φωτιά είναι 6 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Έχουν εγκαταλείψει εκατοντάδες χιλιάδες, 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Όχι μόνο στον Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία. Γιατί τον Μπορντό είναι στρατηγική σημασία. Εκεί υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία και την πυρηνική, λέει, αποτρεπτική δύναμη της Γαλλίας. Το δυτικό τμήμα της γαλλικής Μεγαλούπολης παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών του τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Δύο από τις περιοχές που εκενώθηκαν προληπτικά το Σάββατο έχουν εργοστάσια για την παραγωγή και τον ανεφαδιασμό των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων M51, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια. Η Ariane Group, η αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια όλων αυτών των εργοστασίων, δήλωσε ότι όλες οι πληγήσεις εγκαταστάσεις έχουν εκενωθεί και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους. Κοντά στον Μπορντό βρίσκεται και το ερευνητικό κέντρο που φιλοξενεί μια τεράστια συσκευή που προσομοιώνει πυρηνικές δοκιμές. Δεν έχει πυρηνικό υλικό, βέβαια, έτσι. Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, αλλά λόγω των πυρκαγιών καταλαβαίνουμε ότι έχει κλείσει. Επίσης, οι πυροσβέστες, για τη Γαλλία μιλάμε πάντα, έχουν αναλάβει χωματουργικές εργασίες γύρω από μια σειρά ευαίσθητων περιοχών. Να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Οι νομάρχες της Ζηρό, της περιοχής που έχει πληγεί περισσότερο, το είπε αυτό. Αφήνουμε τη Γαλλία, πάμε στην Ισπανία. Νέο κύμα καύσωνα θα ενσκύψει παιδιά και στην Ισπανία. Και η μετεωρολογική τους υπηρεσία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ήδη η Ισπανία αντιμετωπίζει τις χειρότερες φωτιές στην ιστορία της. Ο Υπουργός Εσωτερικών βγήκε ο Ισπανός και είπε ότι οι επόμενες μέρες θα είναι απολύτως καθοριστικής σημασίας για να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το μέτωπο, λέει, της Δυτικής Χιέρα, στην περιφέρεια της Ισπανικής Πρωτεύουσας, βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτιά της Άβυλα, στην γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεών. Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες μέρες. 750.000 στρέμματα είναι 7 φορές η έκταση του Παρισιού. Η χθεσινή ήταν δύσκολη μέρα και η σημερινή είναι απολύτως κρίσιμη, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, διότι οι προβλέψεις για τον καιρό είναι αρνητικές από την Τετάρτη, από αύριο και μετά. Και θα πιάσει Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή ο καύσωνας αυτός. Βέβαια, είπε, έχουμε, λέει, τον έλεγχο της έκτακτης ανάγκης και των πόρων, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ισπανός, αλλά παραδέχτηκε ότι κινούμαστε αργά λόγω των καιρικών συνθήκων που δεν μας βοηθούν. Δεν βοηθάει ο καιρός καθόλου. Η καταστροφή επηρεάζει άμεσα σχεδόν 90.000 ανθρώπους στις τρεις επαρχίες της κεντρικής Ισπανίας. Έχουν εκενωθεί 38 οικισμοί, 7 σε καραντίνα. Έχουν τεθεί.

Και ο Σάντσεφ είπε, ο πρωθυπουργός, ο Πέτρος Σάντσεφ, ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το σοβαρά δεν μας το είπε ποιο είναι. Έτσι, πάντως θα κηρυχθούν, αφού λυθά, έτσι είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλα θέλατε να πάμε πιο δυτικά, Πορτογαλία. Το χθες το απόγευμα, στη Βόρεια και Κεντρική Πορτογαλία, ξέσπασαν πυρκαγιές πολλές. Να φανταστείτε πόσες πολλές είναι, που για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1000 πυροσβέστες, 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Εν αέρια μέσα, έτσι. Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες, λέει, του Σανταρέμ, της Γκουάρντα, της Μπράγκα και της Μπραγκάνσα, και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις. Κυρίως. Όλα αυτά γίνανε, οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία ανεβαίνει και πάλι. Θα φτάσει, λέει, και θα ξεπεράσει τους 40 στα κεντρικά και τα νότια. Και μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο των 40 βαθμών, ο κίνδυνος φωτιάς θεωρείται πολύ υψηλό σε όλη τη χώρα. Σε όλη. Τώρα, η αλήθεια είναι η εξής, ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι η Πορτογαλία έχει πυρκαγιές. Φέτος η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, που πριν από περίπου ένα μήνα έγιναν στάχτη 130.000 στρέμματα βλάστησης. Εγώ να σας λέω και εσείς να μετράτε. Καταστροφή στη Χλωρίδα. Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Πέρσι η Πορτογαλία είχε το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1931. Τώρα τι θα γίνει φέτος, είδαμε, παιδιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και στην Ιταλία είχαμε φωτιές, προχθές φωτιά. Στην Απουλία τους πήρανε τους τουρίστες, ήταν ο μοναδικός τρόπος να φύγουν με σκάφος. 400 και το περιμέναν άλλοι 300. Με σκάφη της ακτοφυλακής και της οικονομικής υπηρεσίας πήγαν τα σκάφη, τους πήραν από εκεί τους ανθρώπους. Όσοι μπορέσαν φύγανε από την περιοχή της φωτιάς με αυτοκίνητα, με λεωφορεία, που τους πήγανε σε δύο γυμναστήρια, σε δύο σχολεία. Εκεί τους έχουν. Και αφήστε και το άλλο. Καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες, καίγονται δάση. Η οικολογική καταστροφή ανυπολόγιστη, θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Τώρα ακόμα είναι στη κατάσταση σε έξαρση. Έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά έχουν και τον καπνό. Διότι ο καπνός από τη Γαλλία ενώθηκε με τους καπνούς από την Ισπανία, δημιούργησε ένα τοξικό νεύος απίστευτο μαύρο. Τους είπαν σε χιλιάδες ανθρώπους, μη βγαίνετε από τα σπίτια σας. Σε κάποιες περιοχές αναγκάστηκαν να κλείσουν και τους δρόμους, και να θέλουν να φύγουν δεν μπορούσαν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης. Τάση, δεν είναι σταθεροποιημένη ακόμη η κατάσταση, αλλά υπάρχουν εστίες εκτός ελέγχου ακόμη. Και πότε θα τεθούν υπό έλεγχο, αφού ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχουν ξανακάψονες, που σημαίνει ξηρασία, που σημαίνει χίλια πράγματα. Καταλαβαίνετε. Μα φάτε ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Κάτι έχω να ακούσω. Ας το ακούσω και επανερχόμαστε.

0: θα τον βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Earth News Radio 105,8.

Είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Όπως ακούσατε, 105,8. Σας το λέμε για να μην το ξεχνάτε, παρακαλώ. Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με όλα τα μέλη της Γερουσίας. Σήμερα ενώ βράδυ Τρίτης. Έτσι. Βράδυ Τρίτης ώρα Αμερικής, με τα μέρη της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα, ότι συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις με τη Ρωσία, συνεχίζονται. Η Ρωσία βγαίνει και λέει ότι πώς το λένε, ότι δεν βλέπει ακόμη έτσι να τελειώνει ο πόλεμος, δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες οι κατάλληλες. Χτυπάει η Ουκρανία ενεργειακές υποδομές στη Κρυμαία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εχθές. Χτυπάει η Ρωσία την Ουκρανία, δεν το συζητώ, χωρίς έλεος όμως, χωρίς έλεος. Είχαμε χθες το βράδυ 3 νεκρούς, 6 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Ντυπνοπετρόφσκ στα νοτιοανατολικά. Επιθέσεις πυροβολικού, επιδρομές drones, αρκετές τοποθεσίες. 2 νεκροί, 5 τραυματίες. Σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις από το Φεβρουάριο του 2022. Ο πόλεμος αυτός είχε εξελιχθεί στη φωνικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας δεν το συζητώ καθόλου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε, όπως το έχουμε στο νου μας, ότι κάποιος συζητάει και λέει μια κουβέντα κάθε τόσο, εκτός των δύο εμπλεκομένων πλευρών, τι λέει. Και μετά επίσης υπάρχει και ένα άλλο που βγαίνει το Ιράν και λέει ο Ζελένσκι κάτι, έδωσε εντολή στο Ισραήλ να βομβαρδίσει στην Κασπία ιρανικά ιρανικά πετρελαιοφόρα και θα απαντήσουμε. Έχει δώσει ο Τραμπ εντολή να σταματήσουν οι επιθέσεις. Βγαίνουν, αλλά είναι λέει όλα τα ενδεχόμενα και ανοιχτά τα αφήνει, έτσι, τα αφήνει αυτά τα ενδεχόμενα. Σου λέει κάτσε να πω κάτι για να πω μετά και κάτι άλλο. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών. Βγαίνει ο Τραμπ, λέει δεν είναι, αυτά είναι ψευδή όλα. Έχει μεταφερθεί όλο αυτό το πράγμα μέχρι τις... έχει μεταφερθεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι λένε θα χτυπάνε, θα απαντήσουν οι Σαουδάραβες. Ένα κομφούζιο, μια κατάσταση τώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, είχαμε την συνάντηση εχθές, πήγε ο Μπέρναμ, είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Μια εβδομάδα έχει αναλάβει, ο πρώτος ξένος ηγέτης που δέχτηκε για τον Ζελένσκι. Ανακοίνωσε ότι θα μοιραστεί με το Κίεβο, ο Μπέρναμ, την πνευματική ιδιοκτησία ενός νέου συστήματος αντιμετώπισης των ηλεκτρονικών παρεμβολών, παιδιά. Το περιμένετε το Stone Clock, το οποίο θεωρείται ικανό να δυσχεράνει λέει τον εντοπισμό και τη στόχευση drones. Και θα παράσχει στην Ουκρανία μια νέα τεχνολογία που θα αναπτύσσει για την αντιμετώπιση αυτών των παρεμβολών, για να προστατευθούν τα ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είπαμε σήμερα, χθες πήγε στην Αγγλία, αύριο θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ουκρανός Πρόεδρος, θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ. Να δούμε τώρα. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Γιατί είναι και δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, έτσι. Πώς θα αντιμετωπιστεί, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ελπίζουμε να είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές.
Ναι. Ξατά την τίσιμο θα έχει. Τα φοράει γραβάτα. Γιατί άμα δεν φοράει γραβάτα, ο Τραμπ δεν του αρέσουν αυτά. Θέλει να είναι κομψή οι, πώς λένε, οι συνομιλητές του. Έτσι. Κομψή θέλει να είναι. Αχ, Θεέ μου. Παιδιά μου, θα γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Εχθές είχαμε μια έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σκοτώθηκε ένα παιδί 25 χρόνων. Γιατί παιδί είναι 25 χρόνων. Και έγιναν τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η φωτιά. Και σήμερα θα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας 67χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή αερίου. Ένας 37χρονος πέντε εργαζόμενοι ήταν εκείνη την ώρα μέσα στην επιχείρηση. Οι τέσσερις βγήκαν σόι, ο άλλος εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες λίγο αργότερα. Τραυματίστηκε από τα θράψματα της έκρηξης ελαφρά και ένας άνδρας που εργαζόταν σε διπλανή οικοδομή. Είχε έφλακτα υλικά το εργοστάσιο, άρπαξε φωτιά, καταλαβαίνετε. Το θέμα δεν είναι ότι πήγε η πυροσβεστική. Το θέμα είναι υπό ποιες συνθήκες έγινε αυτή η έκρηξη. Και πώς. Βλέπω τώρα εδώ τις εικόνες, εντάξει, τραγικές. Τραγικές. Κάθε μέρα ακούμε κάτι. Και αυτό που ακούμε δεν είναι καθόλου καλό. Μα καθόλου όμως. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι. Ναι, έχει και θετικά. Σας έχω και ευχάριστες ειδήσεις. Σας έχω και ωραία θέματα. Μην νομίζετε ότι σας έχω μόνο δυσάρεστα. Έτσι. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Α, τι λέει. Ο Πούτιν προβλέπει ότι η Ουκρανία θα χάσει σταδιακά τα δυτικά εδάφη της από την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Μάλιστα. Οκ. Okay. Σου λέω θα χάσει τα δυτικά. Κάτσε να πάρω κι εγώ μερικά. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να έχει τόσο πολλά. Και 41 πήγε, πω, πέρασε η ώρα. Παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγούδι Cure. Ακούσουμε. Τώρα, άμεσα. Πάμε.

Τις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος τις έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνομιλούμε με το Ιράν, αν θέλουμε είμαστε έτοιμοι να διατάξουμε ισχυρή, να διατάξω ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν διπλωματικές προσπάθειες, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Προσέξτε με τώρα, ρωτήθηκε από το Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες. Ο Τραμπ είπε δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Ήταν στο Air Force One καθοδόν, θα πέταγε στο Μίτσιγκαν. Ρωτήθηκε από, μάλλον μίλησε δημοσιογράφος, έχει άφθονο χρόνο να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει χρόνο, εκείνος έχει. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Τώρα έχει χρόνο, δεν έχει, ποιος να ξέρει. Το ζήτημα είναι ότι έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες και πέφτει το πετρέλαιο. Βέβαια, πέφτει το πετρέλαιο, ναι. Διότι σου λέει ησυχία έχουμε, αναθαρίσανε οι επενδυτές και αφού αναθαρίσανε, τώρα περιμένουμε να ανοίξουν ασιατικές αγορές τώρα το πρωί. Τα ξημερώματα τώρα, σε λίγο ώρα Ελλάδος. Και να δούμε τι γίνεται. Χθες πέσανε 5,5% 6%. Έφτασε μέχρι 7. Ναι. Γιατί σου λέει κάτι γίνεται. Κάτι. Πώς το λέμε έτσι. Πάει να γίνει καλό. Τώρα με αυτές τις δηλώσεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Του Αμερικανού Προέδρου με τις καινούργιες δηλώσεις. Θα ξανανεύει. Περιμένουμε όλοι να δούμε. Ξέρετε τι είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος να μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ενέργειας. Μία δήλωση κοντά στα 100 δολάρια. Μία απόφαση κοντά στα 100 δολάρια. Μία άλλη δήλωση πέφτει το πετρέλαιο. Μία άλλη απόφαση ξαναπέφτει το πετρέλαιο. Δηλαδή τρομερό. Τρομερό. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα. Θέλω να το καταλάβουμε, γιατί πρέπει να είμαστε όχι ευγενείς, θα πω. Έτσι. Θέλω να είμαστε ευγενείς. Πώς να το πω, είναι εδώ να απαντήσει? Όχι. Οπότε, και επίσης και να ήταν εδώ να απαντούσε αυτός ο άνθρωπος τον οποίο αναφέρεσαι, γιατί θα του μιλήσεις και θα του πεις ξέρεις εσύ τάδε, για ποιο λόγο? Μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα με, πώς να το πω, με κομψότητα να το πω, με ωραίο τρόπο θα το πω. Καλώς τον, γεια σου Βασίλη, καλά είμαστε εσύ? Ρε τι έχω πάθει. Προχθές είχαμε τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Γίνανε κουβέντες και συζητήσεις επί συζητήσεων στα πηγαδάκια που στήθηκαν στη δεξίωση παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέρο. Και έβρεχε κιόλας και πήγανε μέσα, μετά βγήκαν στο κιόσκι. Κουβεντιάζανε για το χρόνο των εκλογών. Την άνοιξη είπε ο άνθρωπος που θα το αποφασίσει. Θα βγω εγώ από εδώ να σου πω άλλη ημερομηνία. Τι έχετε πάθει με τις ημερομηνίες? Όλα σας τα άλλα θέματα τα έχετε βάλει σε μία σειρά και έμεινε αυτό. Που δεν σας αφορά με την έννοια πια. Πάντα μας αφορούν οι εκλογές, εμείς ψηφίζουμε. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς. Και εγώ μπορώ να βγω και να πω το οτιδήποτε. Ισχύει, όχι. Πολλό δε μάλλον αυτό. Ξαναλέω, μετρήστε. Δεν φτάνουν οι μέρες. Δεν φτάνουν. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Βάλτε τα κάτω. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Γεια σας. Αυτό τι είναι? Γεια σου Στράτο, καλά είμαστε εσύ? Νομίζω ναι. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα δείξει. Αλλά μην λέμε πράγματα που δεν μπορούν να τα ακούσουν οι άλλοι συνακροατές. Γιατί θα νομίζουν ότι λέμε κάτι τίποτα συνωμοτικά και τίποτα περίεργα. Και δεν θα ήθελα να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ναι. Γιατί άδικο έχει? Εδώ αποφασίζει για το πετρέλαιο, για τον κόσμο, και θα αποφασίσει για τα F-35. Μα τώρα μετά συζητάμε. Γιατί ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο, θα πουλήσετε F-35 στη Τουρκία τελικά. Και είπε ότι
Γιατί αντιδράει το Ισραήλ. Δεν θέλει να πουλήσει οι ΗΠΑ τα F-35 στην Άγκυρα. Εδώ στο εμπαρόδο σήμερα θα συναντηθεί με τον Τραμπ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αμός. Δεν θα αφήσουμε, λέει, άλλον να του μας υπαγορεύει. Μάλλον αλλιώς. Δεν θα αφήσω άλλον να μου υπαγορεύει τι θα πουλάμε και τι όχι. Άδικο είναι. Είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος και τα λοιπά. Είναι φίλος μου. Ναι, ο Ερντογάν. Θα μου πεις φίλος σου, αλλά εδώ μιλάμε για ισορροπίες. Έτσι. Σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Πολλά ψάχνετε. Πολλά ψάχνετε. Και δεν θα τα βρείτε, για να μην τα ψάχνετε άδικα, γι' αυτό σας λέω. Είναι και 51. Όταν θα γυρίσουμε από τις από τις μουσικές και από το δελτίο και τα λοιπά, έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, διότι είναι καλοκαίρι, με αυτά και με εκείνα τα έχουμε ξεχάσει, ο κόσμος έχει φύγει διακοπές. Αυτό είναι, ποια είναι, την Τρίτη. Είναι η τελευταία Τρίτη του Ιουλίου, παιδιά, αυτή. Καλώς χώρο των πραγμάτων. Καλά, ότι θα προχωρήσει και θα μπει ο Αύγουστος το Σάββατο, δεδομένο. Αλλά τι έμεινε? Εδώ οι μαθητές σου λέει μετράνε αντίστροφα για το πότε θα ξεκινήσουν στα σχολεία. Τρομερή κατάσταση. Έχουμε μπροστά μας ακόμα 1,5 μήνα. Όχι, δεν έχουμε, είναι 40 τόσες μέρες. Λοιπόν, θα μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε και καλοκαιρινά πράγματα. Τι να κάνουμε, τι να μην κάνουμε, πώς να ξεκουραστούμε, πώς να κουραστούμε, γιατί καλό είναι και αυτό. Τι άλλο, πώς να περάσουμε επικοδομητικά το χρόνο μας, πώς να κάνουμε τίποτα. Αν πεις γίνεται, απολύτως. Είναι η τέχνη πια, όχι να κάνεις πράγματα, γιατί κάνουμε 1000 πράγματα ο καθένας μέσα στην ημέρα του, να μην κάνεις τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην έχεις τύψεις και γι' αυτό. Ότι θα μπορούσα να έχω κάνει 10 πράγματα, αλλά δεν τα. Όχι. Με ηρεμία, λέει, θέλει, παιδιά. Θα τα πούμε όλα αυτά, λοιπόν, γυρνώντας. Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Είναι μία. Έτσι, θα έλεγα, φωτογραφία πολύ αισιόδοξη, πολύ καταπληκτική και πολύ θαυμάσια. Υπάρχει αυτό, πολύ θαυμάσια. Αφού είναι θαυμά από μόνο του. Γεια σου Ιωάννη μου. Είναι σπουδαίο να ανεβαίνεις στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, να παίρνεις και το χρυσό μετάλλιο, να σε θαυμάζουν όλοι, να σου στέλνουν τις ευχές τους όλοι και τα συγχαρητήρια τους όλοι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο βασικό απ' όλα? Η ομαδική δουλειά. Γιατί άκουγα τα παιδιά του πόλου, το πόλο ανδρών που κερδίσαμε το παγκόσμιο, κερδίσαμε, βάζουμε τον εαυτό μέσα, στο Σίδνεϊ. Είδα τον συμπαίκτη, γιατί δεν ξέρω και τους όρους, μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, το συμπαίκτη που με αυτό και μέτρησα τα δευτερόλεπτα και έκανε το τάδε και σε συντονισμό με εκείνο, το όλοι μαζί μετράει στα ομαδικά αθλήματα, έτσι. Άλλοι που δεν το έχουν καταλάβει και θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους πάνω από όλους τους άλλους, κλαίγανε πριν λίγες μέρες, κλαίγανε οι σούπερ ήρωες και οι φοβεροί και οι καταπληκτικοί και τα είδωλα. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο και επανερχόμεθα. Αυτό τι είναι? Ναι, θα το πω μετά, ερχόμενοι στη δεύτερη ώρα. Και να μην ξεχνάμε και τα δεσποτάκια που δεν μπορούν να βοηθηθούν από μόνα τους. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Παράλληλα, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με 158 και 161 ψήφους συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Πισκαρό του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο γειτονικό νομό Ζιρόντ, που μένεται υποτιά από την Τετάρτη και απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος. Η Άγκυρα κανείς δεν θα του υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάει. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε χθες μετά τη συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν και στην κατεξακολούθηση και κατεπάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές, αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του νησιού, συνελήφθησαν συνολικά 7 άνδρες και μία γυναίκα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και 6 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Ανέμει στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

και 11, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης 28 του Ιουλίου. Τι έμεινε, μερικές μέρες και εξοφλάμε για τον Ιούλιο και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι έχω, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό, έχουν επιβάλει ήδη. Ναι, θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Και ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται, λένε οι Ιρανοί, παράνομος και συνιστά περαιτέρω όξυνση της έντασης. Μάλιστα. Το αρχηγείο της δύναμης Κουτς διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάτητη καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Λέει ότι είναι τρομοκρατικό στρατός ή αμερικανικό στρατός. Και όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα προχωρήσει στη λήψη αντίμετρων σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από την Ουάσιγκτον. Δηλαδή, άμα χτυπήσετε, θα αντιδράσουμε. Θα κάνουμε πρόβλημα στα αντίμετρα. Αυτό είναι. Γιατί είπαμε, έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Είναι η τρίτη νύχτα αυτή που είναι σχετικά, θα έλεγα, ήρεμη σε σύγκριση με αυτά που έχουμε ζήσει τις προηγούμενες εβδομάδες, προηγούμενους μήνες και όλα τα σχετικά. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Α, περιμένετε. Τι θέλω και μιλάω. Γιατί μιλάω, πείτε μου. Τι λένε οι Χούθοι? Οι Χούθοι της της Ιεμένης, έτσι. Λένε ότι θα ακολουθήσουν το μοντέλο του Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, είπανε. Έτσι. Ναι. Είπαμε, έχει μετακινηθεί λίγο η κατάσταση προς την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα μιλάνε για το στενό του Ορμούζ. Έχει μέλλον ακόμα αυτή η ιστορία, παιδιά. Έχει μέλλον. Αλλά εδώ είμαστε για να τα καταγράφουμε και να σας τα μεταφέρουμε. Τι είναι αυτό? Α, ωραία. Πάμε καλά. Τουλάχιστον 4 ιρανικά ντρόουν φαίνεται να έπληξαν περιοχές στη βορειοανατολικά του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη... Αυτή η φωτογραφία τώρα δεν ξέρω, αρχείου είναι. Προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές που επλήγησαν και γύρω από αυτές. 2 από τα ντρόουν συνετρίβησαν κοντά στους στόχους τους. Και λένε οι ίδιες πληροφορίες που είναι από το Αλτζαζίρα ότι περισσότερα από 10 αμερικανικά μαχητικά και μη επαδρομένα αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ σε μια φερόμενη απάντηση στην επίθεση με τα ιρανικά drones. Ούτε οι Αμερικανοί προς το παρόν, ούτε συγχωρείτε, οι Ιρανοί τα επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Έτσι δεν τα επιβεβαιώνουν. Έχουμε μέλλον ακόμη. Λοιπόν, τι κάνει η Ιταλία? Μισό λεπτό, έχει ενδιαφέρον. Ναι, μέχρι τις 6 Αυγούστου μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά ανά λίτρο. Είπαμε, μέχρι τις 6 Αυγούστου. Προς το παρόν δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων ό,τι αφορά στη βενζίνη. Και μετά 4 Αυγούστου θα συνεδριάσουν αυτοί πάλι στην Ιταλία για να δούνε τι θα κάνουν. Και επίσης υπάρχει ένα θέμα. Α, γεια σας, πώς είστε? Είπα και εγώ, δεν σας είπα ότι πριν μίλησε μέσα από το Air Force One ο πήγαινε στο Μίσιγαν? Ωραία, πήγε στο Μίσιγαν, τέλος πάντων έφτασε και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και έχουν καταστραφεί, λέει, το γνωστό, το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής.
ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει δραστικά την ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει ντρόνους και πυράβλους. Υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που έχουν ξεμείνει από πυρομαχικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά λέει, σας το είπα και πριν, είπε ότι είναι ψέματα, έχουν καταστραφεί οι Ιρανοί. Τα γνωστά. Αυτό είναι. Άραγε ο ίδιος λόγος και το έτσι φρεσκάρει. Ποιος να ξέρει. Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό του, το αεροπορία κτλ. Νικάμε κατά κράτος την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Και βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Τεχεράνη. Α, συγγνώμη. Γιατί αυτό πήγα να το ξεχάσω. Ναι. Άσκησε κριτική στον Ομπάμα, τον πρώην πρόεδρο, για την πολιτική που ακολούθησε απέναντι στη Τεχεράνη. Διότι λέει το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται, λέει, με πολιτική κατευνασμού ή οικονομικά ανταλλάγματα. Η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε τη Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη, που είχε πει πριν. Δεν είχε πει ότι είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν πολύ χρόνο, αλλά εγώ έχω πολύ χρόνο. Αυτά το Μίσιγαν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

σιγά σιγά και με αυτά πήγε 1:23 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, προσέξτε, θέλω να αλλάξω τελείως θέμα, διότι αμάν πια με τα δύσκολα και τα δυσάρεστα και τις δηλώσεις επί δηλώσεων και ξανά Λοιπόν, προσέχτε με, είναι βασικό. Τι είναι αυτό? Μα δεν με αφήνεται όμως, θέλω να πω κάτι άλλο. Για το πόλεμο στο Ιράν, οι μεσολαβητές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης. Θυμάστε το μνημόνιο κατανόησης που περιγράφει τον περασμένο μήνα, μετά είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος καταργήθηκε, δεν υπάρχει, μετά είπαν οι Ιρανοί δεν υπάρχει, τώρα θέλουν να το επανενεργοποιήσουν. Βέβαια η τελική έγκριση είναι να δοθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα θα συναντηθεί στο Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου.

0: Τι, μάλιστα. Αραβική διπλωματική πηγή λέει ότι εκπρόσωποι από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται μία πρόταση με στόχο να περιοριστούν οι διαφωνίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, και το είπε και άλλη μία πηγή βέβαια. Το βασικό ζήτημα λέει αφορά στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται το μνημόνιο κατανόησης. Μα αυτό είναι το θέμα, πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Ειδικά σε σχέση με τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Και η ιρανική πλευρά λέει ότι η συμφωνία αναγνωρίζει στη χώρα έναν βαθμό ελέγχου στα στενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν αναγνωρίζει η συμφωνία έναν βαθμό ελέγχου ιρανικού στα στενά. Έτσι ξέρω και εγώ να διαπραγματεύομαι. Ποια σημεία λέει πρέπει να αποσαφινιστούν, είναι αυτά που, στα οποία υπάρχει διαφωνία, και να θυμίσουμε ότι το πλαίσιο αυτό προβλέπει διάρκεια 60 ημερών μνημόνιο κατανόησης, με το χρονοδιάγραμμα να ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα. Βέβαια, οι ίδιες πηγές λένε ότι και το Ιράν και το Ομάν είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στις πλευρές των στενών του Ορμούζ. Έχουν ήδη συμφωνήσει με την πρόταση των Μεσολαβητών και τώρα η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Τραμπ. Έτσι. Πολύ φιλικές, είπε. Τι πολύ φιλικές, αφού είπε ότι τους έχουμε καταστρέψει όλους. Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις, πρέπει να τους νικήσεις και να τους συντρίψουμε. Άρα τον Ομπάμα που είπε ότι δεν πρέπει, με κατανόηση και κατευνασμό δεν λύνονται τα θέματα. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις. Οκ. Αφού το λέει, έτσι θα είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Γιατί σας λέω τις δηλώσεις και μετά αρχίζω και λέω τι ακούνε οι άνθρωποι ώρα μια μισή τα ξημερώματα. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι. Πολύ φιλικές, δεν είναι τους μπορείς να τον νικήσεις με κατευνασμό. Πολύ φιλικές, τι απράγματα. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει. Μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει. Λοιπόν, θα φύγω από τα πολεμικά και όλα τα σχετικά και τα δυσάρεστα. Θέλω παρακαλώ να ακούσετε τώρα κάτι που πάρα πολύ μου άρεσε εμένα. Πάρα πολύ. Διότι είπαμε, είναι καλοκαίρι. Θέλω μία ανάπαυλα. Θέλω μία ηρεμία. Θέλω μία χαλαρότητα. Θέλω να μην σκέφτομαι. Και θα κάνω staycation. Έτσι θα το λέτε. Staycation. Με προφορά. Δεν είναι staycation. Όχι. Είναι, λέει, η τάση που κάθε καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο viral. Είναι, λέει, παιδιά, η εναλλακτική που γεννήθηκε στην καραντίνα, που ήμασταν μέσα αναγκαστικά, θυμάστε, και πλέον αποτελεί τον ιδανικό τρόπο χαλάρωσης για πολλούς που θέλουν να αποφύγουν το άγχος των διακοπών και όχι μόνο. Να το πω πολύ μαζί τώρα, μην κοιμάστε. Staycation, έτσι. Διότι διακοπές, το προγραμματίζεις από τον Οκτώβρη. Τι θα κάνεις τον άλλο Αύγουστο? Μόλις γυρίσεις από τις διακοπές, πάνε τα παιδιά σχολείο, ξαναμπεί στη ρουτίνα της δουλειάς και πιάσει Οκτώβρης γύρω στις 15. Σκέφτεσαι το επόμενο τρίμερο, αν πέφτει 28 Οκτωβρίου και είναι τρίμερο, και μετά σκέφτεσαι ούτε καν τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι το επόμενο καλοκαίρι που θα λείψει πολλές μέρες. Όλο αυτό τι είναι, παιδιά? Βαλίτσες, είναι ταξίδια, είναι μακρινοί προορισμοί. Που τέτοια τύχη. Αλλά λέει τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαφορετική τάση που μας κερδίζει όλο και πιο πολλούς. Είναι το staycation, όπως είπαμε. Είναι μια επιλογή για όσους θέλουν ξεκούραση χωρίς άγχος, ταλαιπωρία και αυξημένο κόστος. Γιατί για ταξίδεψη θέλει λεφτά, πώς θα πας? Από μια σύντομη διαμονή, λέει, σε ξενοδοχείο της περιοχής Ποιες περιοχές, πού είσαι? Μέχρι ημερήσιες εκδρομές και την ανακάλυψη άγνωστων γειτονιών και κοντινών προορισμών, το staycation αποδεικνύει ότι οι διακοπές και η ξεκούραση που έχουμε ανάγκη περισσότεροι δεν εξαρτώνται από την απόσταση που θα διανύσουμε για να πάμε εκεί που θα πάμε, αλλά από την ευκαιρία να αποσυνδεθούμε, λέει, παιδιά, ουσιαστικά από την καθημερινότητα. Θυμάστε που ήταν λόγω καραντίνας, το είπαμε, την πανδημία, κορονοϊός και αυτά. Ναι, θα θυμάστε. Τα περιορισμένες οι μετακινήσεις, δεν μπορούσαμε. Αλλά αυτό το staycation δεν εξαφανίστηκε με το τέλος των περιορισμών. Σου λέει κερδίζει έδαφος. Διότι λεφτά, εισιτήρια, διαμονές, βενζίνες. Α, ναι. Και τι κάνουμε οι περισσότεροι, λέει, πού θα πάω να είναι πιο οικονομικά, στο χωριό. Ναι. Και καλά το χωριό να είναι σε κανένα ωραίο, έτσι, νησάκι. Άμα το χωριό είναι κάπου που δεν έχει θάλασσα και εσύ θες θάλασσα, τι γίνεται? Και σου λέει, υπάρχει αυτή η νέα τάση η οποία μειώνει σημαντικά τα έξοδα, περιορίζει το άγχος. Δεν έχεις πρόγραμμα, δεν έχεις καθυστερήσεις, δεν έχεις κίνηση, δεν θέλεις 10 ώρες να πας και 10 ώρες να γυρίσεις, όχι. Και δεν αποκλείεται, λέει, να μπορεί να προσφέρει τα ίδια το staycation, τα ίδια ψυχολογικά ωφέλη με ένα ταξίδι, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί κάποιος να αποσυνδεθεί πραγματικά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν παραμείνει στο σπίτι του, γενικά στην πόλη του τέλος πάντων, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσει αυτές τις μέρες ως πραγματικές διακοπές, όχι εργασίες. Όχι κάτι μου ξέμεινε να το αφήνω να κοιτάξω. Όχι να το φτιάξω. Όχι να δημιουργήσω το επόμενο. Και πρέπει, λέει, να βρούμε χρόνο. Θα μου πεις, πρέπει να μας το πει ο ειδικός του, το ξέρουμε μόνοι μας. Ναι, στο επισημαίνει. Πρέπει να βρούμε χρόνο για χαλάρωση, βόλτες, πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουμε πάρα πολλές ανά την επικράτεια όλο το καλοκαίρι. Να ψάξετε, να μπείτε στα site. Να μπείτε στο site του Υπουργείου Πολιτισμού, να μπείτε τι γίνεται, να δείτε με τις συναυλίες, με τις θεατρικές παραστάσεις. Ευκαιρία είναι. Μπορούμε να πάμε σε κοντινές παραλίες επίσης και φυσικούς προορισμούς, λέει. Άλλοι το βλέπουν ως συμβιβασμός, λέει, δεν μπορώ να πάω, θα μείνω εδώ, τι να κάνω. Δεν είναι, λέει, αυτό. Μπορεί να αποτελεί συνειδητή επιλογή. Και πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα, λέει, την περιοχή που ζούμε. Να πεις, μια γειτονιά έχω, την έχω γυρίσει 67 εκατομμύρια φορές. Ναι, και πιο πέρα λίγο. Δεν είναι σε γειτονιά που είναι, και σε άλλες γειτονιές. Την ξέρετε την Αθήνα όλη απ' έξω? Την ξέρετε τη Θεσσαλονίκη όλη απ' έξω? Το Ηράκλειο, την Πάτρα, το Άργος, το Γήθιο, τη Λαμία, ξέρω εγώ, τι άλλο να πω, την Πρέβεζα, την Κοζάνη. Δεν τα ξέρετε όλα. Να πάτε να τα δείτε. Επίσης, μπορούμε να μέσα το staycation αυτό έχει μέσα την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Αφήστε και το άλλο, παιδιά, που είναι το καλύτερο. Αφού όλοι φεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πηγαίνουν σε προορισμούς εξοχικούς και νησιά και βουνά και καταπληκτικά που έχουμε και όλα αυτά, εμείς μπορούμε να απολαύσουμε την πόλη μας πιο άδεια. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Για κάντε το, να δείτε τι διαφορά έχει από το καθημερινό το χειμωνιάτικο. Βέβαια, λέει, για άλλους αυτό το staycation δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις πραγματικές διακοπές, διότι έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε παραστάσεις, να βρεθούμε σε ένα νέο τόπο, να γνωρίσουμε διαφορετικούς ανθρώπους, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα πραγματικά. Απόσταση από το σπίτι και το οικείο περιβάλλον αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εμπειρίας των διακοπών. Να φύγω, λέμε. Το να πάω διακοπές, να φύγω. Πότε θα έρθει η ώρα και η μέρα να φύγω, λέμε. Και λέει, παιδιά, ότι τα staycations έχουν απασχολήσει μεγάλα διεθνή μέσα. Forbes. Το Forbes είναι καταπληκτικό ανάγνωσμα. Μπαίνεις και μαθαίνεις διάφορα για τους πλουσίους και τους διασύμους, μεταξύ άλλων. Διαφέρουν, λέει, ανάλογα με το ταξιδιώτη. Έχουμε μία μέρα διακοπών, μία μέρα ξεκούρασης. Και τι κάνουμε? Τακτοποιούμε το σπίτι, να προλάβω να κάνω και εκείνο, να προλάβω και να κάνω το άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε αντί για αυτό το αγχωτικό? Μπορούμε να δειπνίσουμε στη βεράντα. Δεν έχω, κύριε. Στο μπαλκόνι. Δεν έχω, κύριε. Άναψε το εσύ το κεράκι προσεκτικά, έτσι. Φάε με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Πες δύο κουβεντούλες έξω από τα συνηθισμένα. Βέβαια αυτή τώρα είναι λίγο Αμερικανιά αυτό. Το στήσιμο λέει σκηνών στην πίσω αυλή. Έχεις πίσω αυλή? Όχι. Πού να τη στήσω τη σκηνή? Μην τη στήσεις καθόλου τη σκηνή. Κάνε κάτι άλλο. Φάε το πρωινό σου στο κρεβάτι. Κάνε ένα μποτέ, ξέρω εγώ, διάβασε ένα βιβλίο. Ακού την εγώ τον αγαπημένο σου σταθμό μόνο απολαμβάνοντας τη μουσική. Για τον εαυτό σου, χωρίς τύψεις. Και επίσης λέει, μπορεί να είναι τα staycations σε διακοπές στην ίδια την πόλη ή σε ένα προορισμό εύκολης πρόσβασης. Και έχει μέσα διάφορα, παιδιά, θα σας δώσω εγώ τώρα ιδέες καταπληκτικές. Κράτηση μιας διανυκτέρευσης σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και όλες οι διακοπές, λέω, αν έχεις ένα budget συγκεκριμένο, ένα προϋπολογισμό συγκεκριμένο και το πολυτελές ξενοδοχείο θέλει δεν ξέρω πόσα λεφτά, αυτό μπορεί να σου, αν πήγαινε σε κανονικές διακοπές, μπορεί να ήταν 4-5 μέρες, αλλά σου δίνει ιδέες. Επίσης η χαλάρωση λύει στην πισίνα του θέρετρου, και θέρετρο και πισίνα, έτσι. Επίσης, θα μου πεις Forbes είναι, τι θα σου έλεγε? Πήγαινε στο πάρκο να περπατήσεις ξυπόλυτος στο χορτάρι? Όχι. Επίσης λέει, μία επίσκεψη λύση στο σπα. Το σπα ξέρετε που είναι? Τι είναι αυτό? Πας και κάνεις κούρες ομορφιάς και θεραπείες, αυτά, σάουνες και τέτοια. Εσείς μην τα κάνετε όλα αυτά. Να μην τα κάνουμε, παιδιά. Να κάνουμε κάτι που μας αρέσει. Να κάνουμε κάτι που είναι, πώς το πω, δεν είναι αγχωτικό. Να κάνουμε κάτι όμορφο για τον εαυτό μας, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Αυτό μπορεί να το κάνεις όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, αρκεί να είσαι σε έναν τόπο που σου αρέσει και με την παρέα που σου αρέσει, ή επίσης μόνος σου, για να αλλάξεις πραγματικά παραστάσεις και να ηρεμήσει ο νους. Άλλοι θέλουν παρέα, και αυτό θεμητό. Παρέα, φασαρία, και αυτό θεμητό. Άλλος θέλει υγεία. Και όλα, ό,τι μας κάνει καλό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα δεν θα πω περιοχή, αλλά είχαμε επεισόδια. Τον υπερτουρισμό. Δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, όχι. Δεν είναι δικά μας αυτά. Είναι έξω. Σου λέει δεν θέλουμε άλλους τουρίστες. Φτάνει. Πώς θα απαγορεύσω τον άλλο να ταξιδέψει? Τι έχω? Μαμά, θέλω, παιδιά, να πω κάτι. Εντάξει. Αμερικανικό σκάφο. Drone. Φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Ανμπαρ στο δυτικό Ιράν. Το μεταδίδουν και τα Ιρακινά και τα Ιρανικά μέσα. Και μάλιστα το Ιράν έδωσε, ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ο κρατικός έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που λένε ότι είναι το μη επαδρομένο αεροσκάφος, το που καίγεται. Αφού είναι μη επαδρομένο, ξέρω πάλι καλά. Λοιπόν, είναι και 38. Για πάμε, έχω να ακούσω πολλά και τα άργησα κιόλα. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

υπάρχει τρόπος να πεις το οτιδήποτε. Αντί να πεις κάθομαι σπίτι μου και πάω στο καφενεδάκι, στην καφετέρια, στο καφέ, δεν ξέρω, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα της γειτονιάς μου γιατί δεν έχω λεφτά, όλο αυτό του βάζεις ένα ωραίο ένα ωραίο τίτλο, staycation, και σου λέει μένεις εκεί που είσαι. Αυτό είναι. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην έχει. Σου λέει την εγκατή να αγχωθείς. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή αν δεν φτάνουν τα οικονομικά μας να πάμε τις διακοπές των ονείρων μας, δεν πρέπει να γνωρίσουμε ή να περάσουμε ωραία εκεί που είμαστε. Δεν σου λέει να μένεις στο σπίτι. Κατάλαβες. Άλλο καραντίνα, άλλο. Αλλά σου λέει πήγαινε σε ένα κοντινό προορισμό. Πήγαινε σε μια θάλασσα, δεν έχω. Okay. Σε ένα βουνό, δεν έχω. Που μένει, κάπου πρέπει να μένουμε. Σε ένα παρκάκι, δεν έχω. Βρες ένα, πήγαινε στον εθνικό κήπο. Που είναι και κεντρικά. Επίσης, υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης. Είπε μιζεριάζω, δεν έχω και τι να κάνω και θα ήθελα να πάω εκεί. Ή, όχι, δεν έχω. Θα περάσω καλά με τους φίλους μου, με τους αγαπημένους μου, με τον εαυτό μου, στην περιοχή που είμαι. Άλλο να πάω κάπου ονειρεύομαι καιρό και θα ήταν πολύ ωραία ιδέα και καταπληκτικά φαντάζομαι ότι θα περνούσα, και άλλο να μένω και να βγαίνω στο μπαλκόνι ή να κοιτάζω από το παράθυρο, γιατί τώρα είμαι με βεράντες και μπαλκόνια και για όλους, και να βλέπω ότι είναι απέναντι πολυκατοικία και την διπλανή και την παραδιπλανή. Μα δεν είπε κανείς το αντίθετο, αλλά υπάρχει, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, για πείτε μου πώς θα το λύσουμε αυτό. Και βλέπω εδώ και έχει στείλει και τη φωτογραφία. Ναι, αυτό βλέπεις από τον μπαλκόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι το διαφορετικό, τουλάχιστον έχει λουλούδια. Αλλά μπαλκόνια δεν έχουν. Και βγαίνει όλος να πει τον καφέ του, είναι ερεμήσει, ξέρω εγώ, να λίγο να συλλογιστεί, να κάνει μια ενδοσκόπηση, και δεν βλέπει ούτε εσύ, βλέπεις και λίγο πράσινο απέναντι. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να ταξιδέψουμε εδώ που έστειλε τώρα η φίλη μου η Πολίνα. Ναι. Εγώ κάθε φορά που τις βλέπω αυτές τις φωτογραφίες πια τις προσπερνώ, γιατί θέλω τόσο πολύ να μείνω, όχι να επισκεφθώ, εντάξει, να μείνω σε αυτόν τον τόπο που, τι να σου πω, κάτι μπορεί να με πώς να το πω, παιδί μου, να έχει συμβεί στην προηγούμενη ζωή μου. Θες να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση έτσι ενδιαφέροντος ψυχολογικού και πέραν της πραγματικότητας, και να εμπλέξουμε και τη φαντασία και το μεταφυσικό μέσα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν προλαβαίνουμε, διότι έχουμε, μάλιστα. Ωραία, ναι, έχουμε συμβαίνει στο Ιράκ και έχουν εμπλακεί και αμερικανικά αεροσκάφη, λέει το ραδιοτηλεοπτικό, το ιρανικό δίκτυο. Είναι και 48. Έχει έρθει, παιδιά, μία είδηση που, γιατί έχουμε τον πόλεμο σε εξέλιξη, τέλος πάντων, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε την Ιεμένη. Ήρθε λοιπόν μία είδηση πριν από λίγο που λέει το εξής. Ο επικεφαλής των Σουδανών παραστρατιωτικών, οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης του οποίου κατηγορούνται για τη διάπραξη γενοκτονίας, δήλωσε ότι δεν θα συγκρατεί πλέον τα στρατεύματά του μετά από ήττα που υπέστησαν στο πεδίο από τον τακτικό στρατό. Δεν είπε αυτός ότι δεν θα τραβάει πλέον τα χαλινάρια των μαχητών του. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος στο Σουδάν, εμφύλιος. Πάρα πολύ καιρό. Επιθέσεις του παραστρατιωτικών, τακτικού στρατού και όλα τα σχετικά.
Ο ΙΕ λέει ότι τα πλήγματα με ντρόνους και από τις δύο αντιμεχόμενες πλευρές έχουν σκοτώσει πάνω από 1,000 ανθρώπους μόνο στη Κορντοφάν από την αρχή της χρονιάς. Και τα Ηνωμένα Έθνη κρούν για εβδομάδες τον κόδωνα του κινδύνου για την πιθανή διάπραξη από την Ελομπάιτ ομοτήτων παρόμοιων με αυτές που διαπράχθηκαν όταν οι παραστρατιωτικοί κυρίευσαν μετά από πολύμηνη πολιορκία την πόλη Ελφάσε στον Ταρφούρ τον Οκτώβριο πέρσι, 25. Έχω πάρα πολύ καιρό στο σιρτάρι του γραφείου μου ένα θέμα σχετικά με το Σουδάν που θέλω να σας μυστηρευτώ ότι είναι από τα θέματα τα οποία σας έχει δει ποτέ να διαβάζετε διαγώνια, είναι εκπαιδευμένο το μάτι, διαβάζεις ποταμό λέξη διαγώνια για να έχει μία, να είναι συντακτικά σωστό και να έχει μία ροή το κείμενο, διότι αυτά που περιγράφονται από τους αμάχους στο Σουδάν και κυρίως από γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως, πώς να το πω τώρα, ξέρουμε ότι οι βιασμοί είναι ένα όπλο πολέμου, πολεμικό όπλο, έτσι, που βίωσαν αυτές τις καταστάσεις, θα το πω, που πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό στομάχι. Να, γιατί συνήθως όταν διαβάζουμε, δεν το διαβάζουμε, ξέρετε, έτσι, ξερά, το κάνουμε εικόνα. Όταν έχει ροή και είναι κάτι με αναλυτικό κτλ. Πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι να το αντέξεις όλο αυτό. Οι ομότητες που λέει ο ΙΕ και στο, στην Ελφάσερ, στον Ταρφούρ, είναι τέτοιες που εάν βρισκόταν κάποιος, ας πούμε, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο και τις διάβαζε εκεί στον ΟΗΕ και τα λοιπά, θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που είναι, που θα είναι στη Γενική Συνέλευση, να τραπούν τόσο πολύ όσο δεν πάει άλλο. Γιατί είναι χρόνια, υποτίθεται, εδώ κουβεντιάζουμε και διάστημα και ιστορίες και πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος και τεχνητή νοημοσύνη και όλα σχετικά. Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες οι άνθρωποι, στις οποίες οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται χειρότερα από σκουπίδια, παιδιά. Και είναι τέτοιος ο πόνος που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, πέρα από την πείνα, πέρα από τις κακουχίες, πέρα από τις δολοφονίες, πέρα από τις απώλειες, που η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνει, θα έπρεπε, εκτός από το να ντρέπεται, να κάνει και κάτι για να σταματήσουν όλα αυτά. Εγώ αυτό το θέμα το έχω. Κάποια στιγμή που θα είναι η ψυχολογία μας διαφορετική, θα μπω στη διαδικασία να το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εσάς, είστε άνθρωποι με ευαισθησίες και με, έτσι, με εξαιρετική την αίσθηση του δικαίου και του σωστού. Μέχρι που θα αντέξω να διαβάσω και μέχρι που θα αντέξετε να ακούσετε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία μεγάλη, την οποία δεν θα την κάνουμε τώρα, δεν θα την αναλύσουμε τώρα. Σ' άκουσα, Πανούλη μου, κάνει αυτό που πρέπει όταν πρέπει. Μη με ρωτάς. Πάνω στα βουλιά σου στον ήχο. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Γεια σου, Σοφία μου. Ναι, θα μπω στη διαδικασία να το κάνω. Γιατί συνήθως δεν τα... είναι και μακριά και δεν ξέρουμε και τι γίνεται και πόσα πια δυσάρεστα να ακούσουμε. Και τι πρέπει να γίνει δηλαδή, εμείς θα τα λύσουμε όλα. Αμάντια καλοκαιριάτικα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Παραμέσα. Αν σκεφτόμαστε έτσι εμείς οι απλοί άνθρωποι, όχι όλοι, σκέψου τι, πώς λειτουργούν οι άλλοι που
νουμεράκια βλέπουν σε χαρτί. Τόσοι ήταν, τόσοι μείνανε. Έτσι. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 για να κουβεντιά. Σας έχω κι άλλο θέμα. Πού να μην πάτε. Σήμερα σας είπα πού να πάτε. Στη γειτονιά σας και τα λοιπά. Αύριο πού να μην πάτε. Όχι στη γειτονιά σας, στο εξωτερικό. Γιατί θα ταξιδέψετε και κάποιοι έξω. Να την αποφύγετε. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας πήραν 33 προτινόμενες διατάξεις μετά το τέλος της πρώτης φάσης της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η στάση του κ. Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Αναφερόμενος στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι καλός σύμμαχος, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Θα θεωρήσουμε κλιμάκωση οποιονδήποτε ναυτικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Τεχεράνη. Αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άγκμπαρ στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται Ιρακινά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδίδει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τεχεράνης. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες Μαρία Χέλα Ολγκίν. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανέμει στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 28 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τόλης. Πέντε χρόνια χωρίς τον πρίγκιπα και πολλούς άλλους.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Γέρακα. Καλή εκπομπή, λέει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Και μετά το Θέμη, πάμε μια βόλτα στο Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

πω, λέει, βόμβα μεγατόνων ο στράτος. Οι φίλοι μας οι μάχοι. Άκουρε φίλε, να δεις τι κρίμα, στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Και μετά το στράτο, ο Μιτσάρας. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Δέσποινα που μας ακούει στη Σαλαμίνα. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε σιγά σιγά για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Και πάμε το 95 στην εκπομπή της Άννας της Βύσης, στο Με Αγάπη Άννα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Ήρθα.
1: Καλώς
2: ήρθατε. Ζήλεψα, θέλω κι εγώ.
1: Τι.
2: Τραγουδήσω.
1: Τι.
2: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
1: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει η Άννα.
2: Ένα μόνο, θα πω.
1: Ένα τραγούδι στην αρχή για να το ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Σε αρέσει το που φορά.
1: Ποια τη παίξατε. Κούκλα.
2: Εγώ ντρέπομαι.
1: Γιατί? Που
2: βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
1: Ποιος το είπε αυτό.
2: Σε κοιτάει περίεργα ο Αγγελάκης. Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
1: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιανάκης.
2: Άλλοι μου πάνε, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
2: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραία εντυμένο.
1: Κακά τα ψέματα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
1: Ναι, ποιο.
2: Μπορώ.
1: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
2: Το ζεμπέκι που αυτό μου αρέσει το. Μα εσύ με κες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
2: Ναι, ωραία.
3: Μαέστρο.
2: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.